0: την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show, και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Περιβαλλοντική εκπαίδευση σπηλαίων, η μόνη εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας. Οι μαθητές μαθαίνουν, ανακαλύπτουν, εκπαιδεύονται, προστατεύουν, εκτιμούν τα μνημεία της φύσης και κατανοούν τη σπουδαιότητα των σπηλαίων. Μαθαίνουν να προστατεύω το σπήλαιο. Μαθαίνουν να προστατεύω τη φύση. Πληροφορίες στο σπήλαιο Αλιστράτης.
2: Ακούτε Κόσμος.

Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Contact Off. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Off. Στους κήπους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: 25 χρόνια ο Νέα και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman, τη Wayo, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Imani σε ένα μοναδικό radio show, και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

καλημέρα και από εμάς. Ένα ωραίο τραγούδι από τα παλιά, το είχαμε ξεχάσει, μόνο και το Life in Mono, τουρου τουρου τουρου τουρου, ό,τι πρέπει για πρωί, νωρίς το πρωί, 6 λεπτά μετά τις 6, αχάραγα που λέγαμε και λέμε ακόμα. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές η Λιάνα Μαστάθη. Και σήμερα ο Σπύρος Νικολαίδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, όπως πάντα έχουμε το Viber, τα social media, το τηλέφωνο. Στο Viber θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει η σελίδα, θα στείλετε το μήνυμά σας. Τα social media τα ξέρετε, το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Πάντα με συγκινεί η φωνή της Omar από Ortuondo, περισσότερο από ό,τι της Ροζαλία, ας πούμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα με το καιρό. Καλύτερα είναι τα πράγματα. Είναι σε υποχώρηση τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Αυτό φαίνεται και από τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Χθες είχαμε 12 βαθμούς τέτοια ώρα, τώρα έχουμε 15, οπότε έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά σε όλη τη χώρα τα φαινόμενα υποχωρούν. Νεφώσεις αρχικά στα βόρειο-ανατολικά και ανατολικά υπηρωτικά. Τοπικές βροχές κυρίως στην Εύβοια, στην Κρήτη, στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Θερμοκρασίες. Στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 15 βαθμούς, υπόλοιπη Μακεδονία, Θράκη μέχρι 20, Ήπειρο, Θεσσαλία μέχρι 19, Στερεά, Πελοπόννησος μέχρι 22, Δωδεκάνησα και Κρήτη μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει μέχρι τους 18 βαθμούς, θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και στην Αττική το ίδιο, η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει μέχρι τους 20-21 βαθμούς, αλλά θα φτιάξει κατά τη διάρκεια για της ημέρας ο καιρός, δεν θα έχουμε τόσες νεφώσεις και δεν θα έχουμε και βροχές. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι διαβάζω εδώ, αλλά βλέπω και στις προβλέψεις, νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής και ως το μεσημέρι του Σαββάτου, με βροχές και καταιγίδες, κυρίως όμως στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Κατά τα άλλα, στην ταυτότητα της ημέρας, να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στο Λουκιανό και την Λουκιανή που γιορτάζουν. Ανατολή του Ηλίου έχουμε καιρό ακόμα, πολύ καιρό ακόμα, 7 και 32 είναι η Ανατολή του Ηλίου, η Δύση του Ηλίου 18 και 49 και αυτοί είναι οι Peddlers, διασκευάζουν από το 1968 On a clear day you can see forever.

Από το ημερολόγιο της ημέρας διαβάζουμε σαν σήμερα 1964 φεύγει από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς συνθέτες, στιχουργούς αν θέλετε του 20ου αιώνα, με τεράστια συνεισφορά στο κυρίως στο Αμερικανικό μουσικό θέατρο αλλά και στη τζαζ γενικότερα, μαζί με τους George Gershwin και Irving Berlin διαμόρφωσε αυτό το Great American Songbook, μια καριέρα που απογειώθηκε κυρίως στα τέλη της δεκαετίας του 20. Έχει γράψει μουσική για μερικά από τα πιο πετυχημένα musical της εποχής, έχει κάνει άπειρες επιτυχίες, τραγούδια του έχουν ερμηνευτεί από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του αιώνα, ανάμεσα σε αυτούς και ο Φρανκ Σινάτρα και η Έλα Φιτζέραλντ και ο Λούις Άρμστρονγκ. Μιλάμε φυσικά για τον Κολ Πόρτερ που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή, ένας από τους πιο επιδραστικούς και πιο εκλεπτισμένους αν θέλετε συνθέτες στην ιστορία της αμερικάνικης μουσικής, με τραγούδια που εμπνέουν και έναν ρομαντισμό, θα έλεγα, μια κομψότητα. Εδώ ο Φρανκ Σινάτρα στο Night and Day. Like the beat, beat, beat of the tum-tum.

0: ούτε κόσμος.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Έχουμε μπει και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είναι 35 λεπτά μετά τις 6. Είναι ο Rufus Wainwright, Everybody Knows. Υπενθυμίζω για άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας που είναι οι γνωστοί, αλλά μπορεί να μην τους ξέρετε, να μην τους θυμάστε. Είναι το Viber, είναι, θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα, στείλτε το μήνυμά σας στα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Και έρχονται οι Toto, ακριβώς με τον Georgie Porgy. Σαν σήμερα το 1978 κυκλοφορήσαν τον ντεμπούτο άλμπουμ τους που περιείχε αυτό το τραγούδι.

Τρεις ειδήσεις και ανακοινώσεις της ημέρας. Διαβάζουμε ότι ανακοινώθηκε ότι θα απεργήσουν οι δάσκαλοι εκπαιδευτικοί την επόμενη Τετάρτη, 21 του μηνός, και του νηπιαγωγείου και του δημοτικού. Έχουν ανακοινώσει ο κλάδος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απεργία 21 Οκτωβρίου. Θα συνεχίσει, θα υπάρχει και μια συγκέντρωση στις 12 ώρα το μεσημέρι στα Προπήλαια στην Αθήνα. Μεταξύ των άλλων, να ζητούν και την άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στα σχολεία, ζητούν μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, ζητούν κατάργηση της τράπεζας θεμάτων και της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, αύξηση μισθών και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Κρατήστε λοιπόν ότι η απεργία είναι την επόμενη Τετάρτη, 21 του μηνός. Επίσης έρχεται και αλλαγή της ώρας, όπως γίνεται πάντα στο τέλος του τελευταίου Σαββατοκύριακου του Οκτώβρη. Την Κυριακή 25 του μηνός γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω για να υποδεχθούμε επίσημα και τη χειμερινή ώρα στις 4 η ώρα το πρωί της Κυριακής. Επόμενο τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας, 1983, οι Genesis κυκλοφορούν το άλμπουμ τους που περιέχει, το μόνιμο άλμπουμ τους που περιέχει αυτό εδώ το τραγούδι, That's All.

αυτά, κάτι με εκείνα, κάτι με τα μηνύματά σας, κάτι που λέμε εδώ με τον Σπύρο Νικολαίδη. Πέρασε και η πρώτη ώρα. Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε αυτό το μικρό διάλειμμα που κάνουμε όταν το ρολόι δείχνει ακριβώς. Έχουμε κάποιες διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έχουμε όμως άλλο ένα τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας. Και αυτό το τραγούδι νομίζω δεν έχει ακουστεί ποτέ σε αυτό εδώ το δίωρο. Δεν έχει τύχει, θα μου πείτε. Σήμερα έχει γενέθλια ο Κρίστεν Μπεργκ. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948. Ένας Βρετανοϊλανδός τραγουδιστής, από τους πιο αναγνωρίσιμους σε αυτή τη soft rock pop σκηνή, αν θέλετε. Πάντως έχει μια καριέρα πάνω από 5 δεκαετίες, έχει μεγάλες επιτυχίες, έχει πωλήσεις που ξεπερνούν τα 45 εκατομμύρια, έχει κυκλοφορήσει συνολικά 22 στούντιο άλμπουμ και συνεχίζει και είναι ενεργός και κάνει και περιοδίες και μπράβο του. Και με Κρίστεν Μπεργκ λοιπόν και τον Pay the Ferryman θα πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς.

0: 93,6.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

και μια είδηση που ανέβηκε τώρα και μπορεί να σας αφορά και θα μας φέρνει και ανακούφιση. Έχουμε άρση του απαγορευτικού απόπουλου από τον Πειραιά. Αναμένεται σε 9 η ώρα το πρωί. Μετά τις 9 το πρωί, λοιπόν, από χθες είχαμε απαγορευτικό απόπουλο. Μετά τις 9 αναμένεται να ξεκινήσουν οι αναχωρήσεις με τη σειρά που προβλέπει ο προγραμματισμός των ακτοπλοϊκών εταιριών. Μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι 6 λεπτά μετά τις 7. Κάτσε, κάτι άλλο έχει γίνει τώρα. Είναι 6 λεπτά μετά τις 7 και θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Γιάννα Μαστάθη, Σπύρο Νικολαίδης εδώ μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου, τα υπόλοιπα τα γνωστά, Viber, ξέρετε, social media και τηλέφωνο σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. PM Dawn από τα παλιά, Set Adrift on a Memory, please.

αυτή τη στιγμή στις 15 βαθμούς στην Αθήνα, θα φτάσει μέχρι τις 21-22, αύριο μέχρι 19, αλλά δεν θα έχουμε βροχές ούτε σήμερα ούτε αύριο. Το Σάββατο όμως παίζει να έχουμε βροχή. Εν τω μεταξύ είναι Πέμπτη, που σημαίνει ότι αύριο ξεκινάει το φεστιβάλ μας, το Radio Sounds Festival, αυτό που σας λέμε όλη την εβδομάδα, το φεστιβάλ που θα γίνει με αφορμή τα 25 χρόνια που γιορτάζει ο κόσμος και θα γίνει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χθες. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Κάτι ακούγεται. Ναι, πρέπει να το σταματήσουμε. Χθες λοιπόν σας λέγαμε για τον διαγωνισμό που έχουμε για το Radio Sounds Festival, αυτό 5 τραγούδια για ένα γεγονός. Είχαμε πάρα πολλές συμμετοχές. Εσείς που θέλετε και έχετε δηλώσει συμμετοχή και έχετε ενημερωθεί, θα μπορείτε να γίνετε ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Αλλά πέρα από αυτά έχουμε πολλές συναυλίες που θα γίνουν και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή. Έχουμε συζητήσεις, έχουμε DJ sets και με βινίλια, παρακαλώ. Υπάρχει το αναλυτικά το πρόγραμμα που μπορείτε να μπείτε να δείτε στα site μας και στα social media, και επίσης να σας πούμε ότι είναι ελεύθερη είσοδος, εκτός βέβαια από τις συναυλίες οι οποίες θέλουν δελτία εισόδου και τα οποία έχουν εξαντληθεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, γιατί μπορεί να υπάρξει και κάποιοι άνθρωποι που να μην έρθουν, οπότε να μπορέσετε να εξυπηρετηθείτε. Αλλά θα είναι πάρα πολλά τα πράγματα που θα γίνονται εκεί, και εκθέσεις και συζητήσεις. Έχουμε συζήτηση το Σάββατο AI or not AI με καλλιτέχνες και προσώπους του ραδιοφώνου. Έχουμε το ακουστικό radio show με την Ιμανή, έχουμε την Αλκιόνη, έχουμε φυσικά και τον Τιουάγιο, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα την Παρασκευή, αύριο δηλαδή. Εδώ λοιπόν, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, τα γνωστά τα ξέρετε, για τα τηλέφωνα ή να στείλετε και μήνυμα. Ευχαρίστως να σας λύσουμε όλες τις απορίες σχετικά με το φεστιβάλ. Όλη η παραγωγή του κόσμου θα είναι εκεί.

σε μία είδηση που διαβάζουμε μόλις τώρα. Από τις 5 τα ξημερώματα έχει κλείσει η Ρόδου Αττικού, καθώς περίπου 30 μέτρα λέει πριν το Μέγαρο Μαξίμου, από την πλευρά του Ζαπίου έπεσε ένα μεγάλο δέντρο. Δεν έπεσε ακριβώς, έχει λυγίσει και έχει πέσει πάνω στα κάγκελα. Έγινε ξημέρωμα αυτό το περιστατικό, δεν περνούσε και κανείς εκείνη την ώρα, αλλά όπως είπα και πριν, έχει πέσει πάνω στα κάγκελα. Είναι μία μουριά και εκεί πέρα βρίσκονται τα συνεργεία του Δήμου για να απομακρύνουν το δέντρο. Οπότε έχει κλείσει η Ρόδου Αττικού. Να το ξέρετε αν θέλετε να κινηθείτε προς τα εκεί. Everybody wants to rule the world, εδώ από την Patti Smith.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες, μείωση του ενεργειακού κόστους και μέτρα στήριξης στην ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξεκινά σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Το επίδομο θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας, ένας νεκρός στη Ρόδο, κλειστά σήμερα τα σχολεία στο νησί, μεγάλες ζημιές σε Εύβοια και Σποράδες, νέα επιδείνωση από αύριο. Κακοκαιρία και στην Κωνσταντινούπολη, νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία, χιλιάδες κλήσεις για βοήθεια. Άρση απαγορευτικού απόπλου από τις 9 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο χαλάρωσης των κυρώσεων σε πλοία του λεγόμενου σκιώδους στόλου, τα οποία έχουν μεταφέρει πετρέλαιο από Ιράν, Ρωσία και Βενεζουέλα με στόχο τη μείωση των παγκόσμιων ναύλων που έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα σύμφωνα με το Reuters. Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Έχουμε μπει και στο τελευταίο ημίωρο να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή. Ασύλληπτη λέει μπάζα σε 9 μήνες από Ρωμά και θύματα ηλικιωμένους. Επίσης την απογευματινή αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες στην Αγγλία από 1η Νοεμβρίου. Και διαβάζω επίσης την απογευματινή. Μία λέει στην Αθήνα, μία στο Λονδίνο. Το Βρετανικό Μουσείο θέλει το μοίρασμα των γλυπτών. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, 6 μήνες στην Αθήνα, 6 μήνες στο Βρετανικό Μουσείο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Δεν είναι και περιπλανόμενος διάσου στα γλυπτά και είναι τόσο εύκολο να τα πηγαινοφέρνουμε. Τέλος πάντων, ελεύθερος τύπος. Διπλή στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κρυφό μπόνους σε 665.000 συντάξεις. Επίσης, τον ελεύθερο τύπο στο πρωτοσέλιδο. Εφημερίδα των συντακτών, μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας. Καθημερινή, στην τελική ευθεία το καλώδιο, η γαλλική Νέξανς υπέβαλε αίτημα για επανέναρξη των ερευνών. Και επίσης στην καθημερινή, μισθή 16 ετών για αγορά σπιτιού 70 τετραγωνικά μέτρα. Στα νέα, κίνηση θέρμανση, πόσο θα στοιχίζουν με αναλυτικούς πίνακες. Και τέλος, στην αυτεμπορική, άνοιγμα του Euronext Athens στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εντάσσει την Ελλάδα στο οικοσύστημα Elite, πώς λειτουργεί η πλατφόρμα, ποιοι οι στόχοι. Εδώ μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Σπύρος Νικολαίδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

τα γεγονότα που γεννήθηκαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1940, ο Χέκλ Συμφωνία μου κάνει πρεμιέρα στους Αμερικανούς κινηματογράφους. Η ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν, ο δικτάτορας, ή μάλλον ο μεγάλος δικτάτορ, The Great Dictator, ήταν η πρώτη ομιλούσα ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν. Μια θρυλική ταινία, ήταν μια σάτυρα του ναζισμού. Περιέχει ένα φοβερό μονόλογο αυτή η ταινία. Μεταξύ των άλλων, λέει: λυπάμαι, δεν θέλω να γίνω αυτοκράτορας. Αυτός ο μονόλογος δεν είναι δική μου δουλειά. Δεν θέλω να κυβερνώ ή να κατακτώ κανέναν. Θα ήθελα να βοηθώ τους πάντες, και καταλήγει: η απληστία, λέει, έχει δηλητηριάσει τις ψυχές των ανθρώπων, έχει οχυρώσει το κόσμο με μίσος, μας έχει βυθίσει στη δυστυχία και την αιματοχυσία. Περισσότερο από μηχανήματα χρειαζόμαστε την ανθρωπιά, περισσότερο από εξυπνάδα χρειαζόμαστε την καλοσύνη και την ευγένεια. Χωρίς αυτές τις ιδιότητες η ζωή θα είναι βίαιη και όλα θα χαθούν. Ένας εξαιρετικός μονόλογος που έχει ενσωματωθεί και σε αυτό εδώ το τραγούδι, λέγεται Freedom.

Πέμπτη σήμερα και έχουμε και καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους και είναι και πάρα πολλές. Θα δούμε επιγραμματικά μερικές από αυτές. Έχουμε τη Βαλίτσα που είναι ελληνική κωμωδία του Δημήτρη Παπαθανάση. Έχουμε τη Θυσία του Ρωμέν Γαβρά που βγαίνει σήμερα στους κινηματογράφους με τη Σάλμα Χάγεκ, τον Βενσάν Κασέλ, τον Τζον Μάλκοβιτς. Μία ταινία είχε έρθει και ο Βενσάν Κασέλ πρόσφατα στην Αθήνα για την πρεμιέρα. Πολύ ωραία ταινία, Θυσία. Καλή αδελφή είναι ένα γερμανικό ψυχολογικό δράμα της Σάρα Μιρό Φίσερ. Έχουμε το Έτσι Ξαφνικά που είναι η πρώτη γαλλόφωνη ταινία του Ιάπωνος σκηνοθέτη Ρισιούκα Χαμακούτσι. Έχουμε το Γεννημένος δύο φορές που είναι ένα ντοκιμαντέρ του Στέλιου Κούλουγλου που μιλά για την επιβίωση, τη μνήμη και τη συγχώρεση. Η πτώση της Φάλαινας, ένα υποβρύχιο διαβάζω θρίλερ επιβίωσης. Έχουμε τον Παλωματούλη, καταλαβαίνετε από τον τίτλο ότι είναι μια ταινία για μικρά παιδιά, ένα τρυφερό animation. Έχουμε το Street Fighter που είναι μια ταινία για μεγάλα παιδιά, κινηματογραφική μεταφορά του video game, του διάσημου video game. Το Δεν κοστίζει τίποτα επίσης είναι ένα βραβευμένο με χρυσό Αλέξανδρο ντοκιμαντέρ της Μέρης Μπουλή. Και τον Άσχημο Γλυκούλη που επίσης animation, πολύ βραβευμένο, που είναι για μικρούς και για μεγάλους.

Αυτό ήταν για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Ηλιάνα Μαστάθη, Προκόπης Δούκας. Ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες Σπύρος Νικολαίδης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Tattoo Swims για το τέλος. Bad Dreams. Να είστε καλά. Τα λέμε πάλι αύριο στις 6.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται στις Βρυξέλλες για την κρίσιμη διήμερη σύνοδο κορυφής. Υπό το βάρος των αβάστακτων πλέον πιέσεων στις οικονομίες, η ενεργειακή κρίση αποτελεί το νούμερο ένα στην ατζέντα του 27. Η αναταραχή στα στενά του ορμούς και η διεθνής αβεβαιότητα εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές εν όψη ενός δύσκολου χειμώνα, ενώ η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας. Ο Πρωθυπουργός φτάνει σήμερα στη Βελγική Πρωτεύουσα με το αίτημα για μεγαλύτερα περιθώρια στήριξης των πολιτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται σήμερα στην αγορά περίπου στο 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά την έκπτωση των 40 λεπτών που καλύπτουν ο κρατικός προϋπολογισμός και τα διελιστήρια. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Την 1η Νοεμβρίου έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός για την εφαρμογή αφορολόγητου του καθεστώτος στο πετρέλαιο για τους αγρότες απευθείας στην Αντλία μετά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπή αγροτών. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Ρόδος. Εκτεταμένες οι καταστροφές στο νησί και ένας νεκρός 62χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο όταν το όχημά του παρασύρθηκε στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο, ζημιές και σε Σκιάθο και Σκόπελο. Από τις 9 το πρωί έρεται το απαγορευτικό στο λιμάνι του Πειραιά με τη σειρά που προβλέπει ο προγραμματισμός των ακτοπλοϊκών εταιριών εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Στο λιμάνι της Ραφίνας τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες παραμένουν ανεκτέλεστα με εξαίρεση το δρομολόγιο προς το Μαρμάρι. Αντίστοιχα ανεκτέλεστα παραμένουν όλα τα πρωινά δρομολόγια και από το λιμάνι του Λαβρίου. 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε πάρκο στην Κωνσταντινούπολη, την οποία πλήττουν σφοδρές βροχοπτώσεις. Κυβερνητικά στελέχη στην Αλβανία απευθύνουν έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης, καθώς συνεχίζονται συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών στα Τύρανα. Επεισόδια σημειώνονται σε κεντρικούς δρόμους με επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και αστυνομικό τμήμα. Περιπολικό πυρπολήθηκε, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις. Ο Πρωθυπουργός, Εντιράμα, δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής. Σπύρα που εξαπατούσε ηλικιωμένους με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος φέρεται να έχει αποσπάσει περισσότερα από 200.000 ευρώ. Η ομάδα φέρεται να δρούσε από τον περασμένο Ιούλιο σε πολλές περιοχές της Αττικής. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας συνέλαβαν έναν 19χρονο, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολείπων μελών συνεχίζονται. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδια επιθέσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το CNN επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους. Όσοι διαρρέουν πληροφορίες για επιχειρήσεις των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων θα έπρεπε να πυροβολούνται. Ο Τραμπ δεν έκρυψε την οργή του για το πρόσωπο που αποκάλυψε σε δημοσιογράφους το χρονοδιάγραμμα των Αμερικανικών πληγμάτων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία έως και 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Sir, I want the special red color. Do you got it?
3: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
2: I want a red color to make...
3: Got it μωρέ, got it.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
5: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Άρχισε, αλλά όπως αναμενόταν, διεκόπη η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση του κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά που συγκλώνησε το Πανελλήνιο όταν έγινε γνωστή τον Αύγουστο του 2023. Στην ειδικά διαμορφωμένη συνεδριακή αίθουσα Ποσειδών στο ΜΑΗΧ και ενώπιον του τριμελού εφετείου κακουργημάτων ξεκίνησε η διεξαγωγή της μεγάλης δίκης. Η πρόθεση της δικαστικής έδρας ήταν να ξεκινήσει η δίκη και εν τέλει να διακοπεί. Μάλιστα, ορίστηκαν και οι 4 πρώτες ημερομηνίες συνέχισης για 10, 11, 12 και 13 Νοεμβρίου, αφού οι κατηγορούμενοι είναι 33 και οι νομικοί εκπρόσωποι τους πρέπει να προσαρμόσουν αναλόγως τα προγράμματά τους. Ο βασικός κατηγορούμενος, ο 76χρονος σήμερα γυναικολόγος από τα Χανιά και ιδιοκτήτης της κλινικής, εμφανίστηκε στο δικαστήριο χωρίς δικηγόρο, οπότε του έγινε διορισμός νομικού εκπροσώπου. Ο 17χρονο σήμερα ιατρός ευρεολόγος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, αλλά έδωσε το παρόν εκπρόσωπός του. Το παρόν έδωσε στο δικαστήριο και η τέταρτη βασική κατηγορούμενη της υπόθεσης. Εκτός από τους 33 κατηγορούμενους, στο πλαίσιο της δίκης θα εξεταστούν 341 μάρτυρες κατηγορίας και θα καλούνται για την εξέτασή τους ανά ομάδες. Σε τροχιά με τόπου με την ηγεσία της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρίσκονται πλέον τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Κρήτης, εκπέμποντας σήμα κινδύνου για το μέλλον των αγροτικών επιδοτήσεων στο νησί. Μετά την έκτακτη γενική συνέλευση, εκπρόσωποι προχώρησαν σε μια σκληρή ανακοίνωση, περιγράφοντας μια χαοτική κατάσταση γύρω από την ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ 2026 και χαρακτηρίζοντας τη δοθήσα 15ήμερη παράταση ως αστείο που απέχει πλήρως από την πραγματικότητα. Στην ενίσχυση της ελληνογερμανικής αμυντικής συνεργασίας, στην ανάπτυξη κοινών στρατιωτικών δυνατοτήτων και στις προκλήσεις για την ασφάλεια της Ευρώπης, επικεντρώθηκε η συνάντηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με το γερμανό ομόλογό του στα Χανιά. Οι δύο υπουργοί επισκέφτηκαν το πεδίο βολής Κρήτης στις εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στη Σούδα, όπου πραγματοποιήθηκε η ετήσια άσκηση αεράμενας, την οποία διοργανώνουν οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις. Την άμεση ενίσχυση των λιμενικών υπηρεσιών της Κρήτης με προσωπικό, πλωτά μέσα και επιχειρησιακούς πόρους ζητά η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σωμάτων Ανατολικής Κρήτης, προειδοποιώντας για την αυξανόμενη πίεση που δέχονται τα στελέχη από τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο νότιο τμήμα του νομού Ηρακλείου και στην Ιερά Πέτρα, όπου όπως επισημαίνεται το τελευταίο 48ωρο καταγράφηκε πρωτοφανής αριθμός αφήξεων χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές φιλοξενίας και διαχείρισης. Η ανάδειξη του ελαιοτουρισμού ως εργαλείου για την προώθηση του κρητικού ελαιολάδου βρέθηκε στο επίκεντρο της ημερίδας με θέμα «Η πολιτιστική και υγιεινή αξία του ελαιολάδου». Η ελιά και το λάδι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της Κρήτης. Το ζητούμενο, όπως αποδεικνύεται μέσα από τις τοποθετήσεις των συμμετεχόντων, είναι η διαχρονική αυτή αξία να αξιοποιηθεί ουσιαστικά για την προβολή και τη διάθεση του προϊόντος. Για ενδοοικογενειακή βία συνελήφθη σε ξενοδοχείο της Θαλίδας του Δήμου Χερσονήσου ένας 50χρονος από την Ιρλανδία. Σύμφωνα με την καταγγελία της 35χρονης Βρετανίδας συντρόφου του, ο 50χρονος τη χτύπησε με τα χέρια στο πρόσωπο και το λαιμό, προκαλώντας τις σωματικές βλάβες. Με την επίδειξη όπλου σε εργαζόμενους του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων στη Λεάλη Καρνασό, ένας άστεγος άνδρας ηλικίας γύρω στα 50 προκάλεσε αναστάτωση στη δομή με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν οι αρχές. Άνδρες της αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο και συνέλαβαν τον άνδρα. Ο άνδρας είχε μεταβεί στο κέντρο επί της λεωφόρου Ικάρου προκειμένου να κινήσει τις διαδικασίες για την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων και την καταγραφή του ως αστέγου, ώστε να έχει πρόσβαση στις προβλεπόμενες υπηρεσίες φροντίδας. Το τελευταίο διάστημα και συγκεκριμένα εδώ και περίπου ένα μήνα επισκεπτόταν συχνά τη δομή είτε για να λάβει φαγητό είτε για να κάνει μπάνιο. Μηχανική βλάβη παρουσίας εχθές ιστιοφόρο με τρεις επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή έξω από τον όρμο της Σούδας. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι και ειδοποιήθηκε το λιμενικό για μηχανική βλάβη. Στο σημείο μετέβη το σκάφος Σελήνη, με τη συντροπή του οποίου το πλοίο κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας.
Ένας 29χρονος νεαρός και δύο γυναίκες ηλικίας 36 και 31 ετών αντίστοιχα προσήχθησαν στην ασφάλεια Ηρακλείου Σύμπλοκο για εμπλοκή σε περιπτώσεις απάτης ηλικιωμένων σε διάφορες περιοχές του νομού. Εντοπίστηκαν στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων με το αυτοκίνητό τους, στο οποίο επέβαιναν και που ήταν σταμπαρισμένο ως ύποπτο σε υποθέσεις εξαπάτησης τα προηγούμενα 24 ώρα. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι φοιτητές και στην Κρήτη με επίκεντρο το στεγαστικό πρόβλημα. Σε σχετική ανακοίνωση δίνουν στοιχεία γύρω από τη δυναμική των φοιτητικών εστιών, επισημένοντας ότι η φοιτητική στέγη είναι ανύπαρκτη και τα ενίκια στο Θεό. Οι σύλλογοι καλούν σε κινητοποίηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο την 3η 21 Οκτωβρίου και συμμετοχή στα Πανελλαδικά Συλλαλητήρια την 4η 21 Δεκάτου. Μια ουσιαστική συζήτηση για τις δυνατότητες ανάπτυξης του Δήμου Πλατανιά και του ευρύτερου νομού με την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων διοργανώνει Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτής Χανίων Σέβη Βολουδάκη τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Μάλεμε. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Αλικιανού του Δήμου Πλατανιά σεμινάριο για την πρόληψη και

0: 뒤트레히.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στην Ανατολική, τη Δυτική Κρήτη, καλημέρα σε όλο το νησί μας.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Εδώ είμαστε, πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη, με πολύ δικαστικό ρεπορτάζ και άλλα νέα, διότι είναι απελπισμένοι οι αγρότες με το κομμάτι των επιδοτήσεων και της ΤΑΚΙΒ. Θα το κουβεντιάσουμε σε αυτό το μέρος της εκπομπής με τον καθήλυνα αρμόδιο άνθρωπο. Έρτυρα Κλείου από 97,5 105,6 τα FM με τον Παρόσχαρα Λαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων και την Ελένη Ξυλουρού στη γραμματική υποστήριξη.
1: Και εδώ για τα Χανιά 100,6 στα FM, 104 στα 104 επίσης, 1512 στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ερτέκο, για να μην φωνάζει η Κατερίνα Πολύζου. Μάνος Παπαδάκης φροντίζει τον ήχο της εκπομπής. Η Κατερίνα Πολύζου
0: και η Μαρίνα Μανδακάκη
1: είναι στο στούντιο.
0: Στις λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Πάει γκλυφόλη, την χάσαμε. Μια που ήρθε, μια που ήρθε, είδαμε και πάθαμε να έρθει. Μια που τη χάσαμε, ούτε ένα χρόνο δεν έκατσε.
1: Ανάλογα τα έργα του κάθε ενός, Κατερίνα, πληρώνεται.
0: Τι θα κάνει ο Αργυρός τώρα? Αναρωτιέμαι, έχω τέτοιες ανησυχίες μέσα σε όλα τα προβλήματά μας. Βέβαια, υπάρχει στον απόϊχο αυτής της επίσκεψης και μια κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
1: Ναι. Και δικαιολογημένα.
0: Και δικαιολογημένα, βεβαίως. Ναι. Αν απασχολούνται οι Financial Times, μπορώ μάλλον δε εμείς. Στην πτωχή ψωροκόστενε. Λοιπόν, δίκη, η δίκη των δικών, οι 33 κατηγορούμενοι. Χθες ο Ναμαρένα και κανένα ρεπορτάζ για μεταφορά μας κλίμα.
1: Λοιπόν, σωστά το γράφουμε στο δελτίο. Όπως αναμενόταν, διεκόπη. Δεν έχει ξαναγίνει παρόμοια δίκη, Κατερίνα, εδώ στα Χανιά. Θα έλεγα πως ήθελε μεγαλύτερη, λίγο μεγαλύτερη οργάνωση. Είναι πάρα πολύ οι μάρτυρες κατηγορίας, είναι πολύ οι κατηγορούμενοι και είναι πολύ και οι συνήγοροι. 9 η ώρα ήταν προγραμματισμένο να γίνει, 10 η ώρα τέλειωσε η προσέλευση, διότι υπήρχε ο ανιχνευτής εκεί που έπρεπε.
0: Μετά,
1: να... Ναι, ήταν και ο κύριος Κανέλος, έτσι, εκεί παρόν, στον έλεγχο.
0: Αναμενόμενο.
1: Ναι, προσπαθούσε να έχει με τάξη να υπάρχει, διότι στην αίθουσα είχαν τοποθετηθεί τα καθίσματα και υπήρχε και ένας εξώστης, που και τα καθίσματα, πρέπει να σου πω, και ο εξώστης γέμισαν. Υπήρχαν και στα σκαλοπάτια άνθρωποι που καθότανε, υπήρχαν και όρθιοι πολλοί. Το θέμα ήταν ότι υπήρχαν μικρόφωνα, αλλά όπως είπε και ένας συνήγορος, δεν υπήρχαν ηχεία και έτσι δεν έφτανε ο ήχος και υπήρχαν τα παράπονα ότι δεν θα μπορούσε, αν άρχιζε η δίκη, να ακούγανε όλοι, έτσι, και τους μάρτυρες και τους δικηγόρους. Έγινε η πρώτη διακοπή γιατί ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους, ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής, παρουσιάστηκε εκεί χωρίς δικηγόρο και ζήτησε να του ορίσουν, και όπως και άλλοι επίσης περίπου 12, και ήταν δουλειά του δικηγορικού συλλόγου να γίνει αυτό. Είπε η πρόεδρος, διακόπτουμε για λίγο, να μας φέρει λίστα ο δικηγορικός σύλλογος με τα ονόματα των δικηγόρων που θα εκπροσωπηθούν. Βγήκαμε έξω, Κατερίνα, δεν σου κρύβω, χτύπησαν αρκετά τηλέφωνα και υπήρξαν και αρκετές αρνήσεις, με το σκεπτικό βέβαια ότι είναι μια ογκωδέστατη δικογραφία. Από...
0: Καλά, εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό ήταν περίπου προετοιμασμένο, ως τακτική, δηλαδή νομική τακτική,
1: ναι.
0: Νόμιμη τακτική, γιατί όλο αυτό το διάστημα υπήρχαν δικηγόροι, ναι, και αρκετοί και μεγάλα ονόματα, βαριά ονόματα,
1: ναι.
0: Ο εμβριολόγος δεν ήρθε καθόλου.
1: Καθόλου. Έστειλε βέβαια ένα εκπρόσωπο.
0: Τη βοηθό του δικηγόρου.
1: Ναι, ναι. Εκείνο που έκανε ένα στιγμιότυπο, να πω, που έκανε τους όλους τους μάρτυρες να χειροκροτήσουν, ήταν αυτό που είπε η εισαγγελέας. Η πρότασή της δηλαδή να μην αναβληθεί η δίκη μετά από όλα αυτά, αλλά να διακοπεί, και πρότεινε να διοριστούν δικηγόροι για τις περιπτώσεις που κάποιος δεν μπορούσε να παρευρεθεί τέλος πάντων. Εκείνη την ώρα λοιπόν οι μάρτυρες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Πάλι παρενέβη η πρόεδρος και είπε ότι δεν θα ήθελα να χειροκροτείτε εδώ. Απλά πρόκειται για μια πολύγρωτη δίκη, για μια δίκη που θα πάρει χρόνο. Και θεωρώ ότι πρέπει να μην αναβληθεί. Έτσι λοιπόν ενημέρωσε ότι θα είναι οι δικάσιμοι 10, 11, 12 και 13 Νοεμβρίου. Ότι είναι μεγάλος ο αριθμός των μαρτύρων και κατά ομάδες θα καλούνται.
0: Λογικό είναι αυτό, λογικό.
1: Είναι λογικό. Πρόσθεσε βέβαια ότι αν κάποιος μάρτυρας θέλει να παρακολουθεί τη δίκη, είναι ελεύθερος, μπορεί να έρθει. Αλλά επειδή 341 άτομα είναι πάρα πολλά, θα
0: καλούνται ομάδες.
1: Έτσι.
0: Υπήρχε μια διαμαρτυρία έξω.
1: Ναι, υπήρχε διαμαρτυρία. Σωματεία. Σου μίλησε, Κατερίνα, εχθές στην εκπομπή.
0: Κυρία Πετράκη.
1: Η κυρία Πετράκη, ναι. Η πρόεδρος του ΜΟΒ. Και καταρχήν ζητούσαν να μην διακοπεί η δίκη, να μην πάρει αναβολή η δίκη, ότι είναι κοντά στα θύματα και ότι θα πρέπει να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι.
0: Καλά, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί εχθές ασχοληθήκαμε με το διαδικαστικό της υπόθεσης όπως ήταν αναμενόμενο, ναι. Γιατί ήταν η μέρα έναρξης της δίκης. Θα είναι και ο υποβοηθούμενης γενικότητας αρχής, ο πρώην αντιπρόεδρος και μετέπειτα πρόεδρος,
1: ναι,
0: δεν λέμε ονόματα,
1: ναι.
0: Που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία. Είναι και αυτός μέσος κατηγορούμενος, ναι. Που θα πρέπει να είναι εκεί. Και ο καθηγητής γυναικολογίας του παγνίζει της αναβολή.
1: Ναι. Γιατί είπε ότι...
0: Που θεωρείται στη δικογραφία, φέρεται να έχει περίπου συνεταιρικές σχέσεις με τον ιδιοκτήτη.
1: Μεταφερθήκε σπευσμένα, λέει, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κατερίνα.
0: Ένας πήγε στο Βενιζέλος με διάτρηση, ένας πήγε στο Παγνίδι, εντάξει. Αυτά γίνονται σε όλες τις δίκες. Εδώ πέρα να υπενθυμίσουμε μερικά στοιχεία από αυτή την υπόθεση. Το κύκλωμα εκμεταλλευόταν 169 αλλοδαπές γυναίκες, δότριες οαρίων ή παρέμφετες μητέρες. Ωραία. Παράλληλα εξαπατούσε ασθενείς μέσω εικονικών εμβριομεταφορών. Επίσης μεσολαβούσε σε παράνομες υιοθεσίες. Παράλληλα εξαπατούσαν ασθενείς μέσω των εξωσωματικών και έχουμε το Δεκέμβριο του 22, ανέτρεξα στο ρεπορτάζ που κάναμε τότε, Μαρίνα, 182 περιπτώσεις εκμετάλλευσης γυναικών στο τομέα της αφαίρεσης οαρίων και παρέμφετης μητρότητας, ενώ εξιχνιάστηκαν περισσότερες από 400 περιπτώσεις εξαπάτησης μέσω εικονικών εξωσωματικών. Αυτό είναι κάτι που δεν συγχωρείται, δηλαδή δεν συγχωρείται ηθικά, ψυχολογικά, οικονομικά, κοινωνικά, για τους ανθρώπους που δίνανε ένα σκασμό χρήματα, οι γυναίκες κάνανε σωρό επικίνδυνες θεραπείες. Για να αποκτήσουν ένα παιδί χάθηκε για κάποιες πολύτιμος χρόνος.
1: Και όλα αυτά, Κατερίνα, all over the world που λες και εσύ.
0: Εκτός από τον ρόλο που θα τις επόμενες μέρες ασχοληθούμε να δώσουμε συνολικά για τα θύματα μια εικόνα, στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν 30 αλλοδαπές γυναίκες δότριες οαρίων ή έγκυες γυναίκες με τη διαδικασία της παρέμφετης μητρότητας, οι οποίες εξετάστηκαν παρουσία ψυχολόγου της ελληνικής αστυνομίας. Από την έρευνα και συγκεκριμένα από το Δεκέμβριο του 22 έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 71 γυναίκες δότριες οαρίων, με ορισμένες εξ αυτών να τις εκμεταλλεύονται κατ' επανάληψη από την οργάνωση. 98 γυναίκες θύματα εμπορίας ανθρώπων, οι οποίες τέθηκαν σε εργασιακή εκμετάλλευση ως παρένθετες μητέρες, κάποιες εκούσια, κάποιες με καθυπερβολή. 4 περιπτώσεις παράνομων υιοθεσιών τετελεσμένων ή σε απόπειρα και 400 περιπτώσεις εξαπάτησης πρόκλησης σωματικής βλάβης ασθενής μέσω εικονικών εξωσωματικών κατά τα έτη 2021, 2022 και 2023. Στο κομμάτι της παρένθετης μητρότητας ήταν από 70 έως 120.000 ευρώ η αμοιβή, ενώ μία από τις κατηγορούμενες εντόπιζε ευάλωτες ομάδες γυναικών και έπαιρνε 3-4 χιλιάρικα για τη μεταφορά, για να ψήσει, δηλαδή να ψαρέψει γυναίκες και να τις φέρει. 3-4 χιλιάδες ευρώπουλα ανά εξέταση. Τα δώσαμε πολύ συνοπτικά, βέβαια. Είναι χιλιάδες σελίδες.
1: 8,5 εκατομμύρια ευρώ τα έσοδα.
0: Ψηλά. Και για τα έτη, βέβαια, που εξετάζονται, έτσι. Γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Επομένως, αυτή η δίκη μπορεί να μην έχει την ίδια ένταση η δημοσιότητα που δόθηκε τότε, αλλά έχω την αίσθηση ότι όταν αρχίσουν μαρτυρίες, όπως συμβαίνει τώρα με τους γονείς των παιδιών από τα Τέμπη, τότε θα συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος της απάτης σε βάρος ανθρώπων. Το τι θα κρίνει η δικαιοσύνη, εμείς δεν μπορούμε να το προδικάσουμε, ούτε είμαστε αρμόδιοι να το προδικάσουμε, αλλά μπαίνουν πάρα πολλά ηθικά θέματα. Μας έλεγε και ο κύριος Μπατάκης, εχθές βγάλαμε τον κύριο Μπατάκη για το πού σταματάει η επιστήμη και πού υπάρχουν ηθικοί φραγμοί. Η ηθική φραγμή πρέπει να είναι πολύ περισσότερο από ό,τι είναι. Γενικά είδαμε ότι υπάρχει μια τσαπατσοδουλειά που καμιά φορά στοιχίζει ανθρώπινες ζωές, βλέπε Μαζονάκης. Διάφοροι τύποι κάνουν διάφορα και έχουμε αδύναμα όργανα ελέγχου. Το λέω όσο πιο επικός μπορώ.
1: Πάντως νομική, Κατερίνα, δύο δικηγόροι που μιλήσαμε χθες μας είπαν ότι από μήνες μέχρι χρόνο
0: η δίκη.
1: Ναι, θα πάρει.
0: Ναι, δεν βλέπεις και υγεία και πόσο γύρω τώρα.
1: Ναι, ήταν εκείνο που παρατηρήσαμε, ήταν αρκετοί οι δικηγόροι που έχουν εδώ, εκπροσωπούν κατηγορούμενους και είναι και στην Αγία Σκέπη.
0: Ναι, είναι άνθρωποι που έχουν εμπειρία σε αυτές τις βαριών υποθέσεων, οπότε είναι λογικό αυτό. Ναι. Πάμε με ένα τραγούδι τώρα. Πάμε στην άλλη σου ιστορία, στην ιστορία με τα ΚΙΔ. Γιατί για άλλη μια φορά υπάρχει μια τεράστια σύγχυση και καταγγέλνουν πάρα πολλά πράγματα οι άνθρωποι που εκπροσωπούν τα ΚΙΔ. Με ένα τραγούδι θα καλωσορίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας.
2: Αδερφέ μου,

0: Σας εύχομαι κάποιος στον δρόμο σας κάποια στιγμή να βρεθεί. Να σας κάνει κάτι καλό το οποίο να μην μπορείτε ποτέ να το ανταποδώσετε.
1: Πάμε τώρα σε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, στο θέμα της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων. Έχουμε μία ανακοίνωση από την Επιτροπή Εκπροσώπησης στο ΚΙΔ Κρήτης, στην οποία ένα-ένα απαριθμώνται τα πολλά προβλήματα που έχουν φέρει πραγματικά πέραν της οριακής κατάστασης και τους εργαζόμενους στα ΚΙΔ, αλλά και τους ίδιους τους παραγωγούς. Είναι ελάχιστο το ποσοστό των δικαιωμάτων που έχουν ενεργοποιηθεί. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στο σύστημα της ΑΔΕ. Όλα αυτά θα μας τα πει ο κύριος Νίκος Κουδεντάκης, που είναι ο πρόεδρος του Παγκρίτιου Συλλόγου Μελετητών. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουδεντάκη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Προσπαθούμε να είμαστε ψύχρεμες. Εσείς?
2: Εμείς νομίζω ότι έχουμε χάσει πια, έχουμε περάσει από το στάδιο αυτό.
3: Την μπάλα,
2: η κατάσταση
3: μπάλα.
2: Είναι απελπιστική. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει γίνει περίπου το 20% των αιτήσεων. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι είναι και ολοκληρωμένες. Εκκρεμότητα έχουμε πάνω από 500.000 αιτήσεις, με μια ροή το να παίρνουμε πρωτόκολλα περίπου στις 4.500. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι 15 μέρες που έδωσε και το Υπουργείο μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο αστεία αντιμετώπιση πάνω στο πρόβλημα.
1: Εσείς είχατε ζητήσει μέχρι 15 Δεκεμβρίου, έτσι?
2: Το μήνυμο. Εμείς ζητήσαμε μήνυμο μέχρι 15 Δεκέμβρη και να τη χωρίσουμε περίπου σε δύο τμήματα. Δηλαδή να ασχοληθούμε τώρα με τη βασική ενίσχυση, με την εξωτική, με την διαρρημητική και με το Γιάνκ. Και να μπορούμε να αφήσουμε τα οικολογικά σχήματα που έτσι και αλλιώς δεν πληρώνονται τώρα, να τα αφήσουμε για Γενάρη-Φλεβάρη, ώστε να μπορούμε να αποφορτίσουμε λίγο το έργο.
3: Γιατί έτσι και αλλιώς δεν πληρώνονται τώρα? Δεν έπρεπε να είχαν καταβληθεί αυτά τα χρήματα τουλάχιστον?
2: Όχι, ο προγραμματισμός για τα οικολογικά σχήματα πάει μεταξύ Μάρτη και Ιουνίου. Τώρα μιλάμε μόνο για τη βασική, εξισωτική, αναδιανεμητική και Γιάνκ.
3: Η παραδοσιακή επιδότηση πάντως που έμπαινε το Νοέμβριο, η παραγωγή το ξεχνούν.
2: Το ξεχνάνε, ναι.
1: Θέλετε να δώσετε μας ακριβώς τα στοιχεία για να καταλάβουν, κύριε Κουδεντάκη, και ακροατές μας και ακροάτριές μας. Δώστε μας τα στοιχεία όπως αυτά προκύπτουν, γιατί έχουμε τις, ας πούμε, ενδεικτικά τις ώρες αιχμής 10 με 12, λέτε ότι είναι εκτός λειτουργίας τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΔΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ναι.
1: Λέτε ακόμα ότι έχουμε τις αυξημένες απαιτήσεις και έχετε και τον κίνδυνο να βρεθείτε και μπλεγμένοι. Άρα η δουλειά που κάνετε είναι και υπό τη δαμόκλειο σπάθη ότι μπορεί ένα λάθος, όχι με δόλο, να σας οδηγήσει σε τεράστιες περιπέτειες.
2: Κοιτάξτε, δεν μιλάμε για δόλο. Αυτό έπρεπε να έχει εξαλειφθεί χρόνια τώρα. Η κατάσταση ποια είναι? Με το που είναι κλειστή η ημερομηνία, έχουμε ελάχιστο χρόνο, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πανικός από τον κόσμο. Που σημαίνει ότι η πίεση που δεχόμαστε είναι τρελή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αν πάτε έξω από ένα κέντρο υποδοχής δηλώσεων, η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη. Όταν πας να ανοίξεις το πρωί το γραφείο σου και βλέπεις απ' έξω 40, 50, 100 άτομα ανάλογα με τη δύναμη του κέντρου υποβολής, δεν μπορείς να δουλέψεις έτσι. Η πίεση του κόσμου και είναι λογικό να έχει, γιατί ξέρει ότι τελειώνει η προθεσμία και ότι θα χάσει τις επιδοτήσεις. Και εκεί θέλω να προσθέσω και κάτι. Η κατάσταση αυτή δεν κινδυνεύει μόνο να πεταχτούν στα σκουπίδια οι επιδοτήσεις. Κινδυνεύουν όλα τα προγράμματα που συνδέονται με την ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης. Εγώ θέλω να καταλάβουν οι κύριοι του Υπουργείου και της ΑΔΕ το τι σημαίνει ΟΣΔΕ. ΟΣΔΕ είναι το βασικό δικαιολογητικό που πρέπει να έχει ένας επαγγελματίας αγρότης ή κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης για να κάνει τις δραστηριότητες πάνω στον πρωτογενή τομέα. Η ζημιά είναι τεράστια. Αυτό που έκανε το Υπουργείο να δώσει 15 μέρες και μπορεί αύριο να δώσει άλλες 10 ή 15 χειροτερεύει την κατάσταση. Εμείς θέλουμε μία εύλογη παράταση, γιατί αν κάνουμε τη διαίρεση των αιτήσεων που απολύπονται με αυτές που καταθέτουμε κάθε μέρα, μιλάμε για πάνω από 4 μήνες. Οπότε εμείς για να ανταπεξέλθουμε μήνυμου 15 Δεκέμβρη σημαίνει ότι υπερβάλλουμε αυτό. Από την άλλη μεριά έχουμε το φόβο της γελιότητας των προστήμων. Και είπαμε ότι δεν μιλάμε για δόλο. Δεν μπορεί ένα απλό λάθος που με την πίεση μπορεί να γίνουν αυτά, να κινδυνεύουμε με την έκπτωση από 1-4 χιλιάρικα ανά αίτηση. Γιατί φέτος μας κάνουν μια έκπτωση σαν πρώτη χρονιά 80% στα πρόστιμα. Ή να μας κλείσουν το γραφείο για 2 χρόνια. Που σημαίνει ότι αλλάζουμε επάγγελμα.
1: Ναι,
2: η
1: όχι.
2: Κατάσταση σε γενικές γραμμές είναι τραγική.
1: Λέτε, δώστηκε μια ανακοίνωση στον αέρα ότι μόλις το... ένα ποσοστό μικρότερο του 20% από τις αιτήσεις που επεξεργάζεστε έχει οριστικοποιηθεί ή βρίσκεται σε φάση οριστικοποίησης και ότι ναι, ο πολύ μεγάλος αριθμός των παραγωγών δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. Αυτό τι εικόνα διαμορφώνει και αν δημιουργεί και προϋποθέσεις προσφυγής στην δικαιοσύνη από την πλευρά των αγροτών, όχι σε βάρος σας, για αυτή όμως την καθυστέρηση, γιατί ξέρουμε πολύ καλά πόσο έχει πληγεί ο πρωτογενής τομέας από διάφορους παράγοντες, πολλό δε μάλλον από το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Για να δούμε λοιπόν πώς λειτουργεί όλο αυτό και αν τα πράγματα είναι όντως καλύτερα και πιο οργανωμένα και πιο ασφαλή ή είναι πιο επισφαλή και υπάρχει ορατός κίνδυνος να απολεσθούν πόροι που χωρίς αυτούς η παραγωγή, πολλή παραγωγή θα τα παρατήσουν.
2: Κοιτάξτε, έχουμε ότι έπρεπε να αλλάξει το σύστημα, αυτό είναι δεδομένο.
1: Ωραία. Δεν λέει κανείς όχι σε αυτό.
2: Δεν λέει κανείς όχι. Ο τρόπος που τον κάνουν είναι η λειτουργία του ΟΠΚΠ, δηλαδή το σύστημα αυτό, δεν είναι, έχω τονίσει, δεν είναι μεσανατολικό ζήτημα. Είναι ένα απλό ζήτημα. Απλώς θέλει καθαρά πράγματα μέσα. Τι πρέπει, πρώτον, μία πλατφόρμα που να είχε μπει σε λειτουργία από το Γενάρη. Έχει κουβεντιαστεί, είχαμε ξεκαθαρίσει το θεσμικό πλαίσιο και όχι να ερχόμαστε 4 Αυγούστου, παρένθεση, η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έδινε προθεσμία μέχρι 31 Μαΐου. Και η πλειοψηφία των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία. Εμάς μας ρίξανε την πλατφόρμα και κάνανε μία φιέστα 4 Αυγούστου. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάνω από 70 αναβαθμίσεις, που σημαίνει ότι το σύστημα δεν λειτουργούσε καθόλου. Είχαμε το εμπόδιο με το θεσμικό πλαίσιο και το έχουμε ακόμα σε μερικές περιπτώσεις. Έχουμε μία πλατφόρμα που ακόμα δεν λειτουργεί, δεν έχει μία ασφάλεια να καταθέσουμε και έχουν την απέτηση σε χρόνο, όχι από τις 4 Αυγούστου, τον τελευταίο μήνα να βγουν 650.000 αιτήσεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και όταν πέρυσι μία αίτηση η οποία θέλαμε μία ώρα να την κάνουμε, φέτος θέλουμε από 2, από διπλάσιο μέχρι και πενταπλάσιο χρόνο.
3: Και τι σας λένε, γιατί προσέξτε,
2: όλη
3: αυτή την ώρα περιγράφεται μια κατάσταση τραγική. Καταλαβαίνουμε ότι δεν φταίνε τα κέντρα, έτσι, αλλά δεν φταίνε και η παραγωγή από την άλλη, έτσι.
2: Ναι, τα θύματα αυτή τη στιγμή είναι και η παραγωγή και τα κέντρα υποδοχής.
3: Ναι.
2: Θα σας πω κάτι, την Παρασκευή μας είχαν καλέσει σε μια τηλεδιάσκεψη. Παρουσία του κυρίου Σχοινάκη και του κυρίου Πιτσιλή. Από τη μεριά των κέντρων υποδοχής ήμασταν περίπου 700 άτομα, πανελλαδικά.
3: Ναι.
2: Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, είχαμε θέσει το θεσμικό πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμα. στο τραπέζι δεν έπεσε η ημερομηνία κάτω από 15 Δωδεκάτου.
3: Ναι.
2: Αν διαβάσετε το δελτίο τύπου που ανακοίνωσε η ΑΔΕ και το Υπουργείο, αναφέρει ότι με συνένεση δική μας πήγαμε 15 μέρες παράταση.
3: Ναι.
1: Ισχύει αυτό?
2: Όχι. Εννοείται όχι. Και το αναφέρουμε και μέσα στο δελτίο που βγάλαμε τώρα. Πώς το 15 Δεκέμβρη το έκαναν 15 μέρες, αυτό μόνο αυτοί το ξέρουν.
1: Να σας ρωτήσω, ποια ήταν η άποψη, το επιχείρημα των υπουργών? Δηλαδή, με ποια αιτιολογία δεν αποδέχθηκαν μια εικόνα που την περιγράφεται και είναι αντικειμενική από εξαιτίας της πραγματικότητας? Δηλαδή, εσείς έχετε να προτάξετε τα δεδομένα, πως δεν προχωράει το σύστημα και τι καθυστερήσεις υπάρχουν. Ποια είναι, γιατί, πού αποδίδεται αυτή την αδιαλαξία από την πλευρά του Υπουργείου?
2: Προσωπική μου
1: και ο κύριος Χινάς είναι ένας έμπειρος τεχνοκράτης.
2: Ναι, άλλο τεχνοκράτης και άλλο να ξέρουμε τι σημαίνει πρωτογενής τομέας και τι σημασία έχει το ΟΣΔΕ για τον πρωτογενή τομέα. Το λέω λίγο έτσι απότομα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν ξέρανε τι σήμαινε ΟΣΔΕ, θα μας ακούγανε από την πρώτη μέρα. Εγώ επιμένω, γιατί έχει δοθεί το βάρος και στο τύπο, ότι θα χαθούν οι επιδοτήσεις. Ναι, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Αλλά θα χαθούν όμως και όλες οι δραστηριότητες των παραγωγών. Νέοι αγρότες στα σκουπίδια, σχέδια βελτίωσης, ομάδες παραγωγών, ΟΕΒ. Δεν μπορεί κάποιος παραγωγός να βγάλει το GR του ώστε να πουλήσει τα προϊόντα του αν δεν έχει κάνει την αίτηση ενίας ενίσχυσης. Mm. Δεν μπορεί να ταξινομήσει αγροτικό αυτοκίνητο αν δεν έχει κάνει. Παρασέρνει τα πάντα.
1: Πώς αντιδρούν οι αγρότες όταν αντιλαμβάνονται το μέγεθος του προβλήματος? Που το αντιλαμβάνονται, δεν είναι εννοητή.
2: Ναι, είναι. Οι αγρότες, οι επαγγελματίες αυτοί οι οποίοι ασχολούνται, γιατί υπάρχουν και οι κάτοχοι που έχουν μικρές εκμεταλλεύσεις, ναι, και σου λέει εντάξει τι είχα, τι έχασα. Αυτοί που είναι ενταγμένοι ειδικά σε προγράμματα καταλαβαίνουν ότι από τη μία στιγμή στην άλλη μπορούν να βρεθούν εκτεθειμένοι.
1: Σε τι προσδοκάτε? Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο να αλλάξει το Υπουργείο τη στάση του απέναντι σε όλα αυτά?
2: Είναι μονόδρομος να αλλάξει. Δεν έχει άλλη επιλογή. Εάν έχει την όρεξη να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα, πρέπει να το κάνει τώρα. Κάθε μέρα που περνάει είναι έγκλημα γι' αυτό.
3: Αυτό δεν φαίνεται μέχρι αυτή την ώρα και από ό,τι μας περιγράφεται, γιατί είπαμε πριν για Νοέμβρη, ούτε το Δεκέμβρη δεν θα μπουν χρήματα. Ένα θαύμα θέλετε.
2: Και το θέμα είναι τι? Δεν είναι μόνο να γίνει η πληρωμή. Η πληρωμή μπορεί με μια πολιτική απόφαση να πούνε κοιτάξτε, δίνουμε μια προκαταβολή βάσει των περσινών επιδοτήσεων. Έχει ξαναγίνει στο παρελθόν αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι όταν θα κάνουμε το λογαριασμό στο τέλος, εάν θα πρέπει ο παραγωγός να τα γυρίσει πίσω. Γιατί τα περσινά δεδομένα με τα φετινά είναι τελείως διαφορετικά. Πέρυσι είχαμε ένα ε9, είχαμε ένα μισθωτήριο και διώναμε τις εκτάσεις. Φέτος πρέπει να έχει τεράστια αντιστοιχία μεταξύ ΑΤΑΚ, μεταξύ ΚΑΕΚ. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Θέλει πολύ προσοχή.
1: Υπάρχει μια τεράστια ψηφιακή γραφειοκρατία, λέτε.
2: Ναι.
3: Αύριο θα δώσετε συνέντευξη τύπου στο Ηράκλειο?
2: Αύριο θα δώσουμε συνέντευξη τύπου στις 10 η ώρα στην Ένωση Ηρακλείου. Έχουμε καλέσει όλους τους βουλευτές. Έχουν πει ότι θα είναι παρόντες και εύχομαι να είναι παρόντες.
3: Αλήθεια, οι βουλευτές τι λένε για αυτή την κατάσταση?
2: Κοιτάξτε, με φυσική παρουσία θα το πω. Ο μόνος που έχει δώσει φυσική παρουσία είναι ο κ. Αβγενάκης. Μερικούς από τους άλλους έχουν στείλει κάποιους εκπροσώπους και μέχρι εκεί.
3: Εσείς τι σκέφτεστε να κάνετε, σκέφτεστε κάτι? μια αντίδραση, κάτι?
2: Κοιτάξτε, το θετικό είναι ότι έχει κοινοποιηθεί πια όλη η Ελλάδα. Γιατί παντού είναι το ίδιο πρόβλημα. Ο αγροτικός κόσμος δυστυχώς δεν έχει την οργάνωση που πρέπει.
1: Σε αυτό δεν έχετε άδικο και δεν έχει και την ενημέρωση που πρέπει. Υπάρχει τεράστιο έλλειμμα και το συνειδητοποίησαμε και πέρυσι με τις κινητοποιήσεις των παραγωγών, όταν ανακάλυψαν και άλλα πράγματα, και άλλα νέα προβλήματα που έρχονται. Μεγάλοι όμιλοι, οι οποίοι θα παράγουν τεράστιες ποσότητες, ας πούμε, φέτα σε ελληνικά εδάφη, εκμεταλλευόμενοι τις περιουσίες των αγροτών που δεν θα μπορούν να τα βγάλουν πέρα, είναι πολύ μεγάλο το θέμα και πολύ σοβαρό. Κύριε Κουνταντάκη, ολοκληρώνοντας, υπάρχει κίνδυνος απώλειας επιδοτήσεων λόγω καθυστέρησης ή μπορεί να παγώσει αυτή η επιδότηση? Είναι αυστηρό? Όχι. Το πλαίσιο το ευρωπαϊκό?
2: Κοιτάξτε, τα πρόστιμα ήδη τα έχουμε φάει. Έχουμε φάει ήδη πρόστιμο και έρχονται και τα υπόλοιπα.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, από ό,τι οι πληροφορίες που έχουμε, έχουν ήδη οριστικοποιηθεί 470 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, ήδη το πρώτο πρόστιμο.
1: Στην υγεία μας, εμείς θα τα πληρώσουμε.
2: Και γενικά υπολογίζουμε ότι τα προστήματα θα πλησιάσουν το 1,5 δις.
1: 1,5 δις.
2: 1,5 δις. Που αυτό σημαίνει ότι περίπου όλες οι επιδοτήσεις μία χρονιά θα πάνε στα προστήματα.
1: Σημαίνει ότι χάνουν οι αγρότες και πληρώνουν οι φορολογούμενοι.
2: Ναι, αυτό είναι δεδομένο.
1: Κύριε Κουνταντάκη, θα ξαναμιλήσουμε νομίζω, γιατί
2: όποτε θέλετε.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Ένα ερώτημα θέλω. Εάν 30 του Οκτώβρη δεν δώσουν άλλη παράταση,
1: ναι,
2: σίγουρα θα μείνει εκτεθειμένο πάνω από το 70% των παραγωγών. Φαντάζεστε τι θα γίνει?
1: Εμείς το φανταζόμαστε. Δεν ξέρω αν η πολιτεία το αντιλαμβάνεται το μέγεθος του
2: πρόβλημα. Μέχρι στιγμής νομίζω ότι μηδεκάν το έχουν ακουμπήσει.
1: Μάλιστα. Κύριε Κουνταντάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θα μιλάμε, θα είμαστε σε επαφή.
2: Είμαστε στη διάθεση σας όποτε θέλετε.
1: Καλή δύναμη. Γεια σας.
2: Έγινε. Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Μα όπως λένε και οι πιο παλιοί, και δίκιο να έχουν μοιάζει. Πέτρα που θέλει να κυλάει ποτέ δεν χορταριάζει. Και το ξέρω κεφάλι μας μυαλό ποτέ δεν βάζει. Όσο τα πόδια μας βαστούν στον δρόμο θα μας βγάζει.
1: Ηράκλειο Χανιά. Λοιπόν, γεια σας σήμερα, αύριο πάλι.

0: Είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σύγκρουση αυτοκινήτων στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της λεωφόρου Σχιστού, λόγω σύγκρουσης αυτοκινήτων. Η κυκλοφορία επηρεάζεται στο ρεύμα προς Κόρινθο, με τους οδηγούς να κινούνται με προσοχή στο συγκεκριμένο σημείο. Έντονη συμφόρηση καταγράφεται σε αρκετά τμήματα του Κηφισού, κυρίως στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και των Σεπολίων, αλλά και της Αττικής Οδού. Δέντρο λύγησε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε στα ξημερώματα στην οδό Ηρώδου Αττικού, στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στον Εθνικό Κήπο, το Μέγαρο Μαξίμου και το Προεδρικό Μέγαρο. Παραμένουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα του δρόμου προς το ύψος της οδού Μορούζη. Υπό το βάρος των αβάστακτων πλέον πιέσεων στις οικονομίες, η ενεργειακή κρίση αποτελεί το νούμερο ένα στην ατζέντα της κρίσιμης διήμερης Συνόδου Κορυφής. Η ανάγκη ανακούφισης κοινής ευρωπαϊκής παραδοχής, όμως ο τρόπος χρηματοδότησής της παραμένει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η αναταραχή στα στενά του ορμούς και η διεθνής αβεβαιότητα εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας. Στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει τον δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετες παρεμβάσεις, ώστε να στηριχθούν τα νοικοκυριά απέναντι στις ισχυρές πιέσεις που ασκεί η ενεργειακή κρίση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα διατίθεται από σήμερα στην αγορά με μέση πανελλαδική τιμή 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια, τα οποία θα μοιραστούν εξίσου το κόστος παρέμβασης. Με τη στοχευμένη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Ρόδος. Εκτεταμένες οι καταστροφές στο νησί και ένας νεκρός 62χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο, όταν το όχημά του παρασύρθηκε στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο, ζημιές και σε Σκιάθο και Σκόπελο. Από αυτή την ώρα έρεται το απαργογορευτικό στο λιμάνι του Πειραιά, με τη σειρά που προβλέπει ο προγραμματισμός των ακτοπλοϊκών εταιριών, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Στο λιμάνι της Ραφίνας, τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες παραμένουν ανεκτέλεστα, με εξαίρεση το δρομολόγιο προς Μαρμάρι. Αντίστοιχα, ανεκτέλεστα παραμένουν όλα τα πρωινά δρομολόγια και από το λιμάνι του Λαβρί. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό 3.000 όπλων σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το κοντέινερ με δηλωθέν εμπόρευμα γυαλιά ηλίου Χάντρες είχε αφηχθεί από το λιμάνι της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής Εσπερινού σχολείου, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολικό κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε ρατσιστικά κίνητρα. Σπήρα που εξαπατούσε ηλικιωμένους με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος φέρεται να έχει αποσπάσει περισσότερα από 200.000 ευρώ. Η ομάδα φέρεται να δρούσε από τον περασμένο Ιούλιο σε πολλές περιοχές της Αττικής. Αστυνομικοί της ομάδας Δία συνέλαβαν έναν 19χρονο, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολείπων μελών συνεχίζονται. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδια επιθέσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το CNN, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, κυρίως ανατολικά, με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία έως και 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
7: Σύλλογος Εύζω με τον καρκίνο. 11 χρόνια περπατάμε μαζί για την πρόληψη. Περπατάμε για εσένα, για εμένα, για κάθε ασθενή, την οικογένειά του, το φροντιστή του. Έλα και εσύ μαζί μας την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 11 να περπατήσουμε από τη Λότζια στο Μόλο και πίσω. Γιατί μαζί μπορούμε.
8: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
8: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
9: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
8: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
9: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
10: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.gr.
11: Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ευρωπαϊκή Δρόμη του Νίκου Καζαντζάκη. Από το Ηράκλειο του χθες στην Ευρώπη του σήμερα και του αύριο. Από τις 22 έως τις 25 Οκτωβρίου 2026 το Ηράκλειο γίνεται το επίκεντρο του παγκόσμιου πολιτισμού. Διεκεκριμένοι μελετητές από 20 χώρες εντρυφούν στη ζωή και το έργο του μεγάλου κριτικού. Παρακολουθήστε το ζωντανά στο επιμελητήριο Ηρακλείου ή σε απευθείας μετάδοση στο YouTube. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη.
12: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
13: Από το μακρινό Λονδίνο του Βορρά μέχρι την νοτιότερη πόλη της Ευρώπης. Από Γιάννενα, Περιγιάλη, Λαύριο, Κάριστο, Ζευγολατιό, Κερατέα. 7 θεατρικές ομάδες ανοίγουν πανιά και σαλπάρουν για την Ιεράπετρα. Τιμόμενα πρόσωπα ο κορυφαίος Γιώργος Κουμεντάκης και ο διακεκριμένος Γιάννης Μετζικόφ. Η Ιεράπετρα τιμά το θέατρο. 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ιεράπετρας, 24 Οκτωβρίου έως 7 Νοεμβρίου. Μια μεγάλη συνάντηση, μια όμορφη συλλογική γιορτή.
12: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Ηρακλείου, πρωινή ενημέρωση. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10 με όλες τις ειδήσεις που κυριαρχούν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ελένη Ξυλούρη στην παραγωγή υποστήριξη της εκπομπής, Παράσχος Χαραλαμπάκης στη ρύθμιση του ήχου, μουσικές επιλογές, Γιώργος Λαμπράκης στο

Οκτωβρίου. Μια ακόμα βροχερή ημέρα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα περνάει αυτό το κύμα της κακοκαιρίας, το οποίο υπήρχε μια ανησυχία στην αρχή, γιατί ερχόταν λίγες ημέρες μετά την σφοδρή κακοκαιρία που άφησε πολλές πληγές σε πολλές περιοχές του νησιού. Ωστόσο τα φαινόμενα ήταν τέτοια που δεν δημιουργήθηκαν ιδιαίτερα ζητήματα. Εκεί όπου μετρούν πληγές αυτή την ώρα είναι η Ρόδος, όπου είχαμε και ένα νεκρό με πολύ μεγάλες καταστροφές. Ζητούν εκεί οι άνθρωποι να κηρυχθεί η Ρόδος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πλημμύρες, ο θάνατος ενός ανθρώπου και η καταστροφή υποδομών στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας. Εμείς εδώ στην Κρήτη πέρασε χωρίς ιδιαίτερες ζημιές, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Θα συνεχιστούν αυτά τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι. Είναι η προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για έντονες βροχές. Και σήμερα το πρωί αρκετή κίνηση στους δρόμους. Είναι μια ώρα δύσκολη, μετακίνηση προς την εργασία, τα παιδιά στα σχολεία. Μέσα εν μέσω της Νεροποντής υπήρχε μια και υπάρχει ακόμα αυξημένη κίνηση στους δρόμους, ωστόσο τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν σταδιακά τις επόμενες ώρες.

0: χθες είχαμε και την απαγόρευση του απόπλου των πλοίων. Ήταν κάτι αναμενόμενο. Είχε προβλεφθεί από τους μετεωρολόγους, το είχαν πει και αρκετές προβλέψεις τους για την Τετάρτη ότι θα είχαμε ζητήματα, καθώς υπήρχαν ισχυρότατοι άνεμοι στα Πελάγη, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από το κεντρικό λιμεναρχείο του Ηρακλείου. Σε περίπου 40 λεπτά και γύρω στις 10 θα αρθεί το απαγορευτικό για το Ηράκλειο. Έχουμε άρση απαγορευτικό από τις 9 το πρωί και από το λιμάνι του Πειραιά, εκεί όπου παρέμεναν δεμένα τα πλοία, και προφανώς όλο αυτό έφερε και αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Πάμε να ανοίξουμε τη βεντάλια των συνδέσεων με τους καλούς συναδέλφους για να δούμε τις ειδήσεις, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Ξεκινάμε από τα Χανιά με τον καλό συνάδελφο, τον Βασίλη Φουντουλάκη. Καλημέρα.
1: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
0: Πώς πάμε στα Χανιά?
1: Το Λονδίνο καιρικά θυμίζει Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Συννεφιά, μαύρα σύννεφα κτλ. Ψιλόβροχο.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το ντουζ που λέμε,
0: ναι,
1: το βροχερό, αλλά είναι καλό αυτό.
0: Το ποτιστικό.
1: Είναι πάρα πολύ καλό και για τις καλλιέργειες και γενικώς για τους αγρότες όλο αυτό που συμβαίνει. Διότι δεν έχουμε αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα να πέφτει, δηλαδή του λούμι όπως λέμε εισαγωγικά,
0: ναι,
1: η βροχή. Οπότε αυτό αν συνεχιστεί έτσι είναι πάρα πολύ καλό για όλους.
0: Και δεν το θέλαμε γιατί είχαμε υποδομές πληγωμένες και έχουμε ακόμα.
1: Και εδάφη κορεσμένα.
0: Έτσι, δεν προλάβαμε να στεγνώσουμε από την προηγούμενη.
1: Ακριβώς, δεν προλάβαμε να στεγνώσουμε. Ενώ με αυτή τη λογική τουλάχιστον με το ψιλόβροχο δεν επιβαρύνεται τόσο πολύ το έδαφος, οπότε μπορεί να το αντέξει σε αυτή την περίπτωση. Διότι Γιώργο, όπως ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, θα υπάρξουν και άλλα έντονα καιρικά φαινόμενα μέσα στο χειμώνα, δεν το συζητάω, δηλαδή εγώ το θεωρώ δεδομένο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και ο καιρός με την κλιματική αλλαγή. Τουλάχιστον όσο μπορούμε οι άμυνές μας στην Κρήτη εννοώ να λειτουργούν σε καλό επίπεδο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντισταθμίζουμε με άμυνα δηλαδή αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και οι άνθρωποι να βιώνουν λιγότερες συνέπειες από αυτές που βίωσαν ειδικά τις αρχές Οκτωβρίου και ειδικά στα Ζωνιανά και ειδικά στο οροπέδιο Λασιθίου και ειδικά στο νότιο Λασίδι. Αυτά που είδαμε ήταν εικόνες αποκάλυψης δηλαδή, και στα Ζωνιανά που βρεθήκαμε και στα Λιβάδια κτλ. Ήταν πραγματικά εικόνες που απερίγραπτες, το οποίο τώρα το βιώνει όπως βλέπω εδώ και Aster News η Ρόδος, και δυστυχώς είχαμε και νεκρό. Αυτά τώρα δεν χρειάζονται. Είχαμε και νεκρό και στο Άγιο Βασίλειο, θυμίζω, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, έναν κτηνοτρόφο. Δηλαδή δεν είναι τώρα, πώς να σου πω τώρα, είμαστε σε μια εποχή που υποτίθεται ότι η τεχνολογία είναι πάρα πολύ μπροστά. Θα έπρεπε οι άμυνες και η πολιτική προστασία και όλο το κράτος τέλος πάντων να έχει οργανώσει όλη την άμυνα με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μην συμβαίνουν δυσάρεστα συμβάντα, αλλά βλέπουμε ότι σε κάθε κακοκαιρία υπάρχει ένα δυσάρεστο συμβάν.
0: Ναι.
1: Πρέπει κάποια στιγμή αυτό να σταματήσει. Δηλαδή δεν μπορούμε να συνέχεια να θρυνούμε θύματα λόγω των καιρικών φαινομένων. Είναι κάτι το οποίο θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε, απαγορεύεται στην εποχή μας να συμβαίνει.
0: Ναι, το ζήτημα είναι, και εγώ βάζω και το ζήτημα της ατομικής ευθύνης.
1: Σίγουρα.
0: Δεν ξέρω τα χαρακτηριστικά της τελευταίας τραγωδίας, ούτε σχολιάζω τον κτηνοτρόφο, γιατί

0: Ο καθένας που μιλάει τώρα, εμείς πίσω από ένα μικρόφωνο ή κάποιος που σχολιάζει από τον καναπέ του, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν έχουμε. Άμα δεν είσαι της δουλειάς που λένε, δηλαδή ο πόνος του κτηνοτρόφου να πάει να βρει τα κοπάδια του γιατί μπορεί να πνιγούν, τώρα δεν μπορεί να το καταλάβει ένας που δεν το ζει, που δεν το βιώνει, οποιοδήποτε προσπαθεί να προστατέψει την περιουσία του. Ωστόσο, υπάρχει ένα ζήτημα, Βασίλη μου, που έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν είμαστε εκπαιδευμένοι σε τέτοια συμβάντα, ούτε ο μηχανισμός, ούτε εμείς οι πολίτες, δεν υπάρχει κουλτούρα ασφαλείας και το βλέπουμε με πάρα πολλά περιστατικά. Το βλέπουμε με κάθε καιρική συνθήκη και σε κάθε δυσκολία και με τις φωτιές το βλέπουμε. Δεν υπάρχει η κουλτούρα ασφάλειας. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, στις φωτιές.
1: Που και στις φωτιές, συγγνώμη, σε διακόπτω, θρυνήσαμε δύο
0: πυροσβέστες
1: στο Ρέθυμνο και πάει λέγοντας. Ναι.
0: Βλέπεις, ας πούμε, ότι πάει να τρέξει ο άλλος να βοηθήσει τη φωτιά με σανδάλι και κοντό παντελόνι. Αυτό είναι, δηλαδή, κινδυνεύει και ο ίδιος. Τώρα άντε να το πει σε κάποιον που κινδυνεύει το σπίτι του να του κάνει σχόλιο για την περιβολή του, αλλά ξέρεις, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία είναι.
1: Καταλαβαίνω πώς το λες αυτό, Γιώργο.
0: Αλλά ο μηχανισμός. Αλλά
1: επειδή τα φαινόμενα τώρα αυτά είναι πιο συχνά.
0: Και έτσι θα είναι από εδώ και πέρα. Έτσι θα είναι. Έτσι θα είναι και από εδώ και πέρα.
1: Έτσι θα είναι. Πρέπει πλέον να προπονηθούμε και σε αυτό το κομμάτι.
0: Έτσι,
1: δηλαδή
0: ακριβώς.
1: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι όταν θα συμβαίνουν αυτά να τα αντιμετωπίζουμε και σαν κράτος, δηλαδή. Και ατομικά και σαν κράτος.
0: Το παρήγορο είναι ότι σε επίπεδο επιμελητηρίων, τεχνικού κόσμου, δηλαδή έτσι με την ευρύτερη έννοια, πλέον έχει ανοίξει η συζήτηση και νομίζω θα το δούμε αυτό στους επόμενους μήνες περί υποδομών, άλλων κριτηρίων, άλλων προδιαγραφών. Αυτά βέβαια είναι πολύ ωραία να τα συζητάμε και να τα συζητούν και οι ίδιοι. Το θέμα είναι να το δούμε στην πράξη.
1: Βέβαια.
0: Διότι μια γέφυρα, για παράδειγμα, που έχει κατασκευαστεί πριν από 30-40 χρόνια με συγκεκριμένες συνθήκες, δεν μπορεί να αντέξει αυτό το μεγάλο όγκο νερού, αυτή τη ραγδαιότητα των φαινομένων. Και κάθε έργο από εδώ και πέρα θα πρέπει να γίνεται με άλλες προδιαγραφές. Και εκεί που λέμε τη θεωρία, λέμε και στην πράξη. Παράδειγμα, κατασκευάζεται το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι χωρίς να έχουν εκτελεστεί τα αντιπλημμυρικά έργα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Λέμε το ένα,
1: το βασικότερο.
0: Λέμε δηλαδή, και το τι ισχύει στην πράξη. Προφανώς είναι το βασικότερο και το βίωσαν αυτό οι κάτοικοι του Καστελίου στην προηγούμενη δυνατή Νεροποντή.
1: Δηλαδή, να πείστε αυτό τώρα. Δηλαδή, όταν,
0: το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της χώρας που εκτελείται αυτή τη στιγμή είναι το νέο διεθνές αεροδρόμιο Κρήτη στο Καστέλι και δεν υπάρχουν αντιπλημμυρικά.
1: Φυσικά, φυσικά. Και εμείς θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Αλλά τα λέμε. Το θέμα είναι να εισακούονται κάποια πράγματα και να γίνονται και απαιτούμενες κινήσεις προς την καλύτερη και στη θετικότερη κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν μπορούν να το κάνουν αυτό, να το πράξουν στο έπακρο.
0: Ο καιρός πιέζει, οι συνθήκες πιέζουν τώρα.
1: Ναι, δεν ξέρω. Πάντως το καιρικό, ξαναλέω εδώ πέρα και στην Κρήτη, νομίζω συνολικά πέρασε καλά. Τώρα λένε υπάρχει μια πρόγνωση ότι θα υπάρξει και στις επόμενες μέρες, αύριο και ίσως και το Σάββατο το πρωί, ένα νέο έτσι, κύμα καιρικών φαινομένων, έντονων καιρικών φαινομένων. Δεν ξέρω αν θα επηρεάσει πάλι την Κρήτη. Ξαναλέω, το συγκεκριμένο καιρικό φαινόμενο έχει επηρεάσει άλλες περιοχές, Κιάθο, Εύβοια, Βλέπω, Ρόδο κτλ. Ξαναλέω, το θέμα είναι πώς αντιδρούμε σε αυτά τα καιρικά φαινόμενα, τα οποία θα τα βλέπουμε πάρα πολύ συχνά στο εγγύς μέλλον.
0: Έτσι, λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο από τα Χανιά, έχετε κάτι άλλο?
1: Έχουμε τη δίκη που ολοκληρώθηκε χτες.
0: Με το κύκλωμα,
1: Εννοώ, ολοκληρώθηκε το πρώτο επεισόδιο, έτσι, γιατί, Γιώργο, θα ακολουθήσουν πάρα πολλά επεισόδια. Με το κύκλωμα της κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Είναι μια υπόθεση που συγκλώνησε την Ελλάδα τον Αύγουστο του 2023 και μετά. Κάπως είχε κάτσει το θέμα, γιατί είχαν προφυλακιστεί 4 άτομα, μεταξύ αυτών και ο 76χρονος γυναικολόγος γιατρός στα Χανιά, ο 47χρονος εμβριολόγος, μία χανιώτισσα γραμματέας και μία Ρουμάνα μεσήτρια, ουσιαστικά τα βασικά στελέχη, θα έλεγα, της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, που θυμίζω ότι κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων, για εκμετάλλευση γυναικών με αφαίρεση κυττάρων και ιστών που αφορά σε έμβριο μεταφορές, σε εικονικές οληψίες, πώληση γενετικού υλικού, εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κτλ. Πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί ότι έχει βλαφθεί και όχι άδικα από αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση. Είχε ανοίξει τα πλοκάμια της όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και σε μέρη της υπόλοιπης Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό. Ακόμα και στην Αυστραλία, ακόμα και στην Αμερική υπήρχαν πελάτες, να το πούμε έτσι, της συγκεκριμένης κλινικής. Χτες ήταν το πρώτο επεισόδιο. Έχει διαμορφωθεί, Γιώργο, μια αίθουσα στο ΜΑΙΧ, στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, η αίθουσα με την ονομασία Ποσειδών.
0: Αυτό γιατί έγινε, Βασίλη? Δεν υπήρχε
1: Για να υπάρχει περισσότερος χώρος, ναι. Γιατί τα δικαστήρια και το εφετείο ειδικά δεν θα μπορούσε να φιλοξενήσει τόσο πολύ κόσμο. Μάλιστα. Σε μια τέτοια μεγάλη δίκη. Είναι πάρα πολλοί οι κατηγορούμενοι, 33, είναι πάρα πολλοί οι μάρτυρες, 341, οι οποίοι θα καταθέτουν μάλιστα αναομάδες στις καθορισμένες ημερομηνίες που.
0: Και 80 άτομα διαβάζω που υποστηρίζουν την κατηγορία, έτσι.
1: Και 80 άτομα υποστήριξη κατηγορίας και δεν ξέρω αν θα βρεθούν
0: και οι συνήγοροι και τα λοιπά.
1: Στην πορεία. Είναι οι συνήγοροι, είναι ο κόσμος που θέλει να το δει, είναι τα φεμινιστικά κινήματα τα οποία ήταν χθες απ' έξω βέβαια και με πανό ζητούσαν δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη υπόθεση. Έχουμε πάρα πολλά ακόμα να δούμε. Να. Ορίστηκαν, Γιώργο, οι ημερομηνίες 10, 11, 12 και 13 Νοεμβρίου. Θα συνεχιστεί η δίκη. Ξαναλέω, ήταν κάτι που το είχαμε πει και πριν ξεκινήσει η δίκη, το είχαμε αναφέρει σε ρεπορτάζ, ότι το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, καταρχάς είναι τριμελές και δεν είναι μεικτό, άρα δεν έχουμε ενόρκους, είναι τριμελές.
0: Μόνο δικαστές.
1: Ναι, είναι μόνο δικαστές και αυτό δηλώνει και τη σημασία της, ναι. Της δίκης. Ήθελε οπωσδήποτε να ξεκινήσει η δίκη. Δηλαδή, ενώ υπήρχαν αιτήματα αναβολής, τουλάχιστον 3 χτες, δεν ανέβαλε τη δίκη, γιατί αυτό θα καθυστερούσε ξανά τις διαδικασίες. Θα το ξεκίνησε, δηλαδή αρνήθηκε τις αναβολές. Ξεκίνησε τη δίκη και συνέχισε, διέκοψε για να δοθούν οι απαραίτητες ημερομηνίες για να συνεχιστεί η δίκη κανονικά. Γιατί φαντάζομαι ότι ο πρώτος κατηγορούμενος, ο 76χρονος γυναικολόγος, δεν πήγε με δικηγόρο, αλλά του διορίστηκε δικηγόρος. Οπότε ο δικηγόρος που του διορίστηκε
0: πρέπει
1: πρέπει να διαβάσει τη δικογραφία και μετά να πάει 10 Νοεμβρίου να υπερασπιστεί τον πελάτη του. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά. Νομίζω ότι μετά τα μέσα του 27 θεωρώ εγώ ότι θα έχουμε απόφαση.
0: Μάλιστα.
1: Και αν έχουμε.
0: Είναι μια υπόθεση συγκλονιστική και υπάρχουν και πληροφορίες και για το τι έχει βρεθεί με τις επισυνδέσεις. Φρικτά πράγματα, δηλαδή πολύ κοινικά, πολύ. Δεν τα διαβάζω καν, φίλοι ακροατές, να ξέρετε, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όχι, δεν θα πούμε στη διαδικασία.
0: Ναι, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, Βασίλη μου. Όποιος θέλει μπορεί να τα αναζητήσει στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι φαίνεται και από αυτές τις συνομιλίες, φαίνονται πάρα πολλά.
1: Ναι. Είναι κάποιες ομιλίες που είναι σε πολύ ακραίο επίπεδο.
0: Είναι σε ακραίο και φρικτό επίπεδο. Ναι. Έτσι, πολύ σωστά το επισημαίνεις.
1: Βέβαια, να σου πω εδώ, βέβαια, δεν είμαστε εμείς δικαστές, ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος επίσης και πάρα πολλά ζευγάρια, τα οποία έχουν σαν θεό τον συγκεκριμένο γιατρό και αυτούς τους γιατρούς εκεί που τέλος πάντων κατηγορούνται. Έτσι. Διότι και απέκτησαν παιδί και δημιούργησαν οικογένεια κτλ. Δηλαδή, υπάρχει μια. Αμφίδρομη κατάσταση κάποιων που έχουν προσβληθεί και όχι άδικα αυτή τη στιγμή κατηγορούν τους κατηγορούμενους.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν όμως και άλλοι που έχουν ωφεληθεί. Δηλαδή έχουμε μια πολύ γλυκόπικρη γεύση. Βέβαια εδώ υπάρχουν κατηγορίες πάρα πολύ βαριές οι οποίες θα τις εξετάσει το δικαστήριο. Αλλά ξαναλέω ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει ωφεληθεί από τους συγκεκριμένους γιατρούς και ειδικά τον 76χρονο που ήταν πάρα πολύ γνωστός στην τοπική κοινωνία.
0: Ναι. Προφανώς είναι από την κατηγορία των ζευγαριών που οι παραγγελίες τους εκτελέστηκαν. Να το πω έτσι. Γιατί
1: σωστά,
0: διαβάζω κάτι στις επισυνδέσεις που εμένα προσωπικά με ανατριχιάζουν. Mm-hmm. Έχω ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα.
1: Ναι.
0: Γενικά δεν ξέρω. Θα τα δούμε, όπως είπες πολύ σωστά.
1: Το δικαστήριο θα αποφανθεί.
0: Δεν είμαστε δικαστές.
1: Εμείς δεν είμαστε δικαστές και γι' αυτό δεν θα μπούμε και σε
0: λεπτομέρειες. Ναι, προφανώς. Όποιος θέλει να τα διαβάσει, να οπλιστεί με υπομονή και ψυχραιμία και να τα αναζητήσει στο διαδίκτυο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν ο καλός συνάδελφος ο Βασίλης Φουντουλάκης από τα Χανιά. Είπαμε για τον καιρό, είπαμε για αυτή την πολύκροτη υπόθεση με τις υιοθεσίες. Ο καιρός που. Έχει χτυπήσει περιοχές πολύ σφοδρά, έτσι φαίνεται. Τώρα υπάρχει σύνδεση στο Earth News και με το λιμάνι του Πειραιά που φεύγουν σιγά σιγά τα πλοία. Σε λίγο αναμένεται να φύγουν και από το Ηράκλειο με τους επιβάτες που, όπως και να το κάνει κανείς, όποιος θέλει να αναχωρήσει χθες και είχε κάποια εργασία προφανώς και του άλλαξε το πρόγραμμα. Ωστόσο, χθες πραγματικά ήταν μια πολύ δύσκολη υπόθεση ότι έχει να κάνει με τους ανέμους στα Πελάγη και γι' αυτό είχαμε και το απαγορευτικό. Λοιπόν, πριν πάμε στον Ιάσονα τον Ταβλά, τον καλό συνάδελφο, θα συνδεθούμε και με το Λασίθι για να δούμε τι γίνεται εκεί. Υπάρχει αυτό που είπε και ο Βασίλης ο Φουντουλάκης περί της νέας κακοκαιρίας, έτσι ότι Παρασκευή και Σάββατο σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις θα είναι δύο ημέρες με σχεδόν χειμωνιάτικες συνθήκες, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Θα έχουμε δηλαδή κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών από τα βορειοανατολικά, αισθητό κρύο, ενισχυμένοι βοριάδες, ακόμα και χιονοπτώσεις στα ανατολικά υπηρετικά και περιοχές του Αιγαίου. Εκεί κάπου θα επηρεάσει αυτή η κακοκαιρία εξπρές, όπως φαίνεται. Ωστόσο, αυτό που ζούμε αυτές τις ώρες σταδιακά αποκλιμακώνεται. Οι βροχές και οι βοριάδες επιμένουν στο νησί, θα υποχωρήσουν από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά, οπότε κάπως η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί. Πάμε στον συνάδελφο τον Ιάσο Αναταβλά να μας δώσει και την εικόνα από τα ανατολικά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε τον καιρό.
0: Ναι, αν έχουμε, καταρχήν δεν είχαμε, ευτυχώς δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο.
2: Όχι, ήπιος, βροχερός.
0: Ποτιστική η βροχή, ναι.
2: Ό,τι πιο καλό. Να πω τώρα ότι οι βροχοπτώσεις που είχαμε δεν δημιούργησαν προβλήματα, δηλαδή αυτό το κύμα κακοκαιρίας δεν δημιούργησε προβλήματα. Προβλήματα δημιουργήθηκαν μόνο εκεί που βρίσκονται οι μετανάστες στο χώρο της πρώην ΑΓΡΕΞ. Εκεί τώρα ναι, εκεί υπήρχε και υπάρχει ακόμη μια κατάσταση η οποία είναι τριτοκοσμική.
0: Πρέπει να πούμε, Ιάσονα, ότι αυτή η εικόνα δεν τιμά κανέναν.
2: Δεν τιμά κανέναν.
0: Πραγματικά.
2: Υπάρχουν νόμοι οι οποίοι θα τηρούνται μέχρι τη διαδικασία, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν και όλα αυτά, ξέρω εγώ. Πρέπει να προϋποθέτει ότι οι άνθρωποι αυτοί θα έχουν μια στοιχειώδη συνθήκη διαβίωσης, η οποία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν τουαλέτες, δεν υπάρχουν μπάνια, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, το πώς τρώνε το φαγητό που τους δίνουν. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν τιμά κανένα. Ναι. Και βέβαια πρέπει να πάει κανείς εκεί κοντά να αντιληφθεί τι συμβαίνει.
0: Ιάσονα, και νομίζω τώρα.
2: Άνοιξε το κτίριο, βέβαια, δόθηκε δυνατότητα σε γυναίκες, παιδιά να μείνουν μέσα.
0: Ναι, αλλά τώρα οι εικόνες τώρα να βλέπεις ανθρώπους κάτω από απορριμματοφόρα.
2: Απορριμματοφόρα, ναι.
0: Στις φαγάνες των μηχανημάτων έργου, κάτω από νταλίκες, μέσα στη λάσπη. Ενώ έχουν περάσει και ό,τι έχουν περάσει και πόσο καιρό περίμεναν για να κάνουν αυτή την ιστορία, ενώ στις ακτές της Αφρικής, και από την άλλη έχεις τους τοπικούς εδώ φορείς να σφυρίζουν αδιάφορα εδώ και μήνες, για να μην πω χρόνια.
2: Αυτό είναι το φοβερό.
0: Για δηλαδή, την προσωρινή αυτή δομή, και να βγάζουν από πάνω τους, να αποκηρύσουν την οποιοδήποτε πολιτική ευθύνη που δεν θέλουν να την αναλάβουν. Ήρθε χθες το Υπουργείο και κατέθεσε την τροπολογία για τη δομή, την προσωρινή δομή στους αθανάτους εδώ στο Ηράκλειο, όπου θα καλύπτονται οι περιπτώσεις που έρχονται στα ανατολικά τμήματα του νησιού μέχρι να γίνεται η διαδικασία και να προωθούνται στις μόνιμες δομές.
2: Εδώ, βέβαια, να πω κάτι. Το Υπουργείο έχει και αυτό ευθύνες. Δηλαδή, μην τα ρίχνουμε μόνο.
0: Προφανώς. Μα προφανώς.
2: Το Υπουργείο γνωρίζει, προφανώς. Ήξερε, ξέρει τη διαδικασία. Εμείς πάμε και κάνουμε έρευνα διάσωση εκεί, γιατί πρέπει να πάμε, γιατί είναι δικά μας συμφέροντα, δική μας τόπια εκεί. Και αν δεν πάμε εμείς, θα πάει κάποιος άλλος. Το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Λοιπόν. Και πρέπει όλοι αυτοί που σφυρίζουν και λένε διάφορα να αντιληφθούν ότι η διαδικασία είναι γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες μιας δημοκρατικής ευρωπαϊκής χώρας και που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό. Και από την άλλη, ενώ ξέρει το Υπουργείο ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι χίλιοι, ότι δεν υπάρχουν εδώ μέσα, δεν κάνει και αυτό τίποτα. Δηλαδή, δεν έχουμε γιατρούς, δεν ήρθαν άμεσα γιατροί από την 7η, είπε να γίνει έλεγχο, γιατί σίγουρα υπάρχουν κάποια προβλήματα υγείας εκεί σοβαρά. Και υπήρχε και κίνδυνος μολυσματικών ασθενειών. Δεν υπήρχαν αυτές τις δομές και, εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν τρόποι και θα μπορούσαν οι άνθρωποι του Υπουργείου, σε συνεργασία με το Δήμο, να κινηθούν πιο γρήγορα. Μια τροπολογία δεν αλλάζει την κατάσταση, γιατί ακόμα εκείνο.
0: Ναι, προφανώς. Δηλαδή, μα η καθυστέρηση μεγάλη.
2: Αυτό φωνάζει ο Δήμος. Ο Δήμος μιλάει και αυτά έλεγε, ότι πρέπει γρήγορα να φύγουν από εδώ.
0: Έτσι,
2: και ο Δήμος δεν έκανε αυτά που πρέπει και το Υπουργείο δεν έκανε. Οι πολίτες πήγαν, οι άνθρωποι, και φέραν τις καρότσες για να μην κοιμούνται οι άνθρωποι στράτος μέσα. Δηλαδή αυτό το κάνανε οι γεραπετρίδες, πραγματικά φερθήκανε με έναν τρόπο που τους πιστεύω ότι ό,τι και να ακουστεί, ό,τι και να έχει ακουστεί, η συμπεριφορά των ανθρώπων αυτών ήταν πάρα πολύ καλή. Και η κοινωνία αντέδρασε θετικά, και ρούχα πάει και δίνει και βοηθά. Πρώτη φορά βλέπω, δηλαδή, αντελήφθησαν το τι συμβαίνει ακριβώς. Πραγματικά, ένα μπράβο στην κοινωνία της Ιεράπετρας.
0: Τώρα, δεν μου λες, Ιάσονα, πόσοι έχουν μείνει τώρα εκεί, γιατί νομίζω κάποια άτομα έχουν φύγει σιγά-σιγά και κάποιοι άλλοι θα έρχονται, έτσι.
2: Ήταν να φύγουν, ναι, ήταν. Ναι.
0: Και κάποιοι άλλοι θα είναι στον δρόμο. Ήδη να έρχονται, στη θάλασσα, μάλλον.
2: Και σήμερα να φύγουν 200. Ναι. Η Αγιά ήταν άδεια. Θα μπορούσε να κινηθεί η διαδικασία αμέσως. Όμως κάποιοι. κάποια, μέχρι να πάρθουν οι αποφάσεις, κάποιοι δεν ήθελαν να πάρουν κάποιες αποφάσεις, κάποιοι δεν ήθελαν να κινηθούν γρήγορα και τα αφήσανε το πράγμα έτσι να σκάσει όπως είναι. Δηλαδή, υπάρχουν ευθύνες και πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Και κάποια δεν ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους, να μην την κάνουν.
0: Ναι. Και βλέπω
2: αυτό
0: και δηλώσεις.
2: Λέει η Ιερά Πέτρα, δεν το λέω εγώ.
0: Ναι.
2: Αυτό λένε.
0: Βλέπω και τις δηλώσεις των τοπικών φορεών του Αντιδημάρχου και Πολιτικής Προστασίας του Γιώργου Κουλιουμτζάκη. Τώρα υπάρχει ένα ζήτημα, εσύ Άσονα, μέσα σε αυτή την κακοκαιρία, γιατί το είδαμε και στην προηγούμενη. Δηλαδή είχαμε κακοκαιρία εδώ και έβγαιναν βάρκες.
2: Κοίταξε να δεις. Εκεί κάτω έχει δημιουργηθεί μια φαντάζομαι ότι. Για να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, γιατί ρώτησα κι εγώ. Γιατί συμβαίνει αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι μια κατάσταση η οποία έχει και γεωπολιτικά στοιχεία, είναι δεδομένο αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν υποδομές, δίνονται βάρκες, και κάποιες δίνουν τις βάρκες, δεν τις κάνουν στη Λιβύη.
0: Ναι, προφανώς. Υπάρχει μπίζνα μεγάλη εκεί κάτω. Από ό,τι μας έλεγαν, στελέχη του λιμενικού, έτσι για να ενισχύσω αυτό που λες, τώρα ειδικά από πέρυσι τους κάνουν πρόχειρες κατασκευές, υπόστεγα ουσιαστικά, να μην μένουν και αυτοί έξω μέχρι να έρθει η σειρά τους. Φτάνουν γκρούπες στην παραλία, επιβιβάζονται στις βάρκες. Υπάρχει άλλη πληροφορία που λέει ότι με μεγαλύτερα πλοία φτάνουν μέχρι ένα σημείο και από εκεί κατεβαίνουν οι βάρκες.
2: Αυτό δεν το ξέρουμε τα πλοία.
0: Και κάνουν το τελευταίο.
2: Σε ερώτηση που έκανα σε αξιωματικό του λιμενικού, μου είπε ότι μέχρι τώρα η εικόνα δεν αναφέρει πλοία, εκτός αν αυτά τα πλοία φτάνουν μέχρι κάποιο σημείο. Γιατί εκεί είναι έξω Frontex που δεν επιτηρεί η Frontex. Τώρα, να πούμε ότι οι βάρκες, οι φουσκωτές, φυσικά φαίνεται ότι είναι τουρκικής κατασκευής. Δηλαδή είναι οι ίδιες βάρκες με αυτές που πήγαιναν στα νησιά του
0: Ανατολικού Αιγαίου. Ναι, το Ανατολικό Αιγαίο. Ναι.
2: Ναι, οπότε υπάρχει μια μπίζνα, όπως το είπες. Τώρα, από εκεί και πέρα, η κατάσταση στην Βόρεια Αφρική είναι μη διαχειρίσιμη και οι οικονομίες και η γενικότερη κατάσταση είναι καταστροφική. Εάν εμείς ζούμε εδώ με πίεση λόγω του ενεργειακού κόστους, εκεί δεν υπάρχει τίποτα πια. Υπάρχουν ο πόλεμος στο Σουδάν που είναι σε εξέλιξη, υπάρχουν οι διάφορες συγκρούσεις που είναι στη Βόρεια Αφρική. Οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν ζωή, οπότε προτιμούν να κινδυνεύσει η ζωή τους ή να μπουν σε διαδικασία. Είναι όπως τις αργές να πάρουν. Και όλοι θεωρούν ότι η Ευρώπη είναι η γη της επαγγελίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή την πραγματικότητα βιώνουμε. Πάνω σε αυτή την ανάγκη και τον φόβο των ανθρώπων αυτών έρχονται γεωπολιτικά, όπου η Τουρκία πιέζει με τον δικό της τρόπο εμάς. Θεωρούν ότι κάνουν ζημιά έτσι, πιέζουν πολιτικά την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι δεν είναι ο κόσμος ίδιος με αυτό που ήταν πέρυσι, πρόπερσι. Αυτή είναι μια κατάσταση την οποία πρέπει να διαχειριστούμε. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχει ευνόμενη πολιτεία, υπάρχει διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθεί, αλλά με έναν ανθρώπινο τρόπο. Αυτό λέμε όλοι. Δηλαδή, κανένας δεν μπορεί να δεχθεί την εικόνα αυτή. Γι' αυτό φωνάζομαι και νομίζω ότι και μπορώ να το πω αυτό, ότι εμείς γράψαμε από την αρχή, η ΕΡΤ, δηλαδή, το ΕΡΤ News, γράψαμε τα πάντα όσοι είχαν ακριβώς, χωρίς καμία προσπάθεια να λιάνουμε τις καταστάσεις. Αυτοί που αντέδρασαν πολλοί ήταν ήδη οι πολίτες Ιερά Πέτρας και αυτό είναι θετικό γιατί πες μια κοινωνία η οποία αντιδρά. Αντιδρά στο κακό, στο άσχημο. Μάλιστα. Και αυτό είναι νομίζω το σημαντικότερο από όλα. Γι' αυτό μπορώ να πω ότι νιώθω υπερήφανος που είμαι από το Λασίθι και έχω φίλους στην Ιερά Πέτρα και πάω στην Ιερά Πέτρα και αγαπώ την Ιερά Πέτρα γιατί η κοινωνία αυτή. Πολλές φορές υπάρχουν αρνητικά στοιχεία, αλλά υπάρχουν αυτές τις στιγμές που βλέπεις ότι απαντούν θετικά, δηλαδή λένε ναι να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο και από εκεί πέρα δει η πολιτεία τι θα κάνει. Και αυτό ήταν πολύ θετικό. Τα παιδιά, δηλαδή βλέπεις αστυνομικούς, που είδαν εκεί όλου του αστυνομικού στα παιδάκια. Δεν άντεξε, σου λέει εδώ πέρα δεν μπορεί να είναι μέσα στη λάσπη, μέσα στο βροχή, να μην έχουν ένα σκέπασμα, να μην έχουν τόπο να κοιμηθούν. Οι λιμενικοί το ίδιο, που δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά του. Δεν γίνεται με τόσου ανθρώπου τόσο πράγμα. Δηλαδή και άνθρωποι έχουν ξεφύγει. Δηλαδή σου λέει τι θα κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Είναι μια κοινωνία που αντέδρασε και νομίζω αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά.
2: Γρήγορα να σου πω ότι σήμερα είναι η δίκη για ακόμα ένα κατηγορούμενο για το τραγικό θάνατο του Αντώνη Καριώτη,
0: ναι,
2: συμπολίτη μας
0: στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Ναι. Είναι μια υπόθεση η οποία ξυπνά μνήμες. Λοιπόν, σήμερα είναι, αναμένεται να εκδικαστεί η υπόθεση άνδρα του λιμενικού που κατηγορείται για διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών πλοίων από αμέλεια και εγκατάλειψη περιοχής προς επιτήρηση. Ήταν δηλαδή ο άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι εκεί στο λιμάνι την ώρα που έφευγε.
0: Εκεί στην πύλη Ε3, έτσι.
2: Μπράβο, στην πύλη
0: Ε3.
2: Είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι μια βαθιά πληγή εδώ στον Άγιο Νικόλαο για ένα παιδί ο οποίος η ίδια η κοινωνία δεν τον είχε βοηθήσει ποτέ. Και καλό είναι να τα συζητάμε για να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να κλείσει αυτή η ιστορία. Ήταν μια μαύρη σελίδα για την πόλη του Αγίου Νικολάου, για έναν άνθρωπο που ήταν, δεν είχε ποτέ πειράξει κάποιον, βοηθούσε, προσπαθούσε να βοηθήσει με τον τρόπο που αυτός νόμιζε την οικογένειά του. Αυτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον καλό συνάδελφο, τον Γιάσο Αναταβλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Πράγματι το θέμα πρέπει να το συζητάμε αυτό και για τον Αντώνη τον Καριώτη και για οποιαδήποτε υπόθεση έχει τέτοιου τύπου χαρακτηριστικά. Βέβαια το καλό είναι αυτοί οι άνθρωποι να έχουν τη βοήθεια και τη στήριξη που πρέπει και όταν είναι εν ζωή, αλλά τουλάχιστον να το συζητάμε.

0: Λοιπόν, πάμε σε κάτι διαφορετικό. Σας έχω πρόταση. Καθώς αύριο έχουμε τα εγγένεια μιας έτσι σπάνιας και ιδιαίτερης φωτογραφικής έκθεσης του Γιώργου Πατρουδάκη, του καλού δημοσιογράφου και φωτογράφου. Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο Ναό του Αγίου Πέτρου των Δομινικανών, στο πλαίσιο Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης, με τίτλο η έκθεση «Απόκοσμος στις Φαγιανές Μαδάρες, εκεί όπου ο χρόνος μοιάζει να σταματά». Με ένα φωτογραφικό οδηπορικό τριών δεκαετιών, ο Γιώργος Πατρουδάκης αποτυπώνει την επιβλητική ομορφιά της Φαγιανής Μαδάρας, τις γυμνές κορυφές, τα βαθιά χάσματα και τις άνυδρες κοιλάδες, αλλά και την ανθρώπινη παρουσία που επιμένει να κρατά ζωντανές πανάρχες παραδόσεις. Και είναι πραγματικά μια πολύ καλή ευκαιρία να δούμε εικόνες μοναδικές, να δούμε εικόνες από μια Κρήτη που όσοι έχουν την δυνατότητα να βρεθούν εκεί καταλαβαίνουν και το μεγαλείο της. Αλλά περισσότερα θα μας πει ο ίδιος ο Γιώργος Πατρουδάκης, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Μια φωτογραφική έκθεση που, όπως λέει και η σχετική πρόσκληση που μας έχει σταλεί από την περιφέρεια Κρήτης, είναι μια πρόσκληση ανακάλυψης, μια μαρτυρία για ένα τόπο μοναδικό, αλλά και μια έκκληση, και θέλω να σταθούμε σε αυτό, για την προστασία και την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς, κύριε Πατρουδάκη.
1: Μάλιστα, κοιτάξτε, το κεντρικό μότο της έκθεσης είναι «Απόκοσμος, Σφακιανές Μαδάρες, η άγρια δύση της Κρήτης, έξω από τον κόσμο και έξω από τον χρόνο». Το βασικό μότο της έκθεσης είναι «Έξω από τον χρόνο και έξω από τον κόσμο». Λέμε «Απόκοσμος» στην έκθεση, την έχω ονομάσει «Απόκοσμος», γιατί οι Σφακιανές Μαδάρες είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα τοπία. Εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε που είμαστε δίπλα τους, αλλά είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα τοπία του Βορείου Ημισφαιρίου, γιατί περιλαμβάνει μια περιοχή που λέγεται Ορεινή Έρημος, που είναι ίσως ένα από τα πιο εξωπραγματικά τοπία του Βορείου Ημισφαιρίου, που μοιάζει με το διάστημα. Και γι' αυτό λέγεται «Απόκοσμος» η έκθεση.
0: Ναι.
1: Λέμε «Έξω από το χρόνο», γιατί είναι ένα μέρος που είναι πολύ μακριά από τους δρόμους και τον σύγχρονο πολιτισμό. Δηλαδή, φανταστείτε ότι τα μητάτα, δηλαδή οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, βρίσκονται 3, 4, 5 ώρες περπάτημα μακριά από έναν χωματόδρομο της κακιάς ώρας. Οι άνθρωποι ζουν εκεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς τηλέφωνο. Οπότε όλες τους οι δραστηριότητες είναι ακριβώς ίδιες με αυτές που ήταν πριν 50 χρόνια, 100, 1000, 2000 χρόνια. Η Σφακιανή Μαδάρα είναι μια χρονοκάψουλα, μια πολύτιμη χρονοκάψουλα, που μας βοηθάει να καταλάβουμε τον τρόπο ζωής των προγόνων μας και να πάρουμε διδάγματα που μας είναι χρήσιμα και στη σημερινή εποχή. Παράλληλα, βέβαια, αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί και δραστηριοποιούνται, και σας είπα, είναι ζωντανοί θησαυροί της Κρήτης, πρέπει να προστατευτούν, γιατί δεν νομίζω να αντέξουν πολύ να κάνουν αυτή την πολύ σκληρή δουλειά χωρίς τη στήριξη της πολιτείας. Τώρα οι Σφακιανές Μαδάρες, δηλαδή το αλπικό κομμάτι των Λευκών Ωραίων, είναι ένας μεγαλοπρεπής τόπος, ένας συγκλονιστικής ομορφιάς τόπος, που ελάχιστοι άνθρωποι βέβαια έχουν πάει σε σχέση με το πληθυσμό της Κρήτης, γιατί είναι πολύ δύσβατο μέρος. Αλλά θέλω να επισημάνω εδώ, με την ευκαιρία που μου δίνεται, ότι είναι ένα μέρος που έχει 100 κορυφές πάνω από τα 1500 μέτρα, εκ των οποίων οι 50 είναι πάνω από τα 2000 μέτρα. Είναι ένα τεράστιο ορεινό σύμπλεγμα με απίστευτη ομορφιά, το οποίο προσπαθώ με τις ταπεινές, με τις μικρές μου δυνάμεις, τέλος πάντων, να το δείξω στον κόσμο, γιατί είναι ένα μέρος που αξίζει κανείς να δει, να επισκεφτεί, και εγώ θα προσπαθώ μέσα από την έκθεσή μου να το αναδείξω και να το φέρω σε επαφή με τον κόσμο.
0: Πόσες φορές έχετε επισκεφτεί την περιοχή σε αυτά τα 30 χρόνια, όπως διαβάζουμε, που κάνετε αυτή την προσπάθεια?
1: Κοιτάξτε, δεκάδες φορές έχω επισκεφτεί, γιατί προσπαθώ να μαζέψω στοιχεία. Η Μαδάρα έχει πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να δείξει κανείς. Είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα, είναι τα πανάρχια κτίσματα, οι κούμοι που λέμε, ναι, που είναι χτισμένα με το εκφορικό σύστημα, όπως είναι αυτά του μινωικού κόσμου και του μικυναϊκού κόσμου. Έχει πάρα πολύ σπάνια φυτά, σπάνια ζώα, γεωλογία τρομερή ιδιαίτερη. Η περιοχή της ορεινής ερήμου έχει μοναδικά γεωλογικά χαρακτηριστικά. Θέλω να πω, έχω ανέβει πάρα πολλές φορές, ναι, προσπαθώντας κάθε φορά κάτι να αποτυπώσω και να με μελετήσω. Αλλά φυσικά καταλαβαίνετε ότι χρειάζονται χιλιάδες επισκέψεις από πάρα πολλούς ανθρώπους. Είναι μια ψηφίδα στην έρευνα της Ναβάρας η δουλειά μου και χρειάζεται να συνεχιστεί από πάρα πολλούς ανθρώπους, που ήδη γίνεται βέβαια.
0: Οι επισκέψεις του Γιώργου Πατρουδάκη στη Μαδάρα είναι μοναχικές ή έχετε και κάποιους που είναι μαζί σας?
1: Κοιτάξτε, η Μαδάρα είναι ένα μέρος πολύ δύσβατο και απαγορεύεται κανείς να ανεβαίνει κανείς μόνος του. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μέρος που χωρίς δρόμους, με ελάχιστη ανθρώπινη παρουσία σε σχέση με την έκταση. Ακόμα και αν έχω ανέβει μόνος μου, δεν πρέπει καν να το πω. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είναι τρομερό λάθος να ανέβει κανείς μόνος του, γιατί ένα στραμπούλιγμα να πάθει θα τον φάνε οι γήτες, ας πούμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος να σε δει, εκτός κι αν είσαι σε ένα από τα ελάχιστα μονοπάτια, τα κεντρικά, που μπορεί να περνάνε δύο άνθρωποι τη μέρα κάποιες εποχές. Έχω συνήθως παρέα και δεν πρέπει ποτέ να ανεβαίνεις μόνος, και επίσης δεν πρέπει να ανεβαίνεις στη Μαδάρα, και πρέπει να το πούμε αυτό, αν δεν έχεις μαζί σου κάποιους ορειβάτες, κάποιους έμπειρους οδηγούς, πρέπει κανείς να...
0: Κατάλληλο εξοπλισμό, φαντάζομαι.
1: Θέλει φυσικά κατάλληλο εξοπλισμό, θέλει νερό, γιατί οι πηγές είναι δύο και δεν πρέπει να τις ξέρεις που βρίσκονται. Θέλει οπωσδήποτε νερό, εξοπλισμό και ανθρώπους που ξέρουν. Δηλαδή, κάποιοι που θέλουν να έρθουν σε επαφή με τις Μαδάρες, εγώ θα τους πρότεινα να απευθυνθούν στον Ορειβατικό Σύλλογο Ηρακλείου, που κάνει πολλές εκδρομές εκεί, και πολλούς ανθρώπους εδώ από το Ηράκλειο που γνωρίζω, που πηγαίνουν τακτικά αλλά έχουν μεγάλη εμπειρία.
0: Μάλιστα. Δώστε μας τώρα μερικά στοιχεία για την έκθεση, μέχρι πότε θα διαρκέσει.
1: Η έκθεση ξεκινάει τυπικά σήμερα, ουσιαστικά αύριο, με τα εγγένεια που θα γίνουν. Θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Νοεμβρίου. Θα είναι ανοιχτός ο χώρος στον Άγιο Πέτρο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και μετά πάλι από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε μέρα. Θα είμαι και εγώ εκεί προσωπικά να ξεναγώ κάποιους ανθρώπους αν έχουν οτιδήποτε που θέλουν να τους διευκρινίσω. Και μετά η έκθεση θα πάει στα Χανιά, θα γίνει στα Χανιά μετά από τις 8 Νοεμβρίου και μετά. Αλλά τώρα είναι στον Άγιο Πέτρο μέχρι τις 4 Νοεμβρίου.
0: Μάλιστα, σε ένα πολύ ιδιαίτερο χώρο, πολύ όμορφο χώρο.
1: Είναι ένα καταπληκτικό μνημείο ο Άγιος Πέτρος. Και αξίζει κανείς να έρθει να επισκεφτεί και τον Άγιο Πέτρο παράλληλα με την έκθεση. Είναι ένα στολίδι για το Ηράκλειο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Θα χαρώ να σας δω και θα χαρώ και να έρθουν όλοι οι Ηρακλειώτες να τη δουν όσο μπορούν περισσότεροι.
0: Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
1: Καλή δύναμη.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά. Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο Γιώργος Πατρουδάκης, δημοσιογράφος, φωτογράφος. Επαναλαμβάνω, αύριο στις 6 το απόγευμα τα εγγένεια της πολύ ιδιαίτερης έκθεσης, φωτογραφική έκθεση, στο Ναό του Αγίου Πέτρου, στην παραλιακή μας. Απόκοσμος στις Φακιανές Μαδάρες, εκεί όπου ο χρόνος μοιάζει να σταματά. Ουσιαστικά μια μεταφεστιβαλική δράση του Φεστιβάλ Κρήτης που διοργανώνεται από την περιφέρεια, συνδιοργάνωση με την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης, την Ενορία του Αγίου Δημητρίου και την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και το Δήμο Σφακίων. Μοναδικές φωτογραφίες από μια περιοχή που λίγα μάτια την έχουν δει, λίγα μάτια την έχουν κατανοήσει και λίγα μάτια έχουν δει από κοντά αυτό το μεγαλείο. Τουλάχιστον οι υπόλοιποι θα το δούμε από τις φωτογραφίες.

Σήμερα βγαίνει στην αγορά για να γυρίσουμε στα δικά μας τα πεζά, να κατέβουμε από τις Μαδάρες προς τα κάτω. Ξεκινά το πετρέλαιο θέρμανσης, κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την έκπτωση αυτή των 40 λεπτών που επομίζεται ο κρατικός προϋπολογισμός από τη μία και τα δηληστήρια από την άλλη. Μένει να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το μοντέλο, αν θα είναι αρκετό, πώς θα είναι αρκετό. Αυτές οι νέες επιδοτήσεις θα καύσουμε και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% αυτό το πακέτο παρεμβάσεων με το οποίο επιχειρείται να περιοριστεί η επιβάρηση των οικογενειών εν ώψη του χειμώνα. Το μεγαλύτερο όφελος κατευθύνεται στους καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης, καθώς η συνολική ενίσχυση φτάνει τα 40 λεπτά ανά λίτρο, ενώ πρόσθετη στήριξη προβλέπεται και για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, ειδικά στις ορεινές περιοχές, ειδικά στις περιοχές όπου χωρίς πετρέλαιο απλά δεν μπορείς. Μένει να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει ως τις 10 Νοεμβρίου. Μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου, παραμονές Χριστουγέννων, θα έχει καταβληθεί η προκαταβολή και να δούμε πώς πραγματικά θα λειτουργήσει αυτό εν μέσω όλης αυτής της ενεργειακής κρίσης. Και ενώ τα πράγματα από το μέτωπο δεν είναι καλά, έτσι, από τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή αυτή που φλέγεται, Σαουδική Αραβία, εκεί με τους Χούθη, τους αντάρτες αυτούς με τις παντόφλες που προελάβουν, το πόλεμο με το Ιράν που βρίσκεται σε μια φάση που ουσιαστικά έχουν ανασταλεί οι όποιες επιθέσεις, διότι πρέπει, είμαστε στη λογική τώρα, βάστα Ιρανέ να γεμίσω. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν πληροφορίες ότι σε περίπτωση που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, δώσει εντολή για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, υπάρχουν πληροφορίες, οι οποίες μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα, ότι υπάρχει σχέδιο για ενδεχόμενη χρήση της γνωστής και ως μητέρας όλων των βομβών, η GBU-43B, είναι μια βόμβα η οποία έχει τρομακτική ισχύ και η οποία έχει κατασκευαστεί για να πλήττει ενεργειακές υποδομές, πυρηνικές εγκαταστάσεις, είναι δηλαδή σχεδιασμένη για τέτοιου τύπου πλήγματα, οι οποίες εγκαταστάσεις είναι θαμμένες μέσα στη γη και σε αρκετά μέτρα. Υπάρχει αυτή η πληροφορία, προφανώς και μια χρήση τέτοιου τύπου βόμβας σημαίνει αυτόματα και κλιμάκωση του πολέμου. Υπάρχουν και σε στρατιωτικό επίπεδο όμως αμφιβολίες για την χρησιμότητα της συγκεκριμένης βόμβας, πόσο δηλαδή θα είναι εφικτό να καταστραφούν υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις αν υπολογίσουμε ότι το Ιράν όλο αυτό το είχε προετοιμάσει, ήταν προετοιμασμένο ακόμα και για τέτοιου τύπου επιθέσεις. Το ζήτημα είναι ότι μια ακόμα μεγαλύτερη κλιμάκωση θα οδηγήσει τα πράγματα σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Θα δούμε πάλι εικόνες όπου δεν θα περιοριστεί προφανώς ο πόλεμος εκεί, αλλά θα έχουμε εικόνες που τις ζήσαμε και τους προηγούμενους μήνες. Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Αμερική, αλλά και το Ισραήλ, εκτιμούν ότι υπάρχει μια περιοχή η οποία λειτουργεί ως αποθηκευτικός χώρος στοιχείων του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, με τον Τραμπ να έχει απειλήσει την Τεχεράνη για πλήγματα με αυτή την βόμβα, λέγοντας ότι ο βασικός στόχος της αμερικανικής πολιτικής είναι να μην επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Η συγκεκριμένη βόμβα τώρα διαθέτει καθοδήγηση μέσω GPS. Η ζημιά που κάνει, οι εκτεταμένες καταστροφές αντιστοιχούν με 9 οικοδομικά τετράγωνα, με αμερικανικές μετρήσεις οικοδομικών τετραγώνων, δεν λέμε τα δικά μας. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η ιστορία, γιατί η βόμβα αυτή, πέρα από την καταστροφή που φέρνει, έχει σχεδιαστεί και για να έχει και ένα ισχυρό ψυχολογικό αποτύπωμα. Οπότε ελπίζουμε να επιβεβαιωθούν αυτοί που αμφιβάλλουν και να ακουστούν αυτοί που αμφιβάλλουν και να μην έχουμε ακόμα μία μεγαλύτερη κλιμάκωση και να είναι όλο αυτό που διαδίδεται τις τελευταίες ώρες μία προσπάθεια ψυχολογικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης να δεχτεί τους όρους, να δεχτεί όλα αυτά που μπαίνουν στο τραπέζι και απορρίπτονται από την Τεχεράνη, να δούμε αν θα επαναλειτουργήσουν τα στενά του Ορμούζ
και τα λοιπά. Θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι. Ενημέρωση στην ΕΡΤ δεν σταματά ποτέ. Από την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στην υποστήριξη εκπομπής, τον Παράσχο Χαραλαμπάκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, μουσικές επιλογές, και τον Γιώργο Λαμπράκη που ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα, να προσέχετε ιδιαίτερα. Και επειδή πολλοί μας ακούτε μέσα από τα αυτοκίνητά σας, να πούμε αυτό που λέμε σε κάθε ευκαιρία: ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους, τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φοράμε ζώνη, φοράμε κράνος για τους δικυκλιστές. Όσοι φεύγουμε, τόσοι να επιστρέφουμε. Καλημέρα.

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, σύγκρουση αυτοκινήτων στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της λεωφόρου Σχιστού. Η ενεργειακή κρίση αποτελεί το νούμερο ένα στην ατζέντα της κρίσιμης διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά στις Βρυξέλλες. Η αναταραχή στα ασθενά του ορμούς και η διεθνής αβεβαιότητα εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει τον δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετες παρεμβάσεις, ώστε να στηριχθούν τα νοικοκυριά απέναντι στις ισχυρές πιέσεις που ασχεί η ενεργειακή κρίση. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται από σήμερα στην αγορά με μέση πανελλαδική τιμή 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια. Με τη στοχευμένη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εφεδρίες. Αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις, τονίζει στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Χαρακτηρίζει δύσκολη και κρίσιμη συνθήκη τις τιμές ενέργειας, όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά και για όλο τον πλανήτη. Σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης, μίλησε για έναν τριπλασιασμό μέσα σε 7 με 8 χρόνια, τονίζοντας ωστόσο ότι μαγικές συνταγές για μια τόσο μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν. Την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας από τις Βρυξέλλες στο Earth News. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα προσέρχεται στις ευρωπαϊκές συζητήσεις με συγκεκριμένη πρόταση, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας για τις εθνικές κυβερνήσεις. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό 3.000 όπλων σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Δηλωθέν εμπόρευμα στο κοντέινερ γυαλιά ηλίου Χάντρες. Είχε αφηχθεί από λιμάνι της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής Εσπερινού Λυκείου, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε ρατσιστικά κίνητρα. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδια επιθέσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας, γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών, εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το CNN.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, με σταδιακή εξασθένιση. Στην Αττική νεφώσεις και κατά διαστήματα ηλιοφάνεια με θερμοκρασία ως 20 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Earth News Radio 105,8.

καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio στους 105,8. Προσοχή πάλι σήμερα σε όλη τη χώρα, όπου έχουμε πρόβλεψη για κακοκαιρία, διότι όπως βλέπετε δεν θέλουμε και πολύ. Λοιπόν, πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Θα μας επιτρέψετε να ξεκινήσουμε με μία η οποία δεν έχει σχέση με την Ελλάδα, έχει συμβεί στη Μεγάλη Βρετανία. Αλλά είναι αυτές οι ειδήσεις που σε κουφαίνουν λίγο. Όπου και να τις πιάσεις, λερώνεσαι. Λοιπόν, καταρχήν σας έχω πει ότι το κτηματολόγιο είναι απαραίτητο εργαλείο το οποίο διασφαλίζει ότι πια δεν θα διαφωνούμε και μεταξύ μας για την περιουσία μας. Εντάξει. Και ότι μάλιστα μου έλεγε και ένας Κύπριος. Εμείς λέει το έχουμε εδώ από τη δεκαετία του 50, λέει, και πιο πριν, γιατί είχαμε ακλοκρατία. Ούτε ένα μέτρο δεν μπορούμε να κουνήσουμε το φράχτη. Είχε περιουσία στην Ελλάδα και ήξερε ότι φράχτες πάνε και λίγο πέρα, δόθε. Όχι στην Κύπρο. Κρατήστε το αυτό και πάμε στην είδηση που θέλω να σας πω. Υπάρχει μια ιστορία στο Yorkshire, στη Μεγάλη Βρετανία, και μια φοβερή εικόνα όπου ένας παπάς ορθόδοξος έχει βγει έξω και ραντίζει ένα φράχτη με αγιασμό. Τον καταγγέλει η γειτόνισσα με την οποία είναι σε διαμάχη για ένα μέτρο. Αγόρασε πριν από λίγα χρόνια το ένα σπίτι ο ιερέας, είναι από την Εσθονία ο ορθόδοξος ιερέας, με τη σύζυγό του, και το διπλανό το αγόρασε μια γυναίκα που είναι, δεν έχει σύζυγο, έχει το παιδί της. Εντάξει, και μένουν δύο οικογένειες δίπλα. Κάνει μια ανακαίνιση ο ιερέας και η γυναίκα αρχίζει και φωνάζει ότι μετά την ανακαίνιση κούνησε το φράχτη και της έφαγε ένα μέτρο. Και αρχίζουν και τσακώνονται. Λοιπόν, τον καταγράφει τον ιερέα να ραντίζει και πάει και τον καταγγέλει και λέει συγγνώμη, λέει, με εκφοβίζει. Όταν λέω να ραντίζει, εννοώ με αγιασμό. Βγαίνει η γυναίκα του και λέει δεν μπορώ να καταλάβω τι κακό έχει ο αγιασμός. Το έκανε για καλό, λέει, μπας και τα βρούμε. Προσέξτε τώρα την καταπληκτική συνέχεια της είδησης. Καταγγέλει ο ιερέας στην αστυνομία τη γυναίκα, η οποία έρχεται και τη συλλαμβάνει για φθορά ξένης περιουσίας, επειδή σε αυτό το μέτρο, το αφισβητούμενο, κατέστρεψε ένα θάμνο. Γίνεται αυτή και λέει, τι εννοεί ότι κατέστρεψε ένα θάμνο, αφού είμαι στη δικιά μου περιουσία, ό,τι θέλω καταστρέφω. Για τον θάμνο και αυτό το ένα μέτρο, αυτοί έχουν μονοκατοικίες τώρα, έχουν μεγάλη, δηλαδή έχουν κήπους και οι δύο και τσακώνονται και το ένα μέτρο. Γίνεται κανονικό δικαστήριο, το οποίο λέει δεν μπορώ να πάρω απόφαση διότι δεν βγαίνει άκρη τώρα πιανούν το ένα μέτρο. Μηνύει μετά το δικαστήριο η γυναίκα λέγοντας ότι σπαταλήσατε πόρους και της αστυνομίας και της δικαιοσύνης για μια ανύπαρκτη υπόθεση. Και εδώ έρχομαι στο κτηματολόγιο. Αφού η Μεγάλη Βρετανία έχει κτηματολόγιο, αυτοί γιατί δεν μπορούν να τα βρούνε? Διότι η πλευρά του ορθόδοξου ιερέα λέει ότι το κτηματολόγιο έχει ενδεικτικό χαρακτήρα. Και εγώ έφερα, λέει, τοπογράφους, τους έδωσα και πολλές χιλιάδες λίρες, την κάνανε τη μελέτη και είναι προφανές ότι το ένα μέτρο είναι δικό μου. Εν τω μεταξύ, προσέξτε, ένα μέτρο και σε μήκος είναι άλλα 4-5, δηλαδή τρίχες, τίποτα, μηδέν είναι το. Για να το βάζω στη μέση να τελειώνουμε. Μετά αρχίζουν και βάζουν όλοι κάμερες. Βάζει από τη μία ο ιερέας να κοιτάει το σπίτι της γυναίκας, η οποία λέει είμαι με κλειστές κουρτίνες, λέει, γιατί κοιτάει μέσα στο σπίτι μου η κάμερα που έχει βάλει πάνω στο φράχτη που είναι δικός μου. Και ο ιερέας λέει όχι, αυτή έχει βάλει κάμερες, λέει, 360, και μας παρακολουθεί από ποια γωνία του οικοπαίδου και να πάμε. Επίσης καταγγέλει ότι κάθε φορά που φωνάζει την αστυνομία τρέχει ο ιερέας, βάζει τα ράσα και βγαίνει έξω να της μιλήσει, ενώ πριν δεν κυκλοφορεί κανονικά με τα ρούχα. Είναι εντελώς σενάριο κωμωδίας, έτσι. Με αποκορύφωμα νομίζω τη φωτογραφία του ιερέα που κυκλοφοράει, που έχει κυκλοφορήσει, ο οποίος όντως είναι μπροστά στο φράχτη, ο φράχτης είναι ξύλινος.
και φοράει τα άμφια που κανονικά, όχι μόνο τα ράσα, αλλά και αυτό το άμφιο με το οποίο κάνει τη λειτουργία, έχει πάρει και το εκκλησιαστικό σκεύος και ραντίζει το φράχτη φορώντας γυαλιά και ερβιέλες. Εντάξει, εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση σήμερα διαβάζοντας ειδήσεις.

Με την κυρία Γκίμπερλι, όπου τώρα γράφει Daily Mail ότι δεν πλήρωσε ένα λογαριασμό σε ένα εστιατόριο και ότι ζητήσαμε το λογαριασμό και είπε η κυβέρνηση από την Γκίμπερλι Φέρτον και αυτή δεν τον έδωσε γιατί τελικά τον είχε πληρώσει η πρεσβεία. Και γι' αυτό έφυγε, για ένα λογαριασμό σε ένα εστιατόριο. Τώρα αρχίζει από εδώ και πέρα, ας πούμε, το πραγματικό ξεκατίνιασμα.

άλλες ειδησούλες ότι ζητούσε λεφτά από Έλληνες επιχειρηματίες για να πληρώσει το αυτοκίνητό της που έκανε 250.000. Και εντάξει, τώρα το καταλαβαίνετε. Έπεσε εκεί και όλοι αυτοί που τους γράφαν τα διάφορα τώρα. Πάρ το αλλιώς. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Ήταν λάθος όλη η παρουσία ενός διπλωμάτη στην Ελλάδα με τον τρόπο που γινόταν. Τα υπόλοιπα αφορούν την ίδια τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει κάνει θέμα, αν υπάρχουν, τέλος πάντων, που φαίνεται ότι υπάρχουν ενέργειες, επιλογές και δράσεις που δεν συνάδουν με την ιδιότητά της. Που επιμένω είναι πιο βαριά από αυτά που ξέρουμε, γιατί αυτά που ξέρουμε τον Τραμπ δεν θα τον ενδιαφέραν καθόλου. Θα έλεγε, έλα, τι είναι αυτά, πάμε παρακάτω. Το παρακάτω είναι στην Τουρκία. Χθες, κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο αντιπολιτευόμενο κανάλι που λέγεται Halk TV δεν έκλεισε, αλλά την ώρα της μετάδοσης μπήκε μέσα η αστυνομία, ορίστηκε από την πολιτεία διαχειριστής κρατικός, το έχει κάνει πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλές εφημερίδες και έχει λήξει αυτή η ιστορία. Εφημερίδες που παραδοσιακά έκαναν αντιπολίτευση στο κόμμα του Ερντογάν είναι υποκρατική διαχείριση, τώρα είναι και ένα κανάλι στο οποίο είχαν βγάλει 17 ύποπτους, συνέλαβαν τους 11 που βρήκανε μέσα, οι άλλοι λείπανε, δεν ήταν εκεί, κάποιοι είναι και στο εξωτερικό γιατί τα περιμέναν όλα αυτά. Σταμάτησε η ενημερωτική εκπομπή, άρχισαν να δείχνουν διάφορα ντοκιμαντέρ, ξέρω εγώ, για την επικονίαση και τα λοιπά. Και δεν τρέχει τίποτα, σήμερα είναι 5η 15 του μήνα. Ένα καθεστώς μιας χώρας που θέλει να ανήκει στον πολιτισμένο κόσμο, στην Ευρώπη κτλ. Κάνει ντου σε ένα ακόμα μέσο ενημέρωσης, δεν είναι η πρώτη φορά και είναι προφανές ότι δεν είναι η τελευταία. Κατηγορεί τον ιδιοκτήτη λέγοντας στην πραγματικότητα, έτσι όπως το διαβάσαμε, τις οικονομικές του δραστηριότητες. Προφανώς είναι επιχειρηματίας και όχι καναλάρχης. Επιχειρηματίας που έχει και κανάλι δηλαδή. Και αρχίζει και βρίσκει διάφορες συμβάσεις που έχει με δήμους, με το δημόσιο κτλ. Ή με ιδιωτικές επιχειρήσεις και λέει: εδώ αυτή η σύμβαση ήταν τόσα εκατομμύρια, εδώ τόσα τόσα. Προφανώς, αφού κάνει συμβάσεις, θα υπάρχουν και λεφτά δίπλα. Κάντε και να υποθέσουμε, που στην Τουρκία είναι και εκεί σχεδόν σίγουρο, όπως και σε άλλες χώρες της Μεσογείου, ότι υπάρχει μίζα και διαφθορά. Το κανάλι τι σχέση έχει? Και ενώ υποτίθεται ότι όλα αυτά γίνονται εξαιτίας του ιδιοκτήτη, ο οποίος θα ελεγχθεί όμως, υπάρχουν και άλλοι 17 ύποπτοι. Δεν υπάρχει τίποτα διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε μέχρι σήμερα. Ο Ερντογάν δεν αφήνει να κουνιέται τίποτα. Τα ελέγχει όλα. Είσαι πολιτικός του αντίπαλος? Δεν πειράζει. Είσαι πολιτικός αντίπαλος που τον απειλείς ότι θα του πάρεις την εξουσία? Πειράζει. Θα πας φυλακή. Έχεις κανάλι που κάνει μια κριτική? Δεν πειράζει. Ενοχλεί όμως αυτή η κριτική, το παρακάνεις? Θα σου βάλουμε κρατικό διαχειριστή.

Επιτρέψτε μου να εκφράσω άλλη μια φορά μία απορία. Μπήκαν, λέει, στο σπίτι μιας ηλικιωμένης κυρίας αυτές οι γνωστές συμμορίες, πάλι

όνομα ήταν, που λέγανε ότι είμαστε από τη ΔΕΗ, ότι κινδύνεται με ηλεκτροπληξία, μαζεύτε όλα τα αντικείμενα τα οποία είναι μεταλλικά κοσμήματα κτλ. Και η γιαγιά τα πίστεψε και τη μάζεψε. Και τις πήρανε, λέει, 4.766 λίρες, και επειδή κάνει κοντά στο χιλιάρικο η λίρα, αυτό είναι 4,7 εκατομμύρια. Πες 4,5, γιατί δεν είναι ένα χιλιάρικο η λίρα. Είναι λιγότερο. Συγγνώμη, έχει 4,5 εκατομμύρια γιαγιά στο σπίτι σε λίρες. Τις μέτραγε κάθε βράδυ. Τι έκανε? $4,766. Δεν μπορούσε να κρατήσει τις 66 να τις μετράει και τις άλλες να τις πάει σε μια θηρίδα, σε τράπεζα κάπου? Και το ακούμε συνέχεια για ανθρώπους οι οποίοι πέφτουν θύματα αυτής της απάτης, της συγκεκριμένης, και ακούστε, και τις πήραν, λέει, από το σπίτι 100 χιλιάρικα. Σηκώσανε κοσμήματα 2,5 εκατομμυρίων. Καταλαβαίνω, και πρέπει όλοι να το καταλάβουμε, ότι όταν οι άνθρωποι φτάνουν σε μια πολύ μεγάλη ηλικία και έχοντας μεγαλώσει ενδεχομένως και σε εποχές που δεν υπήρχαν τέτοιες απειλές, θέλουν να έχουν κοντά τους τα κοσμήματά τους, τα χρήματά τους. Υπάρχουν και διάφορες ασθένειες, έτσι, ψιλοάνοιες, αλτσχάιμερ κτλ. Δεκτό και κατανοητό. Μήπως πρέπει κάπως να γίνει και μια καμπάνια που να λέει ότι είναι καλύτερα τα πράγματα να είναι σε θηρίδες, να είναι σε τράπεζες, να είναι διασφαλισμένα με έναν τρόπο και όχι μέσα στο σπίτι, που δεν έχει κανένα νόημα. Δεν λέω ότι φταίνε οι άνθρωποι που οι άλλοι είναι απατεώνες, έτσι. Αλλά ας πούμε είναι και αυτά μέτρα πρόληψης. Στη συγκεκριμένη κυρία, όταν τα μάζεψε όλα και τα άφησε κάπου, τα πήρανε οι κλέφτες, οι οποίοι εντοπίστηκαν τώρα, γι' αυτό ξέρουμε τι περιείχε, και το βάρος, λέει, ήταν 38 κιλά από τις λίρες και τα κοσμήματα. Γερή να είναι, πάντα υγεία να έχει, να τα χαρεί όσο πιο πολλά χρόνια μπορεί, έτσι, καμία ούτε φθόνος ούτε ζήλια. Λέμε όμως ότι είναι επικίνδυνο.

Ξέρω αν είδατε και το βίντεο με τη γυναίκα η οποία δηλητηρίασε με ατροπίνη τον άντρα της. Εγώ δεν είχα συνειδητοποιήσει το εξής, ότι όταν έκανε τη δηλητηρίαση, δείτε στο σπίτι τους, αυτοί είχαν χωρίσει, είχε βρει αντικλειδί και έμενε στο σπίτι του εν διαστάσει. Έμενε 10 λεπτάκια, έριχνε εκεί που έκρινε αυτή ότι θα πάει να φάει ο άνθρωπος, ό,τι έριχνε το δηλητήριο και έφευγε. Λάθος μου, επειδή δεν μου αρέσουν και πολύ αυτές οι ειδήσεις, δεν τις διαβάζω και πολύ προσεκτικά, να είμαι ειλικρινής. Εντάξει, λάθος. Νόμιζα ότι στο σπίτι μαζί και το δηλητηρίαζε. Αυτή έκανε δρομολόγιο, έκανε διαδρομή.

τελευταίες κυρίες και κύριοι είχε και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να ξεχωρίσουμε, έχει τη σημασία του, είναι ωραίο, είναι συγκινητικό, ότι ο Τσιμίκας χθες φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Λίβερπουλ. Έπαιξε και πολύ ωραία, έδωσε δύο τελικές πάσες, δηλαδή δύο πάσες από τις οποίες μπήκε γκολ. Αλλά ένα παιδί το οποίο έχει ένα όνειρο να παίξει ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και φτάνει και παίζει σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και γίνεται και αρχηγός, επειδή έχουμε πει ότι ο αθλητισμός είναι κάτι που γοητεύει τους ανθρώπους διαχρονικά και σε όλο τον κόσμο, είναι μια πάρα πολύ ωραία είδηση για ένα Ελληνόπουλο.

Λοιπόν, είμαστε κοντά στα 26 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Μετά από τις 10, ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε, αν θέλετε, να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viper. Πάτε στο Viper, γράφετε ERT News Radio. Ανοίγει το κανάλι και γράφετε το μήνυμά σας. Καλό θα είναι να μην είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί και θα κουραστείτε να το γράψετε και θα το διαβάσουμε. Σύντομο, ωραίο, περιεκτικό και όλα θα πάνε καλά.

γράφουνε κυρίες και κύριοι τα ξένα μέσα ενημέρωσης ότι το σκάνδαλο της Κίμπερλι αποδείχθηκε υπερβολικά βαρύ για τον Τραμπ εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Θα μου συγχωρέσετε τη δυσπιστία, διότι κάθε τόσο βγαίνουν στην Αμερική ρεπορτάζ τα οποία μετράνε ακριβώς πόσα λεφτά έχει βγάλει ο Τραμπ από τότε που έχει γίνει ο ίδιος πρόεδρος των ΗΠΑ, λέγοντάς του ότι χρησιμοποιεί τη θέση για προσωπικό πλουτισμό. Και τον πείραξε τώρα που ζήτησε 100 χιλιάρια και δεν τα πήρε κιόλας η Κίμπερλι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκτόξευση των τιμών της ενέργειας, πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, πόλεμος στην Ουκρανία, υβριδικές απειλές Μέση Ανατολή. Όλα τα βλέμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στραμμένα στη διήμερη κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεκδικεί μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εφεδρίες. Αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις, τονίζει στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης με μέση πανελλαδική τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1560 ευρώ. Τραγωδία στο Πακιστάν, κατέρευσε στέγη σχολείου, νεκροί τουλάχιστον 17 μαθητές έως 12 ετών και ένας δάσκαλος. Πυρκαγιά σε δεξαμενόπλιο μεταφοράς χημικών προϊόντων με σημαία Σαν Μαρίνο την ώρα που ήταν αγκυροβολημένο στη Μαύρη Θάλασσα. 8 μέλη του πληρώματος αγνοούνται. Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά. Έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. 36 λεπτά μετά από τις 10, συγγνώμη, στο Ερκιους Radio 105,8. Και πάμε στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10 έχουμε μία ερώτηση. Πολλές μάλλον. Μήπως ξέρετε πώς λένε τον πρέσβη της Γαλλίας? Μήπως ξέρετε ποιος είναι ο πρέσβης της Αγγλίας? Γνωρίζει κανείς τον πρέσβη της Κίνας? Βλέπετε, το κανονικό είναι να μην ξέρουμε ούτε καν πώς τον λένε. Είναι το συνηθισμένο. Έτσι δεν θα έπρεπε να ξέρουμε ούτε τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ελπίζουμε τώρα να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Δεν είναι κακό ποιος ασχολείται να γνωρίζει. Είναι κακό θες να ξέρεις. Στο νούμερο 9, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι η αποπομπή της κυρίας Γκυλφόη είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη γιατί θα αργήσει η αναπλήρωσή της. Στο κομμάτι της αναπλήρωσης, okay, μπορούμε και να συμφωνήσουμε, αλλά έχουμε και μια διαφωνία. Δυσάρεστη εξέλιξη στην πραγματικότητα είναι η κατηγορία που εξαργύρωνε τη θέση της, όπως αποδέχτηκε ο προϊστάμενός της που την έστειλε σπίτι της. Στο νούμερο 8, η Florence Pugh, ηθοποιός, ανερχόμενη στάρ της εποχής, η οποία πρωταγωνιστεί και στο σύριαλ Ανατολικά της ΕΔΕΜ, που όπως θυμάστε κάποτε ήταν μεγάλη επιτυχία και έχουμε επανάληψη. Τη ρώτησαν λοιπόν, γιατί ήρθε και γύρισε μια ταινία στην Ελλάδα, και ρωτάνε τη Florence για την Ελλάδα, τι σου άρεσε, και απαντάει: υπέροχο φαγητό, σούπερ, όλα τέλεια και το τζατζίκι καταπληκτικό. Φυσικά αποθέωσε και την Ακρόπολη και την ελληνική φιλοξενία, αλλά συνέχισε να συντηρεί τον τρομερό γρίφο. Ποιος είναι ο γρίφος? Πώς είναι δυνατόν να έρχονται στην Ελλάδα μοντέλα και ηθοποιοί να πλακώνονται στα τζατζίκια και στα σουβλάκια και να παραμένουν 15 κιλά κάτω από το ύψος τους? Ενώ εμείς με την ίδια δίαιτα 15 κιλά πάνω από τον πόη μας. Στο νούμερο 7, ο Μάριο Λέμινα είναι παίκτης της Γαλατασεράι. Καλός παίκτης. Τον είχαν ρωτήσει το καλοκαίρι να συγκρίνουν διάφορους ποδοσφαιριστές, μεταξύ άλλων και το Γιαμάλ, και είπε: αχ, αυτό δεν το ξέρω. Προχθές έπαιζε λοιπόν η Μπαρσελόνα με τη Γαλατασεράι, στην οποία αγωνίζεται ο Λέμινα. Πριν το παιχνίδι ρωτάνε κάτι το Γιαμάλ για αυτά, δεν απαντάει τίποτα. Γίνεται το παιχνίδι. Μέσα στην Τουρκία ρίχνει 4 η Μπαρτσελόνα και ο Γιαμάλ κάνει όργια. Και γράφει μετά στα social media: με ξέρεις τώρα? Εντάξει, έχει την πλάκα το ποδόσφαιρο. Στο νούμερο 6, η δίκη του Ιμάμογλου στην Τουρκία που ξεκίνησε στις φυλακές Κωνσταντινούπολης. Φυσικά μην το συζητάμε, ο άνθρωπος είναι ένοχος. Απλά πρέπει να γίνει και η γραφειοκρατική διαδικασία. Στο νούμερο 5, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, ο οποίος είπε για τα γλυπτά του Παρθενώνα: αν όλοι προσέρθουμε στις διαπραγματεύσεις με τη διάθεση να αποδεχτούμε ότι δεν πρόκειται να πάρουμε όλα όσα θέλουμε, τότε υπάρχει περιθώριο για συμφωνία. Τι είπε? Αυτό που γίνεται στις διαπραγματεύσεις, λίγο πίσω ένας, λίγο πίσω άλλος, για να βρεθεί μια λύση. Αυτό τι σημαίνει για την Ελλάδα όμως, όταν μιλάμε για τα γλυπτά? Ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε όχι με τους Βρετανούς, αλλά μεταξύ μας, τα κόμματα. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε μια λύση που έχει μέσα και υποχώρηση, ούτως ώστε την επόμενη μέρα να μιλεί ο ένας τον άλλο προδότη. Άρα δεν πρόκειται να γίνει καμία συμφωνία με τους Βρετανούς, να το ξεχάσουμε. Εδώ πρώτα βγάζουμε καταδικαστικές ανακοινώσεις για συνεντεύξεις τύπου που δεν έχουν γίνει ακόμα. Στο νούμερο 4, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είπε ότι δεν συγκυβέρνησε ποτέ με τη δεξιά. Και προφανώς γίνεται πάρτι στα social media και όχι μόνο. Και καλά το είπε. Ο άλλος που το άκουσε δεν βρήκε να ρωτήσει τίποτα. Στο νούμερο 3, η 40χρονη που δηλητηρίαζε τον πρώην σύζυγό της με ατροπίνη.
Κυκλοφορεί ένα βίντεο γιατί βάλανε detective ο οποίος παγίδευσε το σπίτι του και φαίνεται η κυρία να του ρίχνει δηλητήριο σε διάφορες τροφές. Φοράει όμως μάσκα, σκουφάκι και γάντια. Γιατί ό,τι και να λέμε, η πρόληψη και τα κατάλληλα μέτρα προστασίας είναι που κάνουν τη διαφορά. Στο νούμερο 2 η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η οποία στην πρώτη εμφάνισή της δεν έκανε καλή εντύπωση όσον αφορά στη δυνατότητα να δίνει απαντήσεις. Παρ' όλα αυτά, αφού ο προϊστάμενός της τη βρήκε καλή, κανένα πρόβλημα. Τώρα ξεκινάνε τα προβλήματα. Στο βιογραφικό της γράφει ότι είναι δικηγόρος και έτσι την ανήγγυλαν. Τώρα πήγανε κάποιοι και το ψάξανε και διαπιστώνουν ότι πουθενά δεν υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος στο όνομά της. Θα πείτε και τι έγινε, αφού σίγουρα έχει τελειώσει τη νομική. Έγινε και η διαφορά είναι τεράστια. Όση είναι η διαφορά ανάμεσα στην αλήθεια και στο ψέμα. Εφόσον όντως δεν έχει περάσει εξετάσεις. Και στο νούμερο 1, η Wall Street Journal. Που αποδεικνύει ότι οι εφημερίδες ακόμα έχουν δύναμη, απήχηση και παράγουν και αποτέλεσμα. Όταν δεν γράφουν απλά σε χαρτί τις χθεσινές ειδήσεις που όλοι έχουν διαβάσει στο ίντερνετ.

Λοιπόν, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου δεν λέει ποια είναι αυτή η συμφωνία στην οποία θα έκανε πίσω το Βρετανικό Μουσείο και αντιστοίχως πρέπει να κάνουμε πίσω και εμείς για να μπορέσουν να εκτίθεται τα γλυπτά. Χοντρικά προτείνει ότι μπορούν να εκτίθεται και στις δύο χώρες. Πότε να είναι στην Ελλάδα, πότε να είναι στη Μεγάλη Βρετανία. Προφανώς αυτό που δεν λέει, αλλά είναι βέβαιο, ότι δεν μπορεί το Βρετανικό Μουσείο να πει πάρτε τα, σας τα επιστρέφουμε και τελειώσαμε. Εμείς ήδη έχουμε πει ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχτούμε δανεισμό ο οποίος να προϋποθέτει πως αποδεχόμαστε την κατοχή από τους Βρετανούς. Διότι δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι είναι δικό τους κάτι που ξεκάθαρα μας ανήκει. Άρα οποιαδήποτε συμβαστική λύση θα ήθελε μια διακομματική συμφωνία. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει σε μερικά χρόνια, αλλά σε αυτά που ζούμε, στις μέρες που βιώνουμε και στα κόμματα που σήμερα είναι στη Βουλή με αυτούς τους πολιτικούς, δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουν στην έναρξη διαλόγου.

0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Η προσύνοδος των Πριτάνεων που συνεδρίασε στο ΕΚΠΑ έχει κάποιες προτάσεις. Μία από όλες είναι, για παράδειγμα, να υπάρχει δεύτερη ευκαιρία εισαγωγής όταν υπάρχουν κενές θέσεις στα πανεπιστήμια, το οποίο το βρίσκουμε πολύ ενδιαφέρον. Επαναλαμβάνουμε, είναι προσύνοδος και είναι προτάσεις προς συζήτηση. Ο Πρίτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, ο κύριος Σταμάτης Αγγελόπουλος, είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Αγγελόπουλε, τι κάνετε?
1: Κύριε Πετρόπουλε, μια χαρά.
0: Φαντάζομαι ότι εσείς ξέρετε καλύτερα από τον καθένα ότι υπάρχουν πάρα πολλές καινές θέσεις με τη βάση που μπήκε στα πανεπιστήμια και ενδεχομένως γι' αυτό προτείνετε τη δεύτερη ευκαιρία.
1: Υπάρχουν καινές θέσεις και υπάρχουν και κυρίως στα περιφερειακά πανεπιστήμια, αλλά και σε κάποια κεντρικά. Εμείς θέλουμε να δώσουμε δυνατότητα σε όλους τους υποψήφιους φοιτητές να μπορέσουν να σπουδάσουν στα αντικείμενα τα οποία επιθυμούν. Και δεν θέλουμε να υπάρχουν καινές θέσεις σε κανένα τμήμα. Άρα λοιπόν είναι πολύ καλή η πρόταση που θα υποβληθεί για συζήτηση, να υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία, αφού βγουν οι καινές θέσεις, στους υποψήφιους φοιτητές μας να μπορέσουν να επιλέξουν και να έχουν μια
0: δεύτερη ευκαιρία. Πώς τη φαντάζεστε αυτή τη δεύτερη ευκαιρία, δηλαδή πώς μπορεί να εφαρμοστεί?
1: Κοιτάξτε, δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση. Εγώ προσωπικά το φαντάζομαι ότι θα βγουν τα αποτελέσματα, θα έχουν χαρτογραφηθεί τα κενά σε κάποια πανεπιστήμια και σε κάποια τμήματα. Οπότε είτε με το μηχανογραφικό είτε με κάποιο νέο θα μπορούν να επιλέξουν τα τμήματα, τις καινές θέσεις για να καλυφθούν όσο μπορούμε περισσότερο οι καινές θέσεις των
0: πανεπιστήμιων. Άρα δεν θα ξαναδίνουν εξετάσεις?
1: Όχι, σαφώς.
0: Πραγματικά δεν κατάλαβα πώς θα γίνεται. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, έχει μια βάση εισαγωγή στο 17 μια σχολή και κάποιος έχει 14 και έχει καινές θέσεις. Θα μπει με το 14.
1: Ναι, αυτό είναι μια κουβέντα η οποία γίνεται και στο επίπεδο του Εθνικού Διαλόγου για το ενιαίο πτυχίο, το πρώτο απολυτήριο μάλλον του Λυκείου. Κοιτάξτε, αυτό μπορεί να βγαίνει με μια διεύρυνση της βάσης του ΕΒΕ. Οπότε να υπάρχει κάποια άλλη κλιμάκωση. Θα δούμε, μήπως οι καινές θέσεις μειώσουν και τη βάση ή να πέσει λίγο περισσότερο. Υπάρχουν σκέψεις και γι' αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι θα δώσουμε δυνατότητα να δώσουν πάλι εξετάσεις και να βάλουμε τους υποψήφιους φοιτητές ξανά σε μια διαγωνιστική διαδικασία. Αυτά είναι σκέψεις οι οποίες φυσικά θα συζητηθούν στην σύνοδο που θα γίνει τέλη Φεβρουαρίου.
0: Μάλιστα. Καλά. Θα ήταν και πάρα πολύ δύσκολο να ξαναγίνουν εξετάσεις, είναι η αλήθεια, εκτός αν γίνονται στην ίδια τη σχολή.
1: Κοιτάξτε, πέφτουν οι βάσεις. Πολλοί φοιτητές, ξέρετε, κάνουν και λάθη, να το πω εντός εισαγωγικών, στις δηλώσεις των μηχανογραφικών. Άρα με πολύ πιο.
0: Κοιτάξτε, σίγουρα τρόπο, ένα μικρό ποσοστό θα το βρούμε εκεί που λέτε, όπως θα το βρούμε και στην ειδική βάση που δεν είναι πάντοτε πετυχημένη. Αλλά αυτό θα είναι ένας μικρός αριθμός φοιτητών. Εδώ που κατάλαβα ότι το πνεύμα είναι να καλυφθούν χιλιάδες καινές θέσεις.
1: Πρέπει να καλυφθούν, δεν είναι.
0: Δεν ξέρω. Θα το καλύψουμε πώς, κατεβάζοντας τον πύχη?
1: Σίγουρα στον πύχη, αλλά υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι δεν δηλώνουν, ας πούμε, περιφερειακά πανεπιστήμια, γιατί προσδοκούν με βάση αυτό που πίστευαν κιόλας ότι θα πρέπει να πιάσουν ένα κεντρικό πανεπιστήμιο, για παράδειγμα. Αν μείνουν απ' έξω, θα πρίξουν και αυτή τη δική τους προσωπική επιλογή. Ναι.
0: Έτσι ακούγεται, αλλά στην πραγματικότητα, αφού έχει σειρά προτεραιότητας, μπορείς να το έχεις δηλώσει ως τελευταία επιλογή. Άρα πάλι λίγες θα είναι αυτές τις θέσεις στην πραγματικότητα.
1: Ναι. Εμείς θα το κουβεντιάσουμε όλες αυτές τις εκδοχές και όλες τις δυνατότητες για να μπορέσουμε να καλύψουμε όσο να δούμε περισσότερες θέσεις πάρουν.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε ότι η κάλυψη των θέσεων είναι πρωταρχικό, νομίζω. Ναι.
0: Γιατί είναι πάρα πολλές οι καινές θέσεις. Μήπως να ρωτήσω κάτι που θα το ρωτούσε, φαντάζομαι, οποιοδήποτε έτσι λιγάκι το προσεγγίζει το θέμα σφαιρικά. Μήπως έχουμε πολλές καινές θέσεις γιατί εξακολουθούμε να έχουμε πολλές θέσεις με λιγότερα παιδιά να εξετάζονται?
1: Λέτε ότι μειώνεται ο αριθμός?
0: Όχι, ρωτάω. Λέω, δηλαδή, αν κάποτε, ξέρω εγώ, ας πούμε, μπαίνανε 1000 παιδιά και δίνανε 5000, έχει ένα νόημα. Αν έχουμε πάλι 1000 θέσεις, αλλά δίνουν 3000, μήπως και οι θέσεις πρέπει να μαζεύονται?
1: Ναι, σίγουρα υπάρχει και αυτή η εκδοχή.
0: Φαντάζομαι έχετε επιστήμονες που μπορούν να την κάνουν την πράξη και να δούμε αν ισχύει ή όχι.
1: Ναι, θα πρέπει να γίνει μια μελέτη αυτό, να γίνει μια καταγραφή σαφώς. Εγώ νομίζω ότι πολλοί λόγοι. Σίγουρα μειώνονται οι υποψήφοι φοιτητές. είναι μια πραγματικότητα αυτή η οποία πρέπει να απασχολήσει και τη Σύνοδο Πριτάνεων, πώς μπορούμε να το διευθετήσουμε αυτό. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλες επιλογές για τους φοιτητές μας, τους υποψήφιους φοιτητές μας. Υπάρχουν και τα ιδιωτικά πλέον πανεπιστήμια, τα οποία δίνουν μια δυνατότητα. Άλλοι επιλέγουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό.
0: Υπάρχουν... Ναι, καμία αντίρρηση. Έχω όμως την εντύπωση ότι περίπου το 70% με 80% των παιδιών υπάρχουν θέσεις για να μπει. Δίνει τεράστιους αριθμούς που φαίνεται. Είναι το 70% με 80% σε μια τάξη ικανό να σπουδάσει σε πανεπιστήμιο.
1: Όχι, σαφώς.
0: Δηλαδή πρέπει, να είμαστε πρότυπα όλο η δημόσια παιδεία, πρέπει να είναι elite. Δύσκολο.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε, ότι δίνουμε δυνατότητα σε πάρα πολύ κόσμο που ίσως να μην έχει τα χέρια να σπουδάσει, δεν είναι.
0: Ναι, και αυτό. Δεν λέω. Λέω ότι έχουμε φτιάξει και πανεπιστήμια για να εξυπηρετήσουμε διάφορες καταστάσεις ενδεχομένως, αλλά όχι τις πραγματικές ανάγκες της παιδείας.
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω μια άλλη θεώρηση. Βέβαια, ακαδημαϊκός είμαι. Εγώ πιστεύω ότι η παιδεία δεν είναι μόνο ότι σπουδάζω κάτι για να κάνω ένα επάγγελμα. Σπουδάζω για να βελτιώσω και τη δική μου θέση που έχω στην κοινωνία. Έτσι. Οι σπουδές πλέον δημιουργούν ένα άλλο συγκριτικό πλεονέκτημα. Ανοίγει το μυαλό. Σου δίνει άλλες προοπτικές. Διευρύνει την δική σου θέση στην κοινωνία. Σε κάνει πιο ενεργό πολίτη. Δεν είναι μόνο δηλαδή ναι. Σπουδάζω αυτό και θα
0: πρέπει. Έμα δεν διαφωνεί κανείς, δεν διαφωνεί κανείς αυτό. Ναι. Είναι δύσκολη συζήτηση. Επίσης, αν καταλαβαίνω καλά, προτείνεται και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια να υπάρχουν κριτήρια αντίστοιχα με αυτά που είναι στα δημόσια.
1: Νομίζω ότι είναι δίκαιο. Ιδίως μιλάμε για τη ΕΒΕ, για τη βάση, τα κριτήρια της ΕΒΕ. Αυτό θέλουμε να συζητήσουμε και νομίζω ότι θα είναι επί ίσους όρους. Έχουμε μπει σε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο, το οποίο το θεωρώ απόλυτα υγιές, να ανταγωνίζονται τα ιδιωτικά αλλά και τα δημόσια πανεπιστήμια μεταξύ τους για προσέλκυση των καλύτερων, των άριστων φοιτητών, δεν είναι. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται με μια ορθολογική διαχείριση. Και η βάση του ΕΒΕ, η οποία θα πρέπει να είναι η ίδια ή ανάλογη με αυτή που ισχύει και στα δημόσια πανεπιστήμια, νομίζω είναι κάτι το οποίο έγινε αποδεκτό από όλους τους Πριτάνες.
0: Άρα τα κριτήρια να τα βάζει με κάποιο τρόπο, ας πούμε, και ένα δημόσιο σύστημα και όχι μόνο κάθε πανεπιστήμιο.
1: Ακριβώς.
0: Mm-hmm. Αυτό δεν θα είναι πάρα πολύ δύσκολο στις elite σχολές. Θα είναι λίγο πιο δύσκολο, δηλαδή, ας πούμε, άμα γίνει μια ιατρική, επειδή, ας πούμε, στην Ελλάδα τα παιδιά μπαίνουν με 18,5, περισσεύουν τόσοι πολλοί του 18 που δεν θα είναι πρόβλημα. Στις άλλες θα είναι ζήτημα, στις πιο χαμηλές.
1: Ναι, θέλει λίγο μια μελέτη αυτό.
0: Το ξέρεις, στις elite σχολείς, δηλαδή τα παιδιά που δεν μπαίνουν, μερικά δεν μπαίνουν με τεράστιους βαθμούς. Οπότε ναι. εκεί δεν θα έχετε δίκιο, αλλά θα είναι και εύκολο.
1: Ακριβώς. Ένας που θέλει να σπουδάσει ιατρική τώρα και χάνει την ιατρική για πολύ λίγα μόρια.
0: Εγώ λέω και για μια ολόκληρη μονάδα. Αυτή είναι αρκετή για να πάνε σε ένα ιδιωτικό. Τι γίνεται με τις άλλες. Να ικανοποιήσουμε και αυτό που λέτε, ότι οι σπουδές από μόνες τους είναι ένα τρομερό εφόδιο για τον άνθρωπο, είτε στο δημόσιο είτε στο ιδιωτικό. Αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει και αυτό το. Ένα κριτήριο που βάζεται, ας πούμε, το επιδόσεων.
1: Σίγουρα οι επιδόσεις. Εμείς μάλιστα ζητήσαμε και για τη βάση της ΕΒΕ να υπάρχει μια άλλη κλιμακωτή διεύρυνση, να μην είναι ακριβώς αυτά τα στενά όρια τα οποία μέχρι τώρα ισχύουν. Θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε πολύ κόσμο, αλλά σίγουρα αυτό που λέτε ότι μειώνονται και οι δυνατότητες και κάποιοι υποψήφιοι φοιτητές όντως θα μπορούσαν να είναι πιο παραγωγικοί σε κάποιο άλλο επάγγελμα. Ξέρετε, η επαγγελματική κατάρτιση είναι πολύ σημαντική στην Ελλάδα και ίσως δεν δίνεται η ανάλογη σημασία.
0: Α, συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Ειδικά αυτή την περίοδο, νομίζω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αγγελόπουλο. Να είστε καλά.
1: Και
0: καλή σας μέρα.
1: Για την επικοινωνία.
0: Ο κύριος Αγγελόπουλος πρίτανε στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος για τις προτάσεις που κάνει η Προσύνοδος των Πριτάνεων. Είναι ένα όργανο, εν πάση περιπτώσει, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση ένα από τα θέματα που θέτει είναι να υπάρχει δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Ενδεχομένως γιατί κάποιοι δεν κάναν καλά το μηχανογραφικό, από ό,τι κατάλαβα από αυτό που είπε ο καθηγητής. Κάποιοι γιατί μπορούν να επαναπροσδιορίσουν τους στόχους τους, πάντως σε αυτή τη φάση δεν λένε να ξαναδώσουν εξετάσεις. Με μια αναθεώρηση της βάσης της ειδικής, η οποία έχει και αυτά τα θεματάκια της. Λοιπόν, επειδή πολλοί αναρωτιούνται τι θα γίνει με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τώρα τι έχει τα αμφιβολία ότι στις σχολές υψηλού επίπεδου. Εγώ έχω γνωρίσει άνθρωπο, που είναι σήμερα 60 χρονών, ας πούμε έτσι, οδοντίατρος, ο οποίος σπούδασε στην Αμερική. Και πάνω στην κουβέντα, ας πούμε, που μπήκε ένα θέμα ότι εδώ οι καλοί περνάγαν στην Ελλάδα και λέει με κοροϊδεύετε, λέει. Εγώ δεν μπήκα τότε, λέει, στην εποχή μου με 18,5 στην οδοντιατρική. Ήταν η βάση, λέει, μεγαλύτερη. Σε αυτές τις σχολές, εντάξει, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Θα είναι υψηλής βαθμολογίας οι περισσότεροι των φοιτητών, και όσοι δεν πιάνουν αυτούς τους βαθμούς πάλι θα πηγαίνουν έξω, όπως γίνεται και τώρα.

0: Πάμε στην Άλφα την Όλγα Παπαυγούλη. Στην Άλφα ότι δουλεύουμε στην Αργητή, διάνει μετεωρολόγο. Να δούμε τι γίνεται το υπόλοιπο της ημέρας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, φυσικά η κακοκαιρία τώρα έχει προχωρήσει προς την Τουρκία και στην Κύπρο και έχουν βελτιωθεί τα πράγματα στη χώρα μας. Ωστόσο, επιμένουν κάποιες ισχυρές μπόρες προς την Κρήτη λόγω του ισχυρού βορείου ρεύματος και θα συνεχίσουν να έχουν λίγο παραπάνω ένταση αυτές οι μπόρες μέχρι και περίπου το απόγευμα. Μετά θα βελτιωθεί και εκεί η κατάσταση. Ασθενείς τοπικές βροχές επιμένουν και προς την Εύβοια στα ορεινά τμήματα, αλλά ακόμα δύο ρίτσες το πολύ, και έχουμε και λίγες μπόρες γύρω από τα ορεινά της Αττικής. Να πούμε ότι οι φιλόβιες βοριάδες προκάλεσαν προβλήματα, σιγά σιγά εξασθενούν. Τώρα παραμένουν μόνο προς το κεντρικό Αιγαίο 9 μποφόρ και μετά τις 12 θα εξασθενήσουν και εκεί. Θα είμαστε 7 με 8 μποφόρ και όσο περνά η μέρα θα εξασθενούν όλο και περισσότερο. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι αυτή η σφοδρή κακοκαιρία άφησε τεράστια ποσά βροχής. Στη Ρόδο πέσανε 280 τόν νερό ένα στρέμμα, στην Εύβοια πάνω από 300 και στην Αττική, στην Ιπποκράτειο, μέσα σε δύο μέρες πέσανε 173 χιλιοστά βροχής, δηλαδή το νερό που πέφτει μέσα σε δύο μήνες. Τώρα, η σήμερα θα είναι αρκετά βελτιωμένη ημέρα, γιατί όπως είπαμε τα φαινόμενα θα επιμένουν κυρίως προς την Κρήτη. Όμως δυστυχώς αυτή η καλοκαιρία θα είναι πρόσκαιρη, καθώς από την Παρασκευή αναμένουμε νέα επιδείνωση του καιρού. Αυτή τη φορά ψυχρές ερισμάτες από την βορειοανατολική Ευρώπη θα κατηφορήσουν προς τη χώρα μας και θα αρχίσει να χαλάει ο καιρός κυρίως προς το βράδυ της Παρασκευής. Το επίμαχο σημείο με τα πιο πολλά φαινόμενα θα είναι από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι και τις πρωινές ώρες Σαββάτου. Δυστυχώς, τα φαινόμενα τα πιο ισχυρά θα αφορούν και πάλι τις ίδιες περιοχές, τα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο. Δηλαδή, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο και έτσι και η Αττική θα δεχτεί ένα λίγο πιο ισχυρό πέρασμα, κυρίως όμως προς το Σαρονικό. Να ξεκαθαρίσω ότι αυτή η κακοκαιρία δεν θα έχει σε καμία περίπτωση δυναμική αυτή που είχαμε τώρα. Ωστόσο, λίγο με προβληματίζει ότι αυτές οι περιοχές έχουν δεχτεί υπέρογκα ποσά ετού, επομένως χρειάζεται λίγο παραπάνω προσοχή. Πάντως θα είναι εξπρές. Από το μεσημέρι απόγευμα του Σαββάτου θα βελτιωθεί ο καιρός. Παρ' όλα αυτά θα μείνει έτσι χειμερινός, γιατί και η Παρασκευή και το Σάββατο θα είναι αρκετά χειμωνιάτικες ημέρες. Φανταστείτε το Σάββατο οι μέγιστες θα είναι κοντά στους 16 με 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα έχουμε και κάποια χιόνια στα όρινά μας.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, πολλά επεισόδια χθες είχαμε στα Τίρανα, κυρίες και κύριοι, στην Αλβανία, αλλά δεν είναι τα επεισόδια, είναι οι παρατεταμένες διαδηλώσεις που κρατάνε εδώ και πάρα πολλούς μήνες, που είναι ξεκάθαρα εναντίον του Ράμα, ζητάνε την παρέτησή του, γιατί υπάρχει ακρίβεια για το κόστος σπουδών, επειδή εδώ στις διαδηλώσεις έχουμε νεολαία, και νομίζω για την κοινωνία ότι υπάρχει μια παρατεταμένη διαφθορά. Στην περίπτωση Ράμα, αχ, και πριν από το Ράμα.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6.

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
3: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Bulls επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Reasons No Rhyme, η Money, ένα από τα κομμάτια της που αγαπήσαμε αυτά τα χρόνια εδώ στον μέσα της συχνότητας του Κόσμος, και θα την δούμε και αυτή στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Κόσμος για τα 25 χρόνια μας. Την Κυριακή θα είναι η Money στη σκηνή του Νιάρχος.
1: Κυριακή, 7 η ώρα, σε ένα έτσι ακουστικό radio show με μια κιθάρα και φωνή.
0: Τις πάει.
1: Φυσικά και τις πάει, γιατί έχει ωραία έτσι, ζεστή φωνή και ωραία παρουσία.
0: Και ωραίο ηχόχρωμα, έχει ωραίο μεταλλοφωνή.
1: Ακριβώς. Κυρίως από το καινούργιο της άλμπουμ, βεβαίως. Νομίζω, τουλάχιστον δεν ξέρω τι τελικά θα αποφασίσει να παρουσιάσει, αλλά κυρίως το νέο υλικό και κάποια σίγουρα.
0: Φαντάζομαι
1: από τα
0: ότι και με τον κιθαρίστα της κάτι θα παίξουν. Εντάξει, ξέρεις πώς είναι αυτά τώρα στη σκηνή. Άμα είσαι κοντά στον κόσμο και σου ζητήσουν κάτι.
1: Ξέρω, αλλά θέλω να ξαναμάθω.
0: Εντάξει, θα το μάθεις.
1: Να το μάθω. Αυτό το τρίμηνο λοιπόν στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος Radio Sounds Festival γιορτάζουμε 25 χρόνια on air. Μέχρι τις 12 στο μικρόφωνο και τις μουσικές ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Δημητριάδης. Ο Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τον ήχο. Μας ακούτε πάντα στους 93,6. Νέο συγκλάκι από τον Benjamin Clementine. Νομίζω πιο ωραίο από το προηγούμενο. In fact, you know you gotta go.

0: απολαυστές και τον Γιώργο Μουχταρίδη που έλεγε για την επέτειο του δίσκου του, της ένα από τους τρεις δίσκους της τριλογίας του Βερολίνου. Έπαιζε χτες ένα από τα λιγότερο γνωστά κομμάτια και πόσο επηρέασαν τους μουσικούς. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά στην Ελλάδα δεν έγινε ο Μπόι γνωστός από την τριλογία του Βερολίνου, ούτε καν από τους πρώτους δίσκους. Έτσι έγινε γνωστός από αυτό το κομμάτι, από το Let's Dance κυρίως έγινε γνωστός.
1: Και από το Cat People.
0: Και από το Cat People, ναι. Και εντάξει, μετά οι άνθρωποι άσχησαν.
2: Εντάξει, οι πολλοί μουσικόφιλοι γνώριζαν πολύ καλά και τον Ζήκη Στάρ.
0: Δεν μιλάω για τους πολλοί μουσικόφιλους, μιλάω για τη μεγάλη μάσα των φίλων της μουσικής που δεν ήταν απαραίτητα όλοι ψαγμένοι. Αυτοί λοιπόν ψάξαμε μετά τον David Bowie από αυτό που ακούσαμε.

0: Day Tripper, λοιπόν.
1: Τι
0: από
1: ωραίο
0: τους
1: τραγούδι.
0: Beatles, ναι.
1: Μ' αρέσει και ο τίτλος, μου αρέσει και αυτό που λέει Day Tripper, έτσι για αυτούς που ονειρεύονται χωρίς να είναι.
0: Χωρίς να κοιμούνται.
1: Κοιμούνται το βράδυ.
0: Λοιπόν, βλέπεις τι γίνεται στην Αλβανία. Μια ιστορία που ξεκίνησε πριν μερικούς μήνες με αυτό το ξενοδοχείο που θα χτιζόταν συμφερόν τον ιού Τραμπ σε περιοχή Natura. Ξεκίνησαν εκεί οι διαδηλώσεις, οι οποίες
1: ήταν ειρηνικές, βέβαια.
0: Ήταν ειρηνικές και τώρα έχουν εξελιχθεί σε βίαιες και σε επαναστατικές.
1: Άλλου είδους όμως.
0: Άλλου είδους, αλλά ξέρεις, πολλές φορές τα ίδια αυτά μπλέκονται.
1: Ακριβώς.
0: Μπλέκονται τα θέλω των
1: υπάρχει...
0: και κυρίως νέοι.
1: Ναι, αποκλειστικά σχεδόν, γιατί τώρα μιλάμε για φοιτητική.
0: Τι θα είναι 70 άριδες τώρα.
1: Εντάξει, ναι. Δεν είναι η εξέγερση των συνταξιούχων προφανώς, είναι η εξέγερση όμως των φοιτητών.
0: Αυτή ανήκουν σε σένα, φίλε μου.
1: Ακριβώς. Είναι η εξέγερση των φοιτητών, οι οποίοι και αυτοί, όπως και πολλοί κόσμος, έχει πλέον διαδηλώνει κατά της κυβέρνησης του Εντιράμα. Ειδικότερα οι φοιτητές διαδηλωτές στα Τύρανα έβαλα φωτιά στο Υπουργείο Παιδείας, σε δύο τράπεζες. Πολύ εκτεταμένα επεισόδια, πολύ σοβαρά επεισόδια.
0: Και μπορώ να πω κάτι. Όπως και στη Γαλλία, έτσι και στην Αλβανία, ναι, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα θέλω. Θέλουμε να αλλάξει αυτό, εκείνο και τ' άλλο.
1: Ναι, όχι, δεν προκλήθηκε από ένα γεγονός, ναι, και μόνο.
0: Θέλουμε, είμαστε πολύ θυμωμένοι με το σύστημα, θέλουμε να αλλάξουν τα πάντα. Δηλαδή, υπάρχει μια γενική κατακραυγή κατά του σε αυτό που είναι
1: θυμός. Υπάρχει συγκεντρωμένος
0: θυμός.
1: Και για τον τρόπο που λειτουργεί το πολιτικό σύστημα και για την μη προοπτική στην ηλικία αυτή να μπορεί να ζήσει τον εαυτό.
0: Στη Γαλλία είναι λίγο διαφορετικό το πράγμα. Υπάρχει και. Στη Γαλλία είναι και λίγο διαφορετικό πράγμα. Δεν θα πούμε τώρα κοινωνιολογικά στη Γαλλία και σχέση με την Αλβανία.
1: Κάθε
0: χώρα έχει τις δικές ιδιαιτερότητες. Πάντως υπάρχει ένας γενικός θυμός και όταν δεν υπάρχουν ξέρεις καθαρά. Τώρα θα γίνω λίγο σαν τον. Θα μιλήσω λίγο σαν τον σύντροφο Κουτσούμπα. Αν δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο θέλω σε αυτό που ζητάς, είναι πολύ δύσκολο να το συζητήσεις με τον απέναντί σου και να καταλήξεις σε ένα κονσένσους, ας πούμε, σε κάποιο είδους συμφωνία. Άμα είναι ότι θέλω να αλλάξει το σύστημα.
1: Ναι. Ναι, προφανώς δεν μπορεί να πάρει την απάντηση ναι, όχι.
0: Θα ανταλλάξουν,
1: παιδιά. Ακριβώς. Αλλά εντάξει, υπάρχουν επιμέρους αιτήματα. Πάντα υπάρχουν επιμέρους αιτήματα και κάποια από αυτά είναι αρκετά σοβαρά, κάποια λιγότερο σε βαθμό προτεραιότητας. Και αυτό που λες είναι πολύ σωστό. Δηλαδή, υπάρχει ένα ντόμινο τέτοιο. Πιάζουμε σε μια εποχή όπου η πληροφορία και η εικόνα μεταδίδεται τη στιγμή που σημαίνει live.
0: Και κυρίως μέσω των social media.
1: Ναι, αυτό εννοώ. Έτσι. Τώρα, μιλάμε τη τηλεόραση τη εικόνα, εν πάση.
0: Δημιουργεί λίγο μόδα.
1: Αυτό δεν ξέρω αν θα συμβεί και εδώ, αλλά οι δικές μας φοιτητικές κινητοποιήσεις με την κατασκήνωση στο Σύνταγμα έπεσαν πάνω σε δύο μέρες πολύ δυνατής βροχής και αυτό μάλλον τις άφησε λίγο πίσω στην επικαιρότητα, αλλά δεν ξέρω τι θα δούμε και στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα. Δηλαδή υπάρχει στη γενιά αυτή και στους φοιτητές που δεν μπορούν εύκολα να καλύψουν τα έξοδά τους, που ζουν σε αιστείες προβληματικές ή που αναγκάζονται να πληρώσουν πολύ ακριβά ενίκια, οι γονείς τους δηλαδή, για να μπορούν να σπουδάσουν.
0: Οι γονείς τους,
1: είναι ότι οι ίδιοι πώς. Αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό.
1: Θα θέλανε οι ίδιοι, αλλά πώς. Είναι πολλά τα ζητήματα.
0: Δυστυχώς είναι πολλά τα ζητήματα, πολλά τα αιτήματα. Δυστυχώς η οικονομία της Ευρώπης πέφτει. Εγώ παρακολουθώ την οικονομία, βλέπω ότι πέφτει συνολικά. Πέφτει και στη Γερμανία, ανεβαίνουν τα επιτόκια δανεισμού παντού.
1: Στη Γαλλία το έχουμε δει.
0: Καλά, στη Γαλλία πολύ και αλλού και σε άλλες χώρες. Που σημαίνει ότι μια ολόκληρη γενιά βρίσκεται απέναντι και σε αυτό το διαγενεολογικό ζήτημα, το οποίο λέει περίπου ότι εσείς. Και το εσείς είμαστε εμείς.
1: Είναι
0: οι γονείς τους, είναι οι παππούδες τους.
1: Εσείς φταίτε.
0: Ζήσατε πολύ καλύτερα. Ζήσατε και λίγο αριτζίδικα. Και τώρα έρχεται σε εμάς ο λογαριασμός.
1: Ναι, αυτό βέβαια. Αυτός ο λογαριασμός κλείνει στο τέλος πάντα. Οπότε ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον. Αλλά ότι ευθυνόμαστε για τα αδιέξοδα που σήμερα πάρα πολλοί ζουν σε αυτή την ηλικία από 18 μέχρι 30. Ναι, έχουν δίκιο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρόσθετη ευελιξία για τη στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών ζήτησε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη διήμερη κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Εκτόξευση των τιμών της ενέργειας, πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, πόλεμο στην Ουκρανία, υβριδικές απειλές Μέση Ανατολή στην ατζέντα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εφεδρίες. Αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις, τονίζει στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Με μέση πανελλαδική τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο, ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Τραγωδία στο Πακιστάν, κατέρευσε στέγη σχολείου, νεκροί τουλάχιστον 28 μαθητές έως 12 ετών και μία δασκάλα. Πυρκαγιά σε δεξαμενόπλιο μεταφοράς χημικών προϊόντων με σημαία Σαν Μαρίνο στη Μαύρη Θάλασσα, 8 μέλη του πληρώματος αγνοούνται. Τοπικές βροχές και καταιγίδες έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, αυτή εδώ ήταν η Thievery Corporation με τη Λουλού Τάδα. Έχει ένα περίεργο όνομα.
1: Άσε να το πω.
0: Σαγκατζιάλη.
1: Γκέλιτσκανή.
0: Γκέλιτσκανή, μάλιστα. Η Λουλού. Σκέτ. Λουλού.
1: Το Γκέλιτσκανή μπορεί να είναι και Ιρανικό σαν.
0: Ιρανικό
1: επίθετο.
0: Ή από το. Ναι. Ναι. Όχι Αρμένικο. Ναι. Όχι Αρμένικο. Κάποια από αυτές τις χώρες.
1: Μπορεί από εκεί.
0: Κεντρική Ασία. Ναι. Λοιπόν, έβλεπα όμως τον Κώστα Τσιμίκα, που ο οποίος, φίλε μου Λεωνίδα, φόρεσε το περιβραχιόνιο στη μεγάλη νίκη της Λίβερπουλ προχτές. Έδωσε και δύο assist και ήταν αρχηγός της Λίβερπουλ. Πρόσεξε. Και αυτό λέγαμε τον Λεωνίδα. Εμείς που έχουμε μεγαλώσει με αγγλικό ποδόσφαιρο τις δεκαετίες του 70 και του 80, που η Λίβερπουλ ήταν ένας μύθος. Ήταν ένας παγκόσμιος μύθος. Όχι μόνο επειδή ήταν πολύ καλή ομάδα, αλλά επειδή είχε όλη την πόλη από πίσω, της έχουν γίνει ταινίες για τη Λίβερπουλ. Βλέπεις να έχει το περιβραχιόνιο του αρχηγού, που σημαίνει ότι είναι η εμβληματική φανέλα και ο όρημος άνθρωπος. Ένας Έλληνας, ο Κώστας Τσιμίκας.
1: Ένας ηγέτης μέσα στο γήπεδο.
0: Ένας ηγέτης, ο οποίος πόσταρε για τον εαυτό του, μικρέ Κώστα. Τα καταφέραμε και μπράβο του, και τα μπράβο κατάφερε αυτός ο καταπληκτικός αριστερός back half και extreme. Και λέω ξανά, είναι σπουδαίο ότι ένας Έλληνας γίνεται αρχηγός μιας τόσο ιστορικής ομάδας. Είναι σαν να γίνει αρχηγός της Ρεάλ κάποια στιγμή ένας Έλληνας. Λες, είναι δυνατόν. Αυτή η γενιά αυτό τον παιχτώνει.
1: Δεν αποκλείεται να το δούμε και αυτό. Έχει βγάλει τόσο ταλέντο τα τελευταία χρόνια. Όχι βέβαια το αμυγό στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν εννοώ εγχώρια, αλλά Έλληνες οι οποίοι έχουν βγει από συλλόγους, πολύ σημαντικούς συλλόγους της Ευρώπης. Και ναι, μπορεί κάποια στιγμή να δεις και κάποιον Έλληνα να φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Ρεάλ.

0: Αυτή εδώ είναι η Soap Kills με την Yasmin Hamdan.
1: Λιβανέζ. Τι είδαμε την Yasmin Hamdan την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν στην Αθήνα.
0: Ήταν στην Αθήνα. Την προσωπικά.
1: Η Ρουμπίνη Σταγκοράκη όμως.
0: Την είδε προσωπικά.
1: Την είδε και τη μίλησε.
0: Αυτή που θα δει προσωπικά και εσύ και εγώ και όλοι οι φίλοι που, θα είναι, που έχουν βγάλει εισιτήρια και έχουν μπει για την Κυριακή για το Φεστιβάλ του Κόσμου είναι την Αλκιόνη, την Μαρία Ζλατάνα δηλαδή, η οποία έρχεται από Θεσσαλονίκη για να παίξει και τα δικά τη, να παίξει και εκεί διασκευές πολλές.
1: Κάποια δικά τη, αλλά κυρίως θα κάνει αυτή τη διαδρομή στο ραδιόφωνο, στο τραγούδια που άκουγε και η ίδια. Και μαζί έχουμε ακούσει από το ραδιόφωνο παλιά, καινούρια. Ένα πολύ ιδιαίτερο, ξεχωριστό και μοναδικό σετ, το οποίο μόνο την Κυριακή το βράδυ στο Κέντρο Πολιτισμού Δημαστάνου για να το ακούσατε.
0: Να τι εδώ, στα ξενιτεμένα πουλιά, σε ρεμίξη Αλκιόνη.

όμορφα τραγούδια και στιχουργικά, έτσι, που έχει γράψει ο Bruce Springsteen από το ομότιτλο διπλό άλμπουμ τότε, διπλό βινήλιο, το The River. 1981 νομίζω έχει κυκλοφορήσει. Και αυτή είναι ο σημερινός, ένας μάλλον από τους σημερινούς ήχους της Αμερικάνα, ο κιθαρίστας Gitkin.

0: Night Shipper Where the South Winds Wail. Αυτό είναι ο τίτλος του άλμπουμ του Gitkin. Αυτό είναι ένας από τους οίκους της Αμερικάνα που μας αρέσουν πολύ. Θυμίζω ότι μπορείτε να βρίσκετε μάλλον κάθε μήνα τα καινούργια τραγούδια, μάλλον την επιλογή από τα καινούργια τραγούδια που κυκλοφορούν και εμείς σας προτείνουμε να ακούσετε στη λίστα μας στο Spotify, Cosmos Radio. Έτσι μας βρίσκεται. Τα 20 που σας προτείνουμε κάθε μήνα βρίσκονται εκεί, σε αυτό το λογαριασμό. Σε λίγο θα είναι μαζί σας ο Γιώργος Μουχταρίδης για τις επόμενες δύο ώρες.
1: Εμείς, Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Γιάννης Δημητριάδης και Σπύρος Νικολάηδης στον ήχο, σας αποχαιρετούμε και σας δίνουμε ραντεβού
0: αύριο στις 10.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
2: Στις 17 Οκτωβρίου η Bloombox για ένα ιδιαίτερο session και στις 18 Οκτωβρίου η Vicky B Band για ένα διήμερο μουσικής εμπειρίας και γευστικής απόλαυσης. One Therapy και Φυσιά, στη γρημένη πλατεία μας. 210-8019-533, Λεωφόρος και Φυσίας 236.
3: 25 χρόνια ο νέα και ο κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show, και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. It's

Η μέρα είναι 5η, ο μήνας έχει 15. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 12, 6 λεπτά μετά τις 12. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα και σήμερα με τον Σπύρο Νικολαίδη που φροντίζει τον ήχο. Πάμε μέχρι οι δείκτες τρολογίου να δείξουν 2. Αυτή είναι η πρώτη καλημέρα, αλλά πριν πάμε στα υπόλοιπα, να πούμε μια καλημέρα εδώ στο τρίτο ΕΕΚ, στο ΕΕΚ Ραφίνας, το οποίο βρίσκεται εδώ απέναντί μου. Παιδιά, μαζί μαθητές, μαζί και οι δάσκαλοί τους. Οπότε μια μεγάλη καλημέρα και σε εσάς, από όποιον μας ακούτε και όποιον βρίσκεστε. www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Μας ακούτε επίσης μέσα από το Ερτέκο, αν έχετε κατεβάσει εντελώς δωρεάν την εφαρμογή, είτε στο iOS είτε στο Android. Και επίσης μας ακούτε μέσα από τα κλασικά σας και παραδοσιακά ραδιοφωνάκια. Τσατάρουμε όπως γίνεται καθημερινά μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με κάπα και στέλνετε τις καλημέρες σας, τις προτιμήσεις σας, τις ερωτήσεις σας. Αν κανείς μετρούσε το χρόνο ανάποδα, θα έλεγε ότι είμαστε μια μέρα πριν από το τριήμερο Radio Sounds Festival που διοργανώνει ο Κόσμος 93,6, συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οπότε μείνετε εδώ, έχουμε τις πληροφορίες. Καλημέρα σε όλους.

Αυτή είναι η Angie Stone, η οποία έφυγε πρόωρα πριν από 2 χρόνια από τη ζωή, σε ηλικία 50 κάτι χρονών, και αυτή ήταν η μεγάλη της επιτυχία, Wish I Didn't Miss You. Ενώ ξεκινήσαμε το κομμάτι με ένα, την εκπομπή τη σημερινή, με ένα κομμάτι που εγώ το αγαπάω πάρα πολύ. Ξέρετε ότι το γνωρίσαμε από την ταινία, κυρίως εκεί έκανε τη μεγάλη, έτσι, τη μεγάλη γκέλα του, στην ταινία του Woody Allen, στο... μετά τα μεσάνυχτα, εκεί που διαδραματιζόταν στο Παρίσι, εκεί όπου ζούσε για πάρα πολλά χρόνια και ο Sidney Bechet, αυτοεξόριστος, όπως και πάρα πολλοί άλλοι Αφροαμερικανοί τζαζίστες, οι οποίοι εκείνη την περίοδο είχαν αποφασίσει να ζουν και να δημιουργούν μέσα από την στη γαλλική πρωτεύουσα. Έτσι λοιπόν είχε γράψει ένα κομμάτι που ήταν και νοσταλγικό, «Si tu vois ma mère» λέγεται, και παρότι δεν έχει στίχους, θέλει να πει «Αν δείτε τη μητέρα μου», προφανώς εννοεί πείτε της πως την αγαπάω.

0: από το στούντιο του Κόσμου 93,6. Από αύριο θα μας ακούτε και από το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος, εκεί όπου θα στηθεί ένα πολύ ιδιαίτερο στούντιο, στο οποίο και θα μεταδοθούν εκπομπές, αλλά και θα γίνουν DJ set και φυσικά οι δύο μεγάλες συναυλίες, οι οποίες είναι η μία την Παρασκευή με τον Τιουάγιο και την Κυριακή Αλκιόνι και η Μάνη κλείνουν το τρίμερο. Εν τω μεταξύ θα σας πω και άλλα για το πρόγραμμα, αλλά έχουμε εδώ πέρα το ΕΕΚ Ραφίνας και μια ομάδα παιδιών που επισκέπτεται το Ραδιομέγαρο και μαθαίνει για το πώς λειτουργεί το ραδιόφωνο. Καλώς ήρθατε. Γεια σου Μιχάλη.
1: Καλησπέρα. Είμαι από το ΕΚ Ραφίνας Τάου Πεντέλης και ήρθαμε εδώ πέρα στο ραδιόφωνο.
0: Ωραία. Πώς σου φαίνεται μέχρι τώρα η εμπειρία?
1: Πάρα πολύ ωραία είναι. Πανέμορφη η εμπειρία εδώ πέρα και θα ήθελα να ξανάρθω.
0: Ωραία. Αγγελέ, πήγαινε και εσύ εδώ κοντά στο μικρόφωνο και πες μας και εσύ μια καλημέρα και πώς σου φαίνεται η εμπειρία.
2: Καλησπέρα, με λένε Άγγελος Κοντονίκας, είμαι από το ΕΚ Ραφίνας Νταού και η εμπειρία φαίνεται πολύ ωραία. Είμαστε όλοι χαλάρα, όπως βλέπετε είμαστε σε ΕΚ Ραφίνας Νταού. Ραφίνας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε για εμείς που ήρθατε. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική.

0: Ένα ραντεβού με τους Nouvelle Vague, έτσι λέγεται και η περιοδία που κάνουν, μάλλον λέγεται The Greatest Hits and the Love Letter to Depeche Mode, δηλαδή τα καλύτερά τους τραγούδια και ένα ερωτικό γράμμα, ένα γράμμα ερωτικό στους Depeche Mode. Ακούσαμε μια διασκευή τους. Έρχονται στις 12 Δεκεμβρίου στο Fuzz στις 9 η ώρα το βράδυ οι αγαπημένοι Nouvelle Vague, που κάθε ραντεβού μαζί τους είναι ένα ραντεβού σε ένα πολύ ωραίο πάρτι, θυμίζει και λίγο άλλες εποχές, μας φέρνει λίγο στις αρχές του 2000, στις αρχές αυτού του αιώνα που είχε μια άλλη γλύκα και μια άλλη χαρά.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας. Ζητάω πρόσθετη ευελιξία για να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη διήμερη κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Με μέση πανελλαδική τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο, άρχισε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Στον Πειραιά, διακοπή κυκλοφορία στην οδό Δραγατσανίου λόγω εντοπισμού τιμήματος όλμου. Στο σημείο μεταβαίνουν πυροτεχνουργοί του στρατού. Δεν πρόκειται να παραιτηθεί παρά τις βίαιες φοιτητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες εισήλθαν στην τρίτη συνεχόμενη ημέρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, εντυρά μας στο Reuters. Στο σοφρονιστικό κατάστημα Μαλανδρίνου συνελήφθησαν 4 κρατούμενοι με ποσότητες ναρκωτικών, αυτοσχέδια, μαχαίρια και κινητά τηλέφωνα. Πυρκαγιά σε δεξαμενόπλιο μεταφοράς χημικών προϊόντων με σημαία Σαν Μαρίνο στη Μαύρη Θάλασσα. 8 μέλη του πληρώματος αγνοούνται. Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά. Έως 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6.

πολύ αγαπημένους μου συνθέτες κινηματογραφικής και θεατρικής μουσικής και μουσικής για το θέατρο μάλλον. Αυτός εδώ είναι ο Άμπελ Κοτσιενόφσκι, γεννημένος στην Κρακοβία, από τους μουσικούς που ήταν προορισμένος να γίνει μουσικός ο ίδιος. Η μητέρα του, η Μπάρμπαρα, παίζει τσέλο, τα αδέλφια του και τα δύο είναι μουσικοί και ένας πραγματικά εξαιρετικός μουσικός. Τον έχουμε γνωρίσει, σπούδασε μουσική κάτω από την εποπτεία του Πεντερέσκι, ανήκει δηλαδή σε αυτή τη σχολή, τη μεγάλη σχολή των Πολωνών συνθετών ορχιστρικής μουσικής, και τον είχαμε γνωρίσει φυσικά από ταινίες όπως η Ρωμαίος και η Ιουλιέτα που ακούσαμε ένα απόσπασμα εδώ, αλλά και το Nocturnal Animals του Tom Ford και το A Single Man και πολλά πολλά ακόμα τα οποία έχουμε αγαπήσει μέσα από τις μουσικές εδώ στον κόσμο και τους 93,6. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μαρία Παπαγκυρίτση, εκτάκτος special guest.

24 και 4 ώρες, 28 ώρες δηλαδή, πριν ξεκινήσει το φεστιβάλ, το Radio Sounds Festival, όπως λέγεται, που γιορτάζει και γιορτάζουμε και γιορτάζεται μαζί μας τα 25 χρόνια που κλείνει ο κόσμος, 93,6, 1 τέταρτο του αιώνα. Σκεφτείτε το και έτσι για να δείτε την απόσταση που διανύσαμε και διανύθηκε. 6 ώρα το απόγευμα ξεκινάμε μεταδίδοντας πρόγραμμα ζωντανά από το Φάρο και από το, μάλλον από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ενώ στο Φάρο στις 8.30 θα βρίσκεται κοντά σας ο Τιουάγιο, ο ανερχόμενος Γάλλος καλλιτέχνης της Soul, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα με ένα δεύτερο πολύ καλό άλμπουμ που έχετε μάθει και έχετε αγαπήσει εδώ, από τον κόσμο και τους 93,6. Περίπου στις 10 θα τελειώσει. Ξέρετε πολλοί από εσάς ότι τα εισιτήρια, οι προκρατήσεις των εισιτήριων μάλλον μέσα από το MOR εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα, τα εισιτήρια φύγανε πάρα πολύ γρήγορα, λογικό ήταν, ο χώρος είναι και περιορισμένος, δεν είναι μεγάλος, μπήκε και το φθινόπωρο απότομα λίγο, αλλά να ξέρετε ότι αν κάποιοι ζείτε κοντά και έχετε τη διάθεση λίγο να δοκιμαστείτε λίγο, να δοκιμαστεί η πίστη σας, η αντοχή σας και η αγάπη σας στο κόσμος, έλατε μια βόλτα από εκεί. Θα είμαστε στο τέταρτο πάνω στο Φάρο, οπότε αν κάποιος δεν έρθει μπορεί να συμπληρωθεί αμέσως μια θέση καινή με κάποιους που θα έρθουν εκείνη τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχουν και ηχεία έξω που θα μπορείτε να ακούτε και φαντάζομαι ότι on off, τέλος πάντων, και εμείς θα βγούμε λίγο πιο έξω, θα τα πούμε, θα είναι μια ωραία γιορτή και μπορείτε να κάνετε και μια ωραία βόλτα.

Νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που το αναγνωρίζουν οι περισσότεροι, όποιος και να το ακούσει, ανεξαρτήτως ηλικίας. Αυτή εδώ ήταν η φωνή του David Sercombe. Δεν θα ξανατραγουδήσει, έφυγε προχθές 13 του μήνα, Τρίτη για 13, σε ηλικία μόλις 73 ετών. Τον αποχαιρέτησαν οι σύντροφοί του από την μπάντα, τους Pavlov's Dog. Τους θυμάστε, όπως θυμάστε και το φοβερό και τρομερό κοινό άλμπουμ με το σκύλο απ' έξω της δεκαετίας του 70. Ο ίδιος όταν άκουσε το 21st Schizoid Man, τον King Crimson, για πρώτη φορά στη ζωή του, είπε αυτό είναι, αυτό θέλω να κάνω, και έτσι έστησε στην αρχή μια σχολική μπάντα μαζί με κάτι φίλους και σιγά σιγά εξελίχθηκαν και έγιναν οι Pavlov's Dog. Ένα πνεύμα ρομαντικό και ποιητικό, ένας άνθρωπος ο οποίος έψαχνε πολύ προσεκτικά τις λέξεις και είχε τον τρόπο και τη φωνή για να μπορεί να κινεί όρη βουνά και ψυχές και καρδιές, και ένας μουσικός ο οποίος ό,τι τραγουδούσε το πίστευε και το ζούσε κιόλας με έναν τρόπο πολύ δικό του. Κάθε νότα, όπως είπαν και οι συνεργάτες του, και κάθε στίχος μετρούσε για τον ίδιο και ήταν αυτό που βοηθούσε πάρα πολύ στο να μπορέσει να γράψει αυτά τα τραγούδια που έγραψε και να ερμηνεύσει με αυτόν τον τρόπο. Έφυγε σε ηλικία 73 ετών, εμπνεύστηκε και από τους King Crimson φυσικά, και το φοβερό και τρομερό εκείνη περίοδο της μπάντας του Robert Fripp, αλλά και από τους Fairport Convention, τους οποίους τους θεωρούσε τότε το αγαπημένο του συγκρότημα.

Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής είναι και η Χατζη Δημητρίου. Στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΣΑΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΑΡΤ. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένας νεκρός και πολλές ζημιές στη Ρόδο από τη χθεσινή κακοκαιρία. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε πολλές περιοχές του νησιού. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Εύβοια, όπου λόγω των μεγάλων όγκων νερού σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και στο οδικό δίκτυο. Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στις Ποράδες, στις Κιάθο. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε δρόμους, καταστήματα και σπίτια. Πρεμιέρα σήμερα για τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, άνοιξε με μέση τιμή στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Αποτύχει, δεν τραυματίστηκε πιο σοβαρά μαθητή στο Λύκειο Νεοχωρίου όταν παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι του. Μοιραία αποδείχθηκε η πτώση νεαρού φοιτητή από το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας το βράδυ στην Πάτρα. Κλείνει από σήμερα και για 4 μήνες το αεροδρόμιο της Χίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διάδρομος προς απογείωσης, αντιδράσεις από φορείς του νησιού. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Ένας άνθρωπος νεκρός και πολύ ζημιά στη Ρόδο από τη χθεσινή κακοκαιρία. Ο χήμαρος που υπερχείλησε παρέσυρε 4 αυτοκίνητα στη θάλασσα, με τον άτυχο άνδρα να μην καταφέρνει να εγκαταλείψει εγκαίρως το αυτοκίνητό του. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε πολλές περιοχές του νησιού, σε Αρχάγγελο, Φαλιράκι, Αφάντου και Καλυθέ, ενώ σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών. Να πάμε στη Ρόδο και τη Χριστίνα Μέγα. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, η οποία χθες βρέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του ακραίου κύματος κακοκαιρίας που έπληξε το νησί. Εκτιμάται ότι έπεσαν 264 χιλιοστά βροχής σε 6,5 ώρες που ισοδυναμούν με το 1 τρίτο της συνολικής βροχής που πέφτει στο νησί όλο το χρόνο. Κατά τη διάρκεια του φαινομένου έγιναν άνω των 30 επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και διάσωσης και περισσότερες από 200 επεμβάσεις άνδρες υδάτων από οικίες και καταστήματα. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στην κεντρική Ρόδο και στο βόρειο τρίγωνο του νησιού. Η ακραία κακοκαιρία που χτύπησε τη Ρόδο άφησε πίσω της έναν νεκρό. Ο 62χρονος Ευάγγελος Γιομπλιάκης, εργαζόμενος σε ξενοδοχείο της περιοχής των Στεγνών, στον Αρχάγγελο, παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα ορμητικά νερά στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Εν τω μεταξύ, κλειστά έμειναν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί της Ρόδου, με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη. Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών που μπορεί να προκάλεσε η κακοκαιρία στα κτίρια και στους αύλιους χώρους πριν από την επιστροφή των παιδιών. Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Εύβοια, όπου λόγω των μεγάλων όγκων νερού σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και στους δρόμους. Εξαιτίας της υπερχείλισης του ποταμού Κυρία έκλεισαν δρόμοι, ενώ γέφυρα κατέρρευσε και στην περιοχή Κυπαρίσι. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Νούσης.
2: Η Εύβοια έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα έργα υποδομής που έχουν υποστεί ζημιές από τις καταστροφές της κακοκαιρίας του προηγούμενου 24ωρου. Πίσω μου είναι ο ποταμός Κυρέας. Εδώ μέχρι και προχθές βρισκόταν ο δρόμος που συνέδεε το Προκόπι με το Μαντούδι. Σε δύο σημεία έχει κοπεί ο δρόμος. Αυτή την ώρα γίνονται επιχωματώσεις, χωματουργικές εργασίες από μηχανήματα έργου. Το δεύτερο σημείο στην πλευρά του Μαντουδίου έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Γίνεται και εδώ πέρα ώστε να ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες μέχρι και το απόγευμα και να παραδοθεί ο δρόμος, η παρακάμψη ουσιαστικά στην κυκλοφορία στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά επιλέγουν περιφερειακή οδό. Ωστόσο δεν είναι επιτρεπτός, ο δρόμος δεν είναι εύκολος προσβάσιμος προς τα φορτηγά.
0: Και στην Αλεξανδρούπολη η κακοκαιρία προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες, κυρίως ελαιόδεντρα, στην περιοχή της Μάκρης. Να πάμε στον Δημήτρη Σταματάκη.
3: Βρισκόμαστε σε έναν από τους πολλούς ελαιώνες που έχει εδώ η περιοχή της Μάκρης. Εξαιτίας αυτών των ισχυρών ανέμων που έπληξαν την περιοχή, αλλά και της έντονης βροχόπτωσης. Κάτω στο έδαφος έχει πέσει ο μισός περίπου καρπός. Η ζημιά είναι πολύ μεγάλη. Η ίδια εικόνα μέσα στους ελαιώνες, μέσα στα ελαιόδεντρα. Σήμερα το πρωί ήρθε κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, έκανε μια πρώτη αποτίμηση αυτών των ζημιών. Από αύριο ανοίγει η διαδικασία αυτοί που έχουν υποστεί τη ζημία να υποβάλουν τις αιτήσεις για τις καταστροφές που έχουν πάθει, για να ξεκινήσει η διαδικασία μετά των αποζημιώσεων. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ βρίσκεται στην Ροδόπη και στην Ξάνθη, όπου και εκεί είχαμε μεγάλες καταστροφές, κυρίως σε οποροφόρα δέντρα και κυρίως στα ακτινίδια.

0: Τις πληγές λοιπόν που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία μετράει Ρόδους, θρηνώντας παράλληλα την απώλεια ενός άνδρα το όχημα του οποίου παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στην παραλία στεγνά του Αρχάγγελου. Οι υπηρεσίες του Δήμου προχωρούν στην καταγραφή των ζημιών και στους απαραίτητους ελέγχους σε δημόσιες υποδομές και σχολικά κτίρια. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος της Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης. Καλό σας μεσημέρι, Δημαρχέ.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαθανασίου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας, πώς είναι εκεί τα πράγματα. Σήμερα είναι καλύτερη κατάσταση, ωστόσο έχουμε από χθες πολλές καταστροφές.
1: Οι καιρικές συνθήκες είναι καλύτερες, αλλά είναι μια μέρα θλίψης σημερινή, γιατί χάσαμε έναν συνάνθρωπό μας. Και έχουμε πει ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Δυστυχώς μπορεί το συμβάν να ήταν περιορισμένο χρονικά, εννοώντας ήταν σε μια μέρα μέσα, αλλά χάθηκε μια ζωή. Από εκεί και έπειτα, αποκαταστάσεις βεβαίως έρχονται, πάντα έρχεται δεύτερο μετά την ανθρώπινη ζωή. Αλλά καλούμαστε αυτή τη στιγμή να κάνουμε τις απογραφές, να κάνουμε τις καταγραφές, να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί, ποιες είναι οι ζημίες που είναι πάρα πολλές σε πολλά διαφορετικά σημεία του νησιού μας. Και αυτή τη στιγμή έχουμε και μια σύσκεψη με όλες τις υπηρεσίες αρμόδιες και με τους πολιτικούς προσταμένους και τους συνεργάτες μου για να δρομολογήσουμε την άμεση αποκατάσταση και τη δρομολόγηση όλων αυτών των έργων, των απαραίτητων έργων, κυρίως για την προφύλαξη, για να μην έχουμε ξανά πάλι τέτοια φαινόμενα. Βεβαίως, οι καιρικές συνθήκες και αυτό που έγινε χθες, αυτή η ποσότητα νερού και τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε 5 ώρες καταγράφηκε μια τεράστια ποσότητα νερού και βροχόπτωσης, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως στο δικό δίκτυο.
0: Όσον αφορά τα σχολεία, κύριε Δήμαρχε, είναι σε καλή κατάσταση, έχουμε ζημιές, πώς η επιθεώρηση τι έδειξε?
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, χθες είχαμε κλείσει τα σχολεία γιατί υπήρχε ο φόβος και της μετακίνησης αλλά και της ασφαλείας των παιδιών. Και ευτυχώς που τα κλείσαμε, γιατί καταγράφτηκαν ζημίες μέσα σε σχολικά κτίρια ή σε προάλληλους χώρους, με δέντρα που έπεσαν, με σκεπές που πέσαν διάφορες ζημίες, αλλά και μέσα στο κτίριο. Ενώ μέσα στο κτίριο υπήρχε τζάμια τα οποία καταστράφηκαν, ζημίες μέσα σε αίθουσες, μονώσεις πάνω σε οροφές που δεν κράτησαν και μπήκε πάρα πολύ νερό σε κάποιες αίθουσες. Αυτή την καταγραφή κάνουμε τώρα. Γι' αυτό και αναγκαστήκαμε να έχουμε και τη σημερινή μέρα κλειστά τα σχολεία για να μπορεί να γίνει μια σωστή καταγραφή. Φοβόμασταν πάρα πολύ το θέμα το ηλεκτρολογικό, εννοώντας ότι καλώδια και θέματα ηλεκτροπληξίας και οτιδήποτε άλλο, για να αποφύγουμε αυτό το κίνδυνο, κάνουμε τώρα όλη την καταγραφή και με το καλό αύριο θα είναι μια καινούργια μέρα, ό,τι έχει να κάνει με το άνοιγμα των σχολείων.
0: Πιστεύετε ότι μέχρι αύριο θα προλάβουν να αποκατασταθούν τα...
1: Ναι, αυτό κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή μέσα οι υπηρεσίες όλες.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, το γρηγορότερο δυνατό να αποκατασταθούν οι ζημιές και στους δρόμους και στα σχολεία και σε όλα τα κτίρια όπου εντοπίζονται. Δυστυχώς η ανθρώπινη ζωή δεν επανέρχεται. Ωστόσο, όλα τα άλλα τουλάχιστον να τα κάνετε γρήγορα, να τα φτιάξετε για να μπορέσουν και τα παιδιά να πάνε στα σχολιά τους και όλος ο κόσμος να είναι σε καλύτερη κατάσταση από σήμερα, από αύριο έστω. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία και να δώσω και καλή δύναμη στους συναδέλφους, στους δημάρχους που αγωνίζονται σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, που έχουμε επίσης πάρα πολλά προβλήματα. Ακούω στην Εύβοια, ακούω στην Κρήτη σε πολλά άλλα σημεία και να τους ευχηθώ όλους καλή δύναμη και να μην έχουμε, κυρίως το σημαντικό, να μην έχουμε πολύ ανθρώπινη ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πήραμε μια πρώτη γεύση σχεδόν σε όλη την Ελλάδα από χειμώνα. Φθινόπωρο, αλλά τέλος πάντων με δύσκολες συνθήκες. Υπάρχουν όμως περιοχές στη χώρα όπου ο χειμώνας έχει ήδη εγκατασταθεί για τα καλά. Όπως για παράδειγμα είναι το κάτω Νευροκόπη στη Δράμα, όπου το πρωί το θερμόμετρο έδειχνε 1 βαθμό κάτω από το 0. Εκεί τα τζάκια, οι σόμπες ανάβουν ήδη από το Σεπτέμβριο και κάτι και αναζητούν όσο το δυνατόν πιο οικονομικούς τρόπους θέρμανσης. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Λουκούμης. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι από το κάτω Νευροκόπη Δράμα. Στον πρώτο λόγο, βέβαια, έχουν οι παραγγελίες σε ξύλα, ενώ οι κάτοικοι φοβούνται ότι το πετρέλαιο θα τους κοστίσει ακριβά. Πρώτη μέρα διάθεση το βρίσκει στα 1,52 με 1,55 ευρώ το λίτρο, σε σχέση με 1,15 και 1,20 από πέρυσι, από ό,τι μας είπαν οι πρατηριούχοι. Έτσι λοιπόν στρέφονται σε εναλλακτικές μορφές θέρμανσης όπως ξύλα και πέλετ. Τα ξύλα ενδεικτικά θα σας πω γύρω στα 160 με 180 ευρώ το κυβικό ανάλογα το ξύλο και 400 με 500 ευρώ το πέλετ, και αυτό ανάλογα με την ποιότητα. Ο χειμώνας, όπως είπαμε, έχει εγκατασταθεί για τα καλά. Οι προετοιμασίες για τη χειμερινή περίοδο ξεκινούν παραδοσιακά νωρίτερα από την υπόλοιπη χώρα, με τις χαμηλές θερμοκρασίες να διαρκούν έως και 8 μήνες. Η εξασφάλιση επαρκούς θέρμανσης αποτελεί την κύρια προτεραιότητα και τη μεγαλύτερη δαπάνη για τα τοπικά νοικοκυριά, καθώς αν κάποιος θερμαίνεται αποκλειστικά με πετρέλαιο θέρμανσης, μπορεί να χρειαστεί 3 και 4 τόνους πετρελαίου ή 15 τόνους ξύλα αν έχει τζάκι ή σόμπες. Και προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον προϋπολογισμό του χειμώνα, τα νοικοκυριά εφαρμόζουν πρακτικές ενεργειακές εξοικονόμησης, θέλοντας έτσι να περιορίσουν τη θέρμανση στους απολύτως απαραίτητους χώρους.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και πράγματι, σήμερα είχαμε την πρεμιέρα του πετρελαίου θέρμανσης. Στο Βόρειο Εύρο είναι στο 1,58 με 1,62, ενώ πολλά πρατήρια δεν έχουν παραλάβει ακόμη, όπως θα μας πει τώρα η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Και σε εσάς καλό μεσημέρι, να πούμε ότι και σε εμάς ο χειμώνας άρχισε ουσιαστικά εδώ και μία εβδομάδα για τα, τουλάχιστον για τα χωριά του ορεινού όγκου, που οι σόμπες, οι ξυλόσομπες εκεί έχουν ανάψει. Να ξεκινήσουμε όμως από το πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους του Βορείου Εύρου, είναι αυτές οι τιμές που ανέφερες, Κέλλη, από 1,58 έως 1,62. Ήταν προβληματισμένοι ως τώρα, αλλά ανακουφισμένοι δηλώνουν από την τελευταία εξέλιξη στο πετρέλαιο. Δεν περίμεναν να μία τόσο γενναία επιδότηση, όπως μας είπε η κυρία Καλετζή, που φέρεται 40 λεπτά. Περίμενα εκεί γύρω στο 30 λεπτά το πολύ. Τώρα να πούμε ότι αν δεν ίσχυε αυτή η επιδότηση, το πετρέλαιο θα άγγιζε τα 2 ευρώ στην περιοχή μας, στο Βόρειο Εύρο. Υπάρχει όμως ένας προβληματισμός και στον αριθμό των πρατηρίων που θα προμηθευτούν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης, διότι η εικόνα που παρουσιάζεται έχει δύο πρόσωπα στα πρατήρια που δειλά-δειλά έχουν κάνει παραγγελίες και σε αυτά που δεν θα σκεφτούν να μην κάνουν καθόλου, γιατί δεν έχουν καμία ακόμα έτσι κίνηση από τους καταναλωτές. Δεν υπάρχει δηλαδή ζήτηση. Επίσης να πούμε ότι αυτό που ίσχυε και πέρυσι θα ισχύσει και φέτος, θα είναι η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας για τα πρατήρια Βόρειου Εύρου, που θα κυμανθεί στα 200 λίτρα, δηλαδή κάποιος καταναλωτής πρέπει το ελάχιστο 200 λίτρα να παραγγείλει, και αυτό γιατί δεν μπορούν αλλιώς οι πρατηριούχοι να ανταποκριθούν στα λειτουργικά τους έξοδα, όπως επίσης υπάρχει και πίστοση στους καταναλωτές. Σταματάει το τευτέρι, όπως το συνηθίζουμε να το λέμε, καθώς η επιχείρηση προσπαθεί να καλύψει τα απαιτούμενα κεφάλαια για να κινηθεί η ίδια. Όλα αυτά δημιούργησαν μία ανωδική τάση στα καυσόξυλα. Έχουμε μία τάση της τάξης του 20% στη ζήτηση τον τελευταίο μήνα, τις τελευταίες εβδομάδες. Για το Βόρειο Εύρο πάντα μιλάμε.
0: Mm-hmm. Παντού νομίζω, λίγο πολύ.
3: Επειδή εδώ ο χειμώνας είναι πιο αισθητός σε σχέση με την Αλεξανδρούπολη, mm-hmm. Στα ξύλα δριός η αγορά είναι στα 160 ευρώ. Σε κακίες 120 ευρώ τόνους και στις λεύκες 100 ευρώ τόνους, είναι μια αύξηση περίπου στα 20 ευρώ ανακατηγορία.
0: Αρκετά σημαντική.
3: Βέβαια. Mm.

0: από τα 80 σπίτια, τα 2 που βρεθήκαμε χθες, από τα 2 με 3 να έχουν πλέον πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ πάνω στον ορεινό όγκο, όπως προείπα, στο 100% έχουν αντικατασταθεί με ξυλολέβητες και μασίνες.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Μανάκα. Πάμε και από την άλλη πλευρά, Δυτική Μακεδονία, Φλόρινα και Τάμια Δάμου, καθώς εκεί επίσης ήταν η πρεμιέρα για τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, όπως και σε όλη τη χώρα. Να δούμε εκεί ο κόσμος αν είναι ικανοποιημένος και πώς πορεύεται, γιατί είναι μια περιοχή που επίσης έχει δύσκολες συνθήκες και ήδη έχει αρκετό κρύο. Καλό μεσημέρι, Τάμι.
2: Με ελάχιστους βέβαια καταναλωτές να πηγαίνουν και να γεμίζουν στο ελάχιστο όσο τους επιτρέπει η τσέπη τους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και οι ίδιοι αλλά και οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων της Φλόρινας, καθώς το πετρέλαιο έφτασε εδώ στην περιοχή μας από 1 ευρώ και 55 λεπτά που ξεκίνησε στο 1 ευρώ και 60 λεπτά με τα μεταφορικά, κάνοντας τους κατοίκους της Φλόρινας να τονίζουν πως είναι τιμή απαγορευτική για τους φλωρινιώτες ακόμα και στο 1 και 55 λεπτά το λίτρο, καθώς ήδη από τώρα έχουν ξεκινήσει να ανάβουν τις όμπες, τα ζάκια και τα καλοριφέρ, με τη θερμοκρασία σε πολλές περιοχές να πέφτει και υπό του μηδενός τις ημέρες αυτές. Ευχόμαστε να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες έτσι ώστε να μην κάψουμε στο φουλ από τώρα τα καλοριφέρ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι κάτοικοι εδώ της περιοχής. Ωστόσο όμως είναι μια ανάσα το επίδομα θέρμανσης, αναφέρουν οι κάτοικοι, με την σημερινή αύξηση που άγγιξε και το 30%, δεν είναι όμως επαρκές προκειμένου να καλύψει τις θερμαντικές ανάγκες των κατοίκων εδώ της περιοχής, ούτε έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες εγκατάστασης του φυσικού αερίου σε όλες τις οικίες που είχαν ζητήσει οι κάτοικοι της περιοχής να ενταχθούν στο πρόγραμμα εγκατάστασης του φυσικού αερίου σε οικίες της Φλόρινας αλλά και τοπικών κοινοτήτων εδώ του Δήμου μας. Εν αναμονή λοιπόν να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα, γιατί οι κάτοικοι που έβαλαν τώρα πετρέλαιο σήμερα που θα βάλουν το απόγευμα αλλά και αύριο είναι αυτοί που δεν είχαν απόθεμα στις δεξαμενές τους από την περσινή χρονιά, όπως χαρακτηριστικά μας ανέφερε και ο εκπρόσωπος των Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, ο κύριος Σουλιάρης, υπογραμμίζοντας πως οι περισσότεροι εξ αυτών που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν πετρέλαιο για τη θέρμανσή τους αναμένουν να δουν αν θα υπάρξουν αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και κυρίως πτώση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμια Δάμου. Ανεβαίνει λοιπόν η δουλειά και στην εμπορία καυσόξυλων, αφού ο κόσμος ζητά εναλλακτικές πηγές θέρμανσης με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν ανέβει στα ύψη. Μιλώντας στον 102 FM, ο εμπόρος καυσόξυλων Ιορδάνης Μπουζαντζίδης τόνισε πάντως ότι και σε αυτό το είδος, όπως ακούσαμε και νωρίτερα από τους συναδέλφους, υπάρχει αύξηση στην τιμή γύρω στο 15 με 20%. Από την αρχή της χρονιάς, που οφείλεται βεβαίως κυρίως στα μεταφορικά, αφού ανέβηκε η τιμή της βενζίνης, είναι λογικό να ανέβει και η τιμή των καυσόξυλων.
3: Ο Ιορδάνης Μποζατζίδης, έμπορος καυσόξυλων. Καλή σας ημέρα, κύριε Μποζατζίδη.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας, να είστε καλά. Συγγνώμη για το βιαστικό, αλλά είμαστε πάνω στη φούρια της δουλειάς μας.
4: Ναι, λογικό.
3: Ελπίζω ο σκύλος που καυγίζει να είναι δεμένος, βασικά, κύριε Μποζατζίδη. Να μην έχουμε και άλλα θέματα έτσι live που λένε. Τώρα σας καλέσαμε γιατί πρέπει να είναι στο πικ, στην κορύφωσή του η δουλειά σας αυτές τις ημέρες, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, αυτό το διάστημα. Κοιτάξτε, πάντα ήταν αυτό αυτή την εποχή τη δουλειά μας στο Φόρντεδης. Τώρα λίγο έχει περισσότερο, μεγαλύτερο πανικό έχει δημιουργηθεί με τα πετρέλαια που ανέβηκαν, με τα ξύλα που ανεβαίνουν, με τα πέλετ, με όλα αυτά. Υπάρχει μια αναστάτωση στην αγορά. Προσπαθούμε να τα καλύψουμε και να τα βολέψουμε.
3: Όταν λέτε ανεβαίνουν τα ξύλα και τα πέλετ, δηλαδή πού έχουν φτάσει?
5: Έχουμε μια αύξηση γύρω στο 15 με 20% από την αρχή της χρονιάς. Η αύξηση βασικά οφείλεται περισσότερο στα μεταφορικά που δημιουργούνται από τα βουνά που έρχονται, δηλαδή ανέβηκε πάρα πολύ το καύσιμο και δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποια έλλειψη, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε επάρκεια, δηλαδή μπορούν να κατεβάσουν βουνά, δεν ξέρω αργότερα από τα βουνά ξύλα, δεν ξέρω αργότερα τι θα γίνει.
3: Mm-hmm. Και παρόλα...
1: Πάμε τώρα και στον μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο Παράνο, να δούμε τις επόμενες μέρες τι αναμένουμε, γιατί σήμερα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Δεν έχουμε βροχές και καταιγίδες, έχει βέβαια το κρύο το σχετικό, αλλά

0: Από ό,τι πληροφορούμαστε, έρχεται μια κακοκαιρία εξπρές, θα έλεγα, για μια-δυο μέρες, Χρυσόστομε. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Φαίνεται ότι ο καιρός δεν είναι σύμμαχος με την τσέπη μας αυτή τη δύσκολη χρονιά από οικονομικής άποψης, καθώς ο χειμώνας νομίζω βιάζεται να μπει. Έχουμε ήδη κρύο.
0: Και πολύ ξαφνικά έγινε αυτό. Από τη μία μέρα κοντομάνικα, την άλλη στα χειμωνιάτικα.
1: Έγινε στα ξαφνικά, βέβαια, συνηθίζεται αυτό το φθινόπωρο, δηλαδή είμαστε ανάμεσα σε δύο εποχές, οπότε νομίζω παλινδρομή και ο καιρός. Θα έχουμε περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας αύριο, αλλά και μια κακοκαιρία εξπρές, όπως την χαρακτήρισες. Θα μας απασχολήσει λίγες ώρες. Περιμένουμε κάποια φαινόμενα αύριο έτσι από το πρωί, κυρίως σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, κάποιες βροχές, οι οποίες το βράδυ θα έχουν επεκταθεί και σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, αλλά και την Χαλκιδική. Γενικά να πούμε ότι τα φαινόμενα θα είναι ποτιστικού χαρακτήρα, δεν θα έχουμε δηλαδή πολλές καταιγίδες, θα είναι και πιο ήπια τα φαινόμενα και δεν χρειάζεται κάποιος λόγος ανησυχίας. Ενώ μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου αυτά θα κινηθούν ανατολικότερα προς το Ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά θα έχει βελτιωθεί ο καιρός σε όλη την χώρα για να πάμε και σε μια Κυριακή με αίθιο καιρό, αλλά και τη Δευτέρα θα έχουμε καλό καιρό. Να πούμε όμως ότι αύριο μέσα στην ημέρα θα πέσει η θερμοκρασία και θα πέσουν και κάποια χιόνια. Έπεσαν και εχθές και προχθές. Αύριο θα είναι και σε χαμηλότερα υψόμετρα, πάνω από τα 1500 με 1600 μέτρα στα υπηρετικά, στα βουνά μας, σε όλη τη χώρα. Δηλαδή, ακόμα και στην Πελοπόννησο, στα βουνά θα έχουμε χιονάκι. Αξιόλογο κιόλας, μάλιστα. Ενώ θα έχουμε και πρόσκαιρη ενίσχυση των ανέμων, κυρίως το Σάββατο, που θα φτάσουν και πάλι τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Πρόσκαιρη όμως από την Κυριακή θα πέσουν οι άνεμοι. Και όπως είπαμε, θα πάμε με έτσι καιρό μέχρι τη Δευτέρα, χωρίς ωστόσο να φαίνεται κάποια θεαματική άνοδος της θερμοκρασίας, ενώ περιμένουμε και παγετό μάλιστα, τόσο στα ορεινά όσο και σε πιο ημιορεινές περιοχές, στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και σε τοπική κλίμακα και στους κάμπους της βόρειας χώρας, κυρίως το Σάββατο το πρωί, αλλά και την Κυριακή το ξημέρωμα.
0: Και ότι ετοιμαζόμουν να πω ότι εντάξει, απλά θα κάνει λίγο κρύο, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Φαίνεται ότι ο παγετός μπορεί να δημιουργήσει κάποια ζητήματα.
1: Ναι, χρειάζεται λίγο προσοχή, κυρίως από τους οδηγούς. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τις καλλιέργειες οι οποίες να είναι ευάλωτες στον παγετό, καθώς και οι περιοχές όπου θα σημειωθεί αυτό θα είναι πιο ψηλά, πιο ορεινές, πιο ορεινά τμήματα, οπότε δεν έχουμε ούτε λεώνες. Θα είναι, θα έλεγα, κυρίως για τους οδηγούς χρειάζεται προσοχή. Θερμοκρασίες γύρω στους -1 με -2.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Αλλάζουμε κλίμα και πάμε στο Μεσολόγγι, όπου εκεί κατά τύχη δεν είχαμε σοβαρότερο τραυματισμό. Ένας μαθητή του Λυκείου Νεοχωρίου, γιατί ένα παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι του, όπως θα μας πει η Δήμητρα Αναργύρου. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι, Γελή, από την Ευπάτρα. Πρέπει να πω ότι όντως από τύχη δεν υπήρξε, όπως είπες και εσύ, σοβαρός τραυματισμός στο παιδί. Είναι μαθητής στο Λύκειο Νεοχωρίου. Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αφού του έγιναν ράματα αποχώρησε για το σπίτι του, όπου θα παραμείνει. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τις σοβαρές, πάρα πολύ σοβαρές ελλείψεις στη συντήρηση του κτηρίου, όπως είπε και η Δημοτική Αρχή, η οποία έχει βγάλει μια σχετική ανακοίνωση που μιλάει για όλα αυτά τα προβλήματα που έχει εκεί, που έχουν εκεί τα σχολικά κτίρια. Το παραδέχεται αυτό. Να πούμε ότι είναι ένα σχολικό συγκρότημα που κατασκευάστηκε πριν από 50 περίπου χρόνια, τη δεκαετία του 1970. Λειτουργεί χωρίς οικοδομική άδεια, σύμφωνα με τοπικές αναφορές, και γι' αυτό το λόγο δεν έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για την αναβάθμισή του. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Δεν είναι και το μοναδικό σχολείο. Πάντως από το πρωί οι μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη, διεκδικώντας ασφαλές σχολείο. Υπάρχει μια προσπάθεια αναβάθμισης των σχολείων, όπως λέει και ο Δήμος. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να εξεταστούν οι συνθήκες του περιστατικού του συγκεκριμένου, για να μην θρηνήσει κανένας ποτέ κάτι άλλο το οποίο θα είναι πιο σοβαρό. Πρέπει λοιπόν να διερευνηθούν πλήρως και να αντιμετωπιστεί κάθε κίνδυνος που θα διαπιστωθεί, και δεν υπάρχει, όπως λέει και ο Δήμος Μεσολογγίου, περιθώριο επισυχασμού όταν μιλάμε για την ασφάλεια των παιδιών. Η ειλικρίνεια όμως είναι ειλικρίνεια. Οι σχολικές εγκαταστάσεις με προβλήματα που είχαν συσσωρευτεί επί δεκαετίες είναι αυτό που παρέλαβαν, είπαν, από το Δήμο. Οι στέγες που χρειάζονται επισκευές, κουφώματα αετών, θαρμένα κλιμακοστάσια, ανεπάρκεια σε πάρα πολλά πράγματα. Αυτά όμως πρέπει να λυθούν. Έτσι, και σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει επισυχασμός γι' αυτό.
0: Βέβαια. Και πάλι καλά που το παιδί δεν έπαθε τίποτα χειρότερο. Ωστόσο, δυστυχώς δεν συνέβη το ίδιο και στην περίπτωση ενός νεαρού φοιτητή που έπεσε από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην Πάτρα. Εκεί η πτώση δυστυχώς αποδείχθηκε μοιραία.
1: Μοιραίο περιστατικό, και μέχρι ώρας, για τα όσα έχουν γίνει γνωστά εκεί στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνη στο κέντρο της πόλης, αυτό το παιδί, ο φοιτητής που σπούδασε στην πόλη της Πάτρας, παρελήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς ήταν πάρα πολύ αργά. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι τη στιγμή αδιευκρίνιστες. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό της αυτοκυρίας. Έφτασαν στο σημείο αμέσως αστυνομικές δυνάμεις, απέκλεισαν την περιοχή, καθώς πήρασαν το ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή του παιδιού στο νοσοκομείο, αλλά πλέον είναι αργά. Δυστυχώς γίνονται και αυτά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που μιλούν ότι είχε εκδηλώσει πρόθεση να βάλει τέλος ο ίδιος στη ζωή του. Ωστόσο, αυτές δεν επιβεβαιώνονται επισήμως και δεν πρέπει κανένας να τις επιβεβαιώνει, γιατί κανένας δεν ξέρει τι κρύβεται πίσω από κάθε παιδί, κάθε άνθρωπο ο οποίος φεύγει. Μπορεί να έτυχε και κάτι, έτσι, ένα ατυχές περιστατικό εκεί στο μπαλκόνι, στο δεύτερο όρο.
0: Μάλιστα. Αυτό, σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια τραγωδία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Πάμε τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Καντούρη, καθώς είχαμε ακούσει σήμερα την συμπληρωματική απολογία του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που εμπλέκεται στην υπόθεση Ναέστορα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Ο 24χρονος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, όπου σύμφωνα με το κατηγορητήριο χρησιμοποίησαν ως καταφύγιο οι δύο νεαροί 29 και 26 χρόνων που κατηγορούνται για την ως φυσική αυτοργή στην εμπριστική επίθεση που οδήγησε στο θάνατο της μητέρας της πολιτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Κλήθηκε και για συμπληρωματική απολογία, όπως και οι υπόλοιποι. Επανέλαβε ότι αυτός έδωσε τα κλειδιά στο τέταρτο πρόσωπο, στον 25χρονο, ο οποίος αρνείται ότι έχει εμπλοκή, και μάλιστα επικαλέστηκε και ένα βίντεο το οποίο, σύμφωνα με την συνηγορό του, δείχνει ότι παραλαμβάνει τη βαλίτσα με τα ρούχα των δύο νεαρών μετά την επίθεση, και αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, αποδεικνύει ότι είχε δώσει τη χρήση του διαμερίσματος στον 25χρονο χωρίς να γνωρίζει ότι οι δύο νεαροί θα προχωρούσαν σε εμπριστικές επιθέσεις. Η συμπληρωματική απολογία δόθηκε επειδή αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο ως προς τις επιμέρους πράξεις, δηλαδή τις άλλες δύο επιθέσεις που έγιναν την ίδια μέρα με γκαζάκια. Και αν, αν δεν έχεις κάποια ερώτηση γι' αυτό, να πω μια είδηση που βγήκε μόλις τώρα.
0: Φυσικά να την πεις.
2: Ναι, συγκεκριμένα πριν από λίγο το μονομελές εκφατείου κακοβλημάτων Θεσσαλονίκης αθώωσε τους 14 κατηγορούμενους που είχαν συλληφθεί στις 13 Μαρτίου 2023 στην πλατεία δικαστηρίων στην Αριστοτέλους, αντιδρώντας στην κοπή 41 δέντρων που είχε αποφασιστεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Όλοι τους κατηγορήθηκαν για απόπειρα παράνομης βίας και βία κατά υπαλλήλων, όπως και άλλες κατά περίπτωση εξυβρίσεις και απειλές. Κρίθηκαν όμως αθώοι, γιατί σύμφωνα με το σχετικό του δικαστηρίου που δέχτηκε την πρόταση της εισαγγελέας, δεν υπήρχε παράνομη βία, δεν εμποδίστηκε δηλαδή κανένας από το Δήμο να κουβούν τα δέντρα, απλώς έκαναν μια ειρηνική διαμαρτυρία. Βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος και ο οποίος ήταν επικεφαλής της παράταξης οικολογίας και πρώην Ευρωβουλευτής, Μιχάλης Τρεμόπουλος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με 500 περίπου μετανάστες να φτάνουν μόλις τις τελευταίες ώρες στο νησί. Γιώργος Λαμπράκης είναι τώρα μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και συνολικά ο αριθμός των αλλοδαπών που έχουν φτάσει στο νησί ανέρχεται σε 19.000 από την αρχή του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο ίδιος ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Στάνος Πέδρης, μιλώντας στο Άξιον 24, λέγοντας μάλιστα πως τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη έχουν φτάσει μόνο στην περιοχή ανατολικά, στην Ιελάπετρα, περίπου 1.000 άτομα. Οι μεταναστευτικές ροές που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, παρά το γεγονός ότι έχουμε και άσχημες καιρικές συνθήκες, είδαμε πραγματικά πολύ άθλιες εικόνες με τους αλλοδαπούς που μόλις είχαν φτάσει στην Ιελάπετρα να προσπαθούν να προστατευτούν από το νερό και τη λάσπη και να βρίσκουν καταφύγιο σε καρότσες αυτοκινήτων, φαγάνες μηχανημάτων έργου, και να επιστρατεύονται ακόμα και νταλίκες για να προστατευτούν από τη βροχή, την ώρα που η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο, κατέθεσε την τροπολογία στη Βουλή για τη δημιουργία μιας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων, εδώ στο Ηράκλειο, μια τροπολογία που έρχεται να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που θα έπρεπε να είχε λυθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ωστόσο, υπήρχε κολλησιεργία από όλους τους εμπλεκόμενους και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Όπως είναι γνωστό, το Υπουργείο είχε δώσει περιθώριο στους αυτοδιοικητικούς για να προτείνουν έναν άλλο εναλλακτικό χώρο που θα πληρούσε τις προδιαγραφές που θέτει το Υπουργείο για την προσωρινή δομή. Οι αυτοδιοικητικοί εδώ προτίμησαν να μην το πράξουν. Δεν θέλει κανείς προφανώς να αναλάβει την πολιτική ευθύνη, και στο Υπουργείο προχωρά σε αυτή τη δομή στους Αθανάτους. Θυμίζουμε ότι για τη δομή αυτή υπάρχει έντονη αντίδραση τοπικής κοινωνίας, με συνεχείς ανακοινώσεις και διαμαρτυρίες κλεισίματος του δρόμου Ηρακλείου Μυρών στο συγκεκριμένο σημείο, και μένει να δούμε ποιες θα είναι και οι εξελίξεις γύρω από αυτή την υπόθεση, που φαίνεται να παίρνει πλέον τον οριστικό δρόμο της υλοποίησης, αφού μπήκε και η τροπολογία στην Βουλή. Από την άλλη πλευρά, κλείνοντας, να σας πω ότι υπάρχουν αντιδράσεις και από τα στελέχη του λιμενικού για το γεγονός ότι ζητούν επιτακτικά ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και μέσα, προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν απέναντι στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, την ώρα που παραμένουν οι πληροφορίες που θέλουν εκατοντάδες χιλιάδες άτομα να περιμένουν απλά τη σειρά τους στις ακτές της Αφρικής, με κύρια είσοδο προς την Ευρώπη, να είναι πλέον το νησί της Κρήτης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Κλείνει το αεροδρόμιο της Χίου από σήμερα και για 4 μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διάδρομος προς απογείωσης, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από φορείς του νησιού. Τη Δευτέρα κλείνει η αγορά και θα γίνει συγκέντρωση στην πλατεία Βουνακίου με έτοιμα να κλείσει το αεροδρόμιο μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Από τις 15 Νοεμβρίου είναι το χρονοδιάγραμμα για να κλείσει το αεροδρόμιο μέχρι και τις 15 Μαρτίου, έτσι ώστε να προχωρήσουν τα έργα στο διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου. Χθες μάλιστα η ανακοίνωση αυτή που έχει εκδώσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προς τις αεροπορικές εταιρείες διαβάστηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Χίου, όπου ήταν και παρόντα μέλη από τις επιτροπές φορέων, είτε μαζικών φορέων είτε από συλλόγους, έτσι ώστε να έγινε αυτή η ενημέρωση και παράλληλα ελήφθη η απόφαση για κινητοποίηση στη βροσεχή Δευτέρα. Αυτό ανακοίνωσε και το Επιμελητήριο Χίου, που έχει αναλάβει κατά κάποιο τρόπο να οργανώσει αυτή την κινητοποίηση, και παράλληλα οι φορείς να ζητήσουν συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών τη βροσεχή Τρίτη στην Αθήνα, όπου και εκεί αναμένεται να παραχωρήσουν και συνέντευξη τύπου, εξηγώντας για ποιο λόγο ζητούν να τηρηθεί το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε να κάνει με το αεροδρόμιο της Χίου και που προέβλεπε ότι μετά τα Θεοφάνεια, περί τις 15 του Γενάρη, θα έκλεινε και πριν από το Πάσχα θα άνοιγε και πάλι για να μπορούσε να εξυπηρετήσει το νησί. Αυτό που τίθεται από τους φορείς είναι ότι είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, ότι έχουν ήδη με αυτή την περίοδο γίνει ο προγραμματισμός για επισκέψεις είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, για διάφορους λόγους, από προσωπικές δουλειές μέχρι ακόμη και για γιατρούς, και ότι επίσης δεν έχουν δοθεί και αντισταθμιστικά ωφέλη, ας το πούμε, ή καλύτερα εναλλακτικές λύσεις για το πώς θα εξυπηρετείται το νησί. Για παράδειγμα, αυτό που έθεσαν οι φορείς και που αναμένεται να το θέσουν και στο Υπουργείο είναι να μπει ένα σκάφος ταχύπλο, έτσι ώστε να είναι πιο γρήγορη η συγκοινωνία με το νησί της Χίου, που για 4 μήνες, σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα παραμείνει κλειστό. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι πουθενά αλλού, σε κανένα άλλο αεροδρόμιο που γίνονται έργα επέκτασής του, δεν έχει μια τόσο μεγάλη χρονική διάρκεια κλείσει το αεροδρόμιο. Την προσεχή Δευτέρα, λοιπόν, έχουμε αυτή την κινητοποίηση και να δούμε, εφόσον γίνει αυτή η συνάντηση στο Υπουργείο, αν θα έχουμε κάτι περισσότερο για αυτό το θέμα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα προβλήματα στη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας επαναφέρουν στο προσκήνιο οι εργαζόμενοι, καταγγέλλοντας μισθολογικές εκκρεμότητες και ζητώντας άμεσες λύσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε εργασιακή και μισθολογική αβεβαιότητα, εξέλιξη που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της Φιλαρμονικής και επιβαρύνει τους εργαζόμενους που καλούν τη Δημοτική Αρχή σε διάλογο. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η αναστολή, λοιπόν, των δωρεάν μαθημάτων, η έλλειψη αρχιμουσικού και οι μισθολογικές εκκρεμότητες βρίσκονται στο επίκεντρο ξανά των προβλημάτων στη Δημοτική Φιλαρμονική της Καλαμάτας. Οι εργαζόμενοι, όπως ανέφερε και συγγέλη, καταγγέλνουν δεν πληρώθηκαν για το εκπαιδευτικό έργο του Σεπτεμβρίου και ζητούν εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας, κάλυψη της θέσης του αρχιμουσικού αλλά και προσλήψεις. Τώρα, από τον Ιανουάριο του 2024, η Φιλαρμονική έπαψε να λειτουργεί ως ξεχωριστό νομικό πρόσωπο με δικό της διοικητικό συμβούλιο. Έτσι, οι αρμοδιότητες και το προσωπικό της πέρασαν απευθείας στον Δήμο Καλαμάτας. Ωστόσο, οι εκκρεμότητες παραμένουν. Για το θέμα μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, κ. Σαράντος Μαρινάκης, υποστήριξε ότι τα προβλήματα προϋπήρχαν. Περιέγραψε ένα σαφές περιβάλλον γύρω από τα στοιχεία των προσλήψεων και τις αμοιβές, αναφέροντας διαφορετικές διεκδικήσεις μεταξύ των μουσικών. Ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν τίθεται θέμα κατάργησης φιλαρμονικής ή των μαθημάτων και απέδωσε την αναστολή του στην απουσία αρχιμουσικού, για την κάλυψη του οποίου, όπως είπε, απαιτείται τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επανέναρξης ή πληρωμής των επίμαχων αμοιβών, ανέφερε όμως ότι αναμένει μια νομική γνωμοδότηση από την πλευρά των εργαζομένων και ότι, εάν δεν υπάρξει εξέλιξη μέσα σε περίπου μια εβδομάδα, θα αναλάβει ο ίδιος πρωτοβουλίες. Τώρα, με 136 χρόνια ιστορίας, και η φιλαρμονική αποτελεί κομμάτι της πολιτικής ταυτότητας της πόλης Καλαμάτας και η άμεση επίλυση των προβλημάτων είναι κρίσιμη για τους εργαζόμενους, τη λειτουργία αλλά και τη δωρεάν μουσική εκπαίδευση των παιδιών, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μεγάλο ζητούμενο για τους αγρότες παραμένει η μετατροπή των δεσμεύσεων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε συγκεκριμένα μέτρα με σαφές χρονοδιάγραμμα και πρακτικό αντίτυπο στην καθημερινότητα των εκμεταλλεύσεων μετά τη χθεσινή του συνάντηση στις Νέες Καριές, όπως αναφέρουν, προειδοποιώντας ότι η οικονομική κατάσταση των εκμεταλλεύσεων επιδεινώνεται ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων. Ο Γιάννης Γάτσιος είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Περίπου 20 λεπτά διήρκησε η συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και των εκπροσώπων των αγροτών. Ήταν από όλη τη Θεσσαλία βεβαίως εκπρόσωποι. Ωστόσο, αυτό που, όπως είπες και εσύ, αυτό που θέλουν οι αγρότες είναι να δουν συγκεκριμένα πράγματα που θα μεταφράζονται βεβαίως και σε χρήματα στην τσέπη τους. Γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα και πολλά μέτωπα που είναι ανοιχτά, τα οποία λειτουργούν ως βρόχος για τους αγρότες και την παραγωγική τους δραστηριότητα. Θέλουν βεβαίως, υπενθυμίζουν αυτό που υπενθυμίζουν μετά τη συνάντηση που έγινε με τον Πρωθυπουργό, είναι ότι υπάρχουν ακόμη δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από τις περασμένες κινητοποιήσεις, οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι από το Νοέμβριο θα υπάρχει αφορολόγιο του πετρελαίου στη Μάνικα και θα πληρώνει το ηλεκτρικό ρεύμα δύο φορές το χρόνο, χωρίς να κινδυνεύουν οι αγρότες να χάσουν το ειδικό τιμολόγιο ΓΕΑ, όσοι μπορούν βεβαίως και έχουν ενταχθεί σε αυτό. Ωστόσο, οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι αυτό που θέλουν είναι πράξεις και όχι λόγια, γιατί όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν από λόγια έχουν χορτάσει. Οι υποχρεώσεις τους τρέχουν, το πετρέλαιο εξακολουθεί να είναι βεβαίως πάνω από τα 2 ευρώ και σίγουρα το καλλιεργητικό κόστος έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Υπάρχει βεβαίως και ζήτημα με τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις στην επεξεργασία των δηλώσεων ΟΣΔΕ, μέσω των οποίων πληρώνονται βεβαίως τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι το θέμα αυτό είναι πρώτης προτεραιότητας, αλλά ωστόσο οι αγρότες γνωρίζουν ότι αν δεν τρέξουν, δεν ξεπεραστούν τα προβλήματα τα οποία επί του παρόντος τουλάχιστον για μια μεγάλη μέρα του αγροτών φέρονται ανυπέρβλητα, θα έχουν προβλήματα και με την εισπράξη των επιδοτήσεων, αλλά και με προγράμματα στα οποία έχουν ενταχθεί αρκετοί από αυτούς, αλλά και με τις αποζημίωσεις του ΕΛΓΑ. Για όλα αυτά τα θέματα βεβαίως αναμένουν λύσεις και όπως είπαμε και χθες, έχουν ήδη στο πλάνο τους να συναντηθούν, να γίνει μια πανελλαδική συνάντηση εδώ στην οίκια της Λάρισας μέχρι το τέλος του μήνα, για να αποφασίσουν βεβαίως τι θα πράξουν με τις κινητοποιήσεις. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα υπάρξει μία ακόμη συνάντηση όπου θα τεθούν βεβαίως πιο αναλυτικά τα θέματα αυτά που συζητήθηκαν στο πλαίσιο της 20 λεπτής περίπου συνάντησης χθες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εξετέλεται συγγενείο περιλαμβάνει το πρόγραμμα της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Καλό μεσημέρι, Αλεξάνδρα.
4: Καλό μεσημέρι. Το πλήρως ανακοινισμένο Κέντρο Υγείας Μεσόβου εγκαινίασε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στην περιοχή των Ιωαννίνων. Η ανακαίνιση αναβαθμίζει τις σφυριακές υποδομές και τον τεχνολογικό εξοπλισμό της μονάδας, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τις υπηρεσίες υγείας και για τους κατοίκους του Μετσόβου αλλά και το γύρο ορεινών περιοχών. Ο Υπουργός έκανε λόγο για μια υποδομή με προοπτική 10 ετιών, ενώ αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με όσα ανέφερε έχουν ανακοινιστεί 170 κέντρα υγείας και 93 νοσοκομεία σε ολόκληρη τη χώρα. Η ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε η πρόταση του Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρου Καστριμάνη για την παρουσία για των διαφορετικών ιδιωτικοτήτων με κυλιόμενες υπηρεσίες, ώστε να εξυπηρετούνται πιο αποτελεσματικά οι κάτοικοι της περιοχής. Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι η πρόταση εξετάζεται, διευκρινίζοντας πως η εφαρμογή της δεν είναι απλή υπόθεση. Παράλληλα, να σας πω ότι έδωσε έμφαση στις δυνατότητες της τηλεϊατρικής, επισημένοντας ότι τα σύγχρονα συστήματα επιτρέπουν τη μετάδοση βιομετρικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και μπορούν να συμβάλλουν την εξυπηρέτηση των κατοίκων και απομακρυσμένων περιοχών. Τέλος, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στα προγράμματα πρόληψης, κάνοντας ειδική μία στο πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, καθώς και στην ενίσχυση του στόλου των ασθενοφόρων. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Αμυράς, αλλά και η βουλευτής Μαρία Κεφάλα, χαιρέτησαν την αναβάθμιση της δομής, με το δεύτερο να χαρακτηρίζει το νέο κτίριο υγείας κόσμημα. Η επίσκεψη του Υπουργού συνεχίζεται με μια σειρά εγγενειών, και παρεμβάσεων σε μονάδες υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων με επίκεντρο την αναβάθμιση των υποδομών και βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες περίσταλψης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν και τα εγκαίνια του νέου οίκου Ευγυρίας του Κιλκής. Ο Γιώργος Γεωργιάδης ήταν εκεί. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
5: Όντως, ναι, εγκαινιάστηκαν πριν από λίγο οι σύγχρονες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του νέου οίκου Ευγυρίας του Κιλκής, έξω από τον Κιλκής, εδώ στο Μεταλλικό. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό, καθώς θα μπορεί να φιλοξενεί ήδη 50 συνανθρώπους μας τρίτης ηλικίας και νεότερους χρόνια πάσχοντες με χρόνια παθήσεις. Ένα έργο που ξεκίνησε, έχει αρκετά χρόνια, ήταν στην κτηριακή υποδομή και τώρα έχει ολοκληρωθεί πλήρως με έναν υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με δαπάνες της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Ήταν εδώ και η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η κυρία Τραυλού, η οποία συγκινημένη μίλησε για την προσφορά αυτή σε ένα χώρο που δεν έχει σχέση ελληνική ναυτιλία, στο Χερσαίο Κιλκής, όπως είπε χαρακτηριστικά, ύστερα από σχετική παρέμβαση που έγινε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να γίνει αυτή η δαπάνη και η μεγάλη χορηγία για την εξυπηρέτηση των συνανθρώπων μας εδώ στο ακριτικό Κιλκής. Η κυρία Μιχαλίδη είπε ότι το θέμα του Υπουργείου δεν αφορά φυσικά μόνο κάποια συγκεκριμένη περιοχή, αφορά όλη την Ελλάδα. Και αγκαλιάσουν, όπως είπε, οι υπηρεσίες και του Κιλκής και θα έχουν τη δυνατότητα οι συνάνθρωποι μας, όπως είπε χαρακτηριστικά, να απολαμβάνουν στην τρίτη ηλικία, σε αυτή την ηλικία που χρειάζονται οι άνθρωποι ακόμα μεγαλύτερη ιστορική κυκλοτήδα, υψηλού επίπεδου υπηρεσίες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Συνάντηση στα Χανιά είχαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με τον γερμανό ομολογό του Μπόρις Πιστόριους. Πάμε στον Βασίλη Φουντουλάκη. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι. Στην ενίσχυση της ελληνογερμανικής αμυντικής συνεργασίας και στην ανάπτυξη των κοινών στρατιωτικών δυνατοτήτων, επικεντρώθηκε η συνάντηση που έγινε χτες το μεσημέρι του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τον ομολογό του από τη Γερμανία Μπόρις Πιστόριους. Οι δύο υπουργοί μάλιστα επισκέφθηκαν το πεδίο πολλής κρίσης στις εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στη Σούδα που πραγματοποιείται η ετήσια άσκηση αεράμινας Spartan Arrow 2026. Η επίσκεψη μάλιστα ξεκίνησε από την 115 πτέρυγα μάχης, όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή υποδοχής της γερμανικής αποστολής και συνεχίστηκε στο πεδίο πόλης Κρήτης με τους δύο υπουργούς να παρακολουθούν βολές αντιαεροπορικών συστημάτων. Σε κοινές δηλώσεις τους, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε την πρόθεση της Ελλάδας να ενισχύσει περαιτέρω τις αμυντικές και στρατιωτικές σχέσεις με την Γερμανία, με περισσότερες κοινές εκπαιδεύσεις, φιλοξενία γερμανικών δυνάμεων στην Ελλάδα, ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και ανάπτυξη κοινών οπλικών συστημάτων. Τόνισε δε και έδωσε μάλιστα έμφαση στη δυνατότητα μετάβασης από την απλή συνεργασία στην κοινή παραγωγή αμυντικών συστημάτων. Τέλος, ο κύριος Δένδιας τόνισε την ανάγκη διατήρησης της ευρωπαϊκής ενότητας και υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον ΝΑΤΟ και δεν βρίσκεται σε αντίθεση με τη Συμμαχία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιστορικών Κήπων εντάχθηκε και επίσημα το Πάρκο Κολοκοτρώνη στο κέντρο της πόλης του Ναυπλίου. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
7: Γεια σας, κύριε Γκέλη. Πράγματι, ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Ορφανός, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ένταξη του πάρκου. Επίσης, τόνισε ότι είναι μια δικαίωση για την πόλη αυτή. Το σχετικό πιστοποιητικό της ένταξης παρέλαβε και έλλη από τη Γενική Συνέλευση του Δικτύου ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πάρκο είναι ένας ιερός τόπος λόγω της ιστορικότητάς του. Το Ναύπλιο, να τονίσω εδώ, ότι με την κατεδάφιση των τυχών του έφτιαξε ένα πάρκο στο κέντρο και εκεί βέβαια τώρα δεσπόζει ένα έθιπο γλυπτό της Ελλάδος και πιού του αρχιστράτηγου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, το οποίο αντικρίζει, θα λέγαμε, τον παρακείμενο Αδριάντα του πρώτου κυβερνήτη της χώρας του Ιωάννη Καποδίστρια. Στο πάρκο σήμερα γίνονται εκθέσεις τέχνης, μουσικά δρόμενα, υπάρχει δίπλα εκεί και μια γλυπτοθήκη μοντέρνων γλυπτών. Είναι αναγνωρισμένο και τώρα πλέον τονίζω εδώ ότι αφού είναι και μνημείο που χρήζει απόλυτης προστασίας, βοηθά επίσης και αυτή η ένταξη που είχαμε τώρα στους πρόσφατους αυτούς κήπους. Ο Δήμος βέβαια θα πρέπει να αναδείξει περαιτέρω το πάρκο, υπάρχουν δηλαδή και κάποιες υποχρεώσεις, όμως είναι πολύ θετικό ότι το πάρκο αυτό εντάχθηκε στο συγκεκριμένο δίκτυο. Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και τώρα να πάμε στο Μεταγκίτσι Χαλκιδικής, να δούμε μια ξεχωριστή δράση αγροτουρισμού που διοργανώνεται με επισκέπτες από το εξωτερικό, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά την έλεος συγκομιδή. Ο Νίκος Πιτσιακίδης βρίσκεται εκεί. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
8: Καλό μεσημέρι και από εμένα, από το μεταγγίτσι της Χαλκιδικής. Στο δεύτερο πόδι, λέμε πολλές φορές, Γκέλη, ότι στόχος της χώρας μας είναι να επιτευχθεί ο 12-μήνος τουρισμός. Mm-hmm. Όχι μόνο οι ξένοι τουρίστες να έρχονται στην Ελλάδα για το καλοκαίρι για να γευτούν τις παντανόστιμες γεύσεις της χώρας μας, αλλά και να κάνουν φυσικά μπάνιο στις πανέμορφες παραλίες. Το θέμα είναι να υπάρχει τουρισμός καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σε μια τέτοια προσπάθεια, παραγωγή από το μεταγγίτσι της Χαλκιδικής φιλοξενούν αυτές τις μέρες ένα γκρουπ 15 Γερμανών τουριστών, οι οποίοι εκτός των άλλων βρίσκονται στη χώρα μας για να κάνουν και ελαιοσυγκομιδή. Τούτες τις μέρες είναι σε εξέλιξη η συγκομιδή της φημισμένης και pop ελιάς γαλανό του μεταγγιτζίου Χαλκιδικής, μια συγκεκριμένη ποικιλία που φύγεται εδώ στους λεώνες της Χαλκιδικής, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, και οι ξένοι τουρίστες, εκτός των άλλων, έχουν έρθει αυτές τις μέρες και βοηθάνε στο μάζεμα της ελιάς, θέλοντας να βιώσουν όλη αυτή την εμπειρία που συνοδεύει τη συγκεκριμένη εργασία. Εκτός φυσικά από το μάζεμα της ελιάς, θα έρθουν σε επαφή με τα τοπικά προϊόντα, φυσικά θα γευτούν το τοπικό λάδι, το οποίο και μαζεύουν αυτές τις μέρες, και θα κάνουν και γευσηγνωσία μαζί με κάποια άλλα πράγματα που περιλαμβάνει το πρόγραμμά τους. Όπως μαθαίνουμε από τους συνεργάτες εδώ των Ελλήνων, οι οποίοι έχουν συνεργάτες στην Γερμανία, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από Γερμανούς συγκεκριμένα πολίτες να έρθουν στη χώρα μας, όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα, για να συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις. Μάλιστα, το επόμενο πρόγραμμα που είναι να γίνει τις επόμενες μέρες είναι ήδη γεμάτο, καθώς το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό έχει πολλαπλά ωφέλη για τον τουρισμό, καθώς τώρα που οι περισσότεροι τουρίστες έχουν φύγει, κάποιοι εξακολουθούν και έρχονται στη χώρα μας, ενώ ταυτόχρονα γίνεται γνωστή και μια ποικιλία ελιάς και ένα φημισμένο ελληνικό προϊόν, το οποίο με τον τρόπο αυτό διαφημίζεται στο εξωτερικό, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Την ίδια ώρα στη Σάμο, εκπρόσωποι μεγάλων τουριστικών οργανισμών, ταξιδιωτικοί πράκτορες και δημοσιογράφοι έρχονται στο νησί, στο πλαίσιο του WWF Workshop Greece. Ο Χάρης Αποδάκης είναι τώρα μαζί μας. Χάρη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, γιατί λοιπόν να πω ότι έχουμε και μια διαφοροποίηση. Αντί για σήμερα που ήταν η εκδήλωση, θα γίνει αύριο, γιατί είχαμε και απογορευτικά
0: αυτές τις μέρες.
9: Το γνωρίζετε όλοι και πήγαμε και μια μέρα πίσω. Να πω ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει επαγγελματικές συναντήσεις, επισκέψεις σε σημεία πολιτικού και φυσικού ενδιαφέροντος, βιωματικές δραστηριότητες και γνωριμία με τις τουριστικές υποδομές του νησιού, ενώ προβλέπεται και επίσκεψη σε γειτονικό νησί. Να πω τώρα τη συνεδριακή μέρα θα αποτελέσει πεδίο συζήτησης για τις τάσεις της γερμανικής αγοράς, τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού και τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων συνεργασιών. Το χρειαζόμαστε πάρα πολύ αυτό, γιατί όπως ξέρετε, για την γερμανική αγορά θέλουμε να την τονώσουμε. Την είχαμε χρόνια, υπήρξε μια διακύμανση και τώρα θέλουμε ακόμα να την ορθοποιήσουμε και να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τους Γερμανούς. Φέτος μας κατέκλυσαν οι Άγγλοι. Ελπίζουμε να κρατήσουμε παραδοσιακές αγορές όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, αλλά και οι σκανδιναβικές χώρες και να αυξήσουμε τον τουρισμό από εκεί, για να μπορέσουμε και έτσι και την επόμενη χρονιά να αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα όπως και τα φετινά, που ήταν ρεκόρ δεκαετίες κατά τους ανθρώπους που εμπλέκονται στον τουρισμό. Να πω ότι πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ενώ συντεριοργανωτές είναι ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και η Ένωση Ξενοδόχων. Ενώ στη διοργάνωση επίσης συμβάλλουν τοπικοί και πανελλαδικοί φορείς, επιχειρήσεις τουρισμού, της φιλοξενίας των μεταφορών, καθώς και επιχειρήσεις που υποστηρίζουν την διαμονή και μετακίνηση των συμμετοχών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Σημαντικές εξέλιξεις τρομολογούνται για την ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας. Μαρίνα Μοσχάτ θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
10: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Συγκεκριμένα μιλάμε για την αποκατάσταση της γέφυρας στο Παλαιό Φρούριο, που ανακοινώθηκε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 3,5 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Άγια Νησιά 21-27. Η προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη των οδόχων αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, έχει προκυριστεί διαγωνισμός προϋπολογισμού 593.000 για την ανάπλαση της πρόσβασης στην Τάφρο και την είσοδο του Νέου Φρουρίου, ενώ 450.000 ευρώ έχουν προβλεφθεί για την αποκατάσταση κτηρίου κοντά στο μνημείο του Μενεκράτη, το οποίο σχεδιάζεται να αξιοποιηθεί ως ένας χώρος ψηφιακού
11: και εκπαιδευτικού προσανατολισμού. Σημαντική εξέλιξη έχουμε και για το Παλαιό Βρετανικό Μουσείο μέσα στο Παλαιό Φρούριο, καθώς οι οριστικές μελέτες αποκατάστασης αναμένεται να παραδοθούν από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το Δεκέμβρη του 2026, για να αναζητηθεί χρηματοδότηση μετά για την επανάχρηση του ιστορικού κτηρίου ως ενός πολυχώρου πολιτισμού. Στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκαν ακόμα μια συνάντηση που είχε ο κύριος Κίκας με την κυρία Μενδάν και τον Υπουργό Πολιτισμού και η αποκατάσταση της Βενετσιάνικης Κρίνης στο Κομπίτσι που είχε υποστεί ζημιές από την κακοκαιρία του Μπάλου του 2021 και ιερού ναού Παναγίας Οδηγήτριας στους Λιαπάδες και του ιστορικού φάρου του Παλαιού Φλουρίου, καθώς και σε εργασίες σε πολλούς ναούς του νησιού.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρίνα Μοσχάτ. Μένουμε στον πολιτισμό και κλείνουμε όπως κάθε μέρα την περιήγησή μας με την Άξο και τα Περαθήτικα 2026. Φωτεινή Μπαλογιάννη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Η διοργάνωση πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και ως την Κυριακή φέρνει στους δρόμους, στις πλατείες και στους χώρους του χωριού δράσεις γύρω από την υφαντική, το απεραθήτικο γλωσσικό ιδίωμα, τις τέχνες και τα γράμματα, τη μουσική και τη στιχουργική παράδοση. Η αυλή ανοίγει σήμερα στις 6 το απόγευμα στο πολιτιστικό κέντρο Απεράθου με έκθεση υφαντών της περίοδου 1940-2026 και την ομιλία «Οι πρίκες των μανάδων μας». Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας συνεχίζεται με εισηγήσεις για τους απεραθήτες ζωγράφους, ενώ τις επόμενες ημέρες το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην τοπική ντοπιολαλιά, στις παροιμίες, στην ποίηση και στα μυρολόγια, αλλά και στη μουστική παράδοση της Απειράνθου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Αύριο στα βόρεια αρχικά η μέρα θα ξεκινήσει με νεφώσεις, παροδικές βροχές που το απόγευμα θα επεκταθούν στα κεντρικά και νότια, περιοδικά και τις Κυκλάδες. Χιονοπτώσεις θα έχουμε στα ορεινά πάνω από 1600 με 1800 μέτρα. Θερμοκρασία σε πτώση, ανατολικότερα της Πίνδου δεν θα ξεπεράσει 18 με 19 βαθμούς, στα δυτικά μέχρι 22. Άνεμοι βόρεια, αγγίζοντας πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο. Στη Μακεδονία θα έχουμε ανατολικά στην Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία νεφώσεις και παροδικές βροχές μετά το μεσημέρι και στη Χαλκιδική, ενώ τοπικά ασθενή φαινόμενα θα έχουμε και στη Δυτική Μακεδονία. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 17 με 18 βαθμούς, στη Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Άνεμοι βόρει, πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι και το βράδυ, πιθανόν λίγες τοπικές βροχές. Θερμοκρασία 10 με 18, άνεμοι βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Μετά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που έβλεξαν τη χώρα μας και ήδη σε πολλές περιοχές οι κάτοικοι μετρούν ακόμα τις πληγές τους αφού έμειναν πίσω σοβαρά προβλήματα και δυστυχώς μια ανθρώπινη απώλεια. Μετά από όλα αυτά λοιπόν ακολουθεί μια πρόσκαιρη καιρική ανάπαυλα, όχι όμως για πολύ, γιατί σύμφωνα με μετεωρολόγους από αύριο περιμένουμε ψυχρές αερίες μας από την Ουκρανία παρακαλώ, οι οποίες αναμένεται να φέρουν νέα πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και λίγα χιόνια ακόμη και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα. Εν τω μεταξύ, από το πρωί έχει ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση στο 1,55 το λίτρο μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Με τον Πρωθυπουργό να ζητά από τις Βρυξέλλες πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα για να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική εφόλησης ύλης για τη διαχείριση της ακρίβειας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 15 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκίνου Ρέντιο 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδη, στην επεξαίρεση των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις ημέρας. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής ακρίβειας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη διήμερη κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Θα ζητήσει από την Κομισιόν να υπάρξει πρόσθετη ευελιξία για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με μέση πανελλαδική τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση. Το επίδομα αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Πρωτογενές πλεόνασμα 7,58 δισεκατομμυρίων ευρώ εν τη στόχου για 5,12 δις ευρώ, καταγράφει στο 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου προϋπολογισμό σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Δεν πρόκειται να παραιτηθεί παρά τις βίαιες φοιτητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες εισήλθαν στην τρίτη μέρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αλβανίας εν Τιράνα στο Reuters. Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση 15 ανηλίκων σε δύο 18χρονους Αιγύπτιους έξω από το Εσπερινό Λύκειο στην Κυψέλη, όπου μαχαίρωσαν τον ένα πισόπλατα, εξετάζουν οι αρχές. Συμπληρωματική απολογία ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης έδωσε ο 24χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη φωνική επίθεση με γκαζάκι από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά μετά την άρση του απαγορευτικού, το απόγευμα ξεκινούν από Ραφίνα και Λαύριο. Τις πληγές τους λοιπόν μετρούν οι κάτοικοι σε Ρόδο και Εύβοια από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που διεξάγεται στις Βρυξέλλες σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία με την ενέργεια και τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο, 27 Ευρωπαίοι ηγέτες αναζητούν λύσεις για την ενεργειακή κρίση, μέτρα για να ανακουφιστούν οι πολίτες, κοινές απαντήσεις, οι οποίες ωστόσο προσκρούν στις διαφωνίες για το νέο επταετή κοινοτικό προϋπολογισμό. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην απεσταλμένη μας, την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, τη Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γεωργία, η ατζέντα της Συνόδου είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και σημαντική. Ποια είναι η θέση, τι τονίζει την παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλώ σα, μεσημέρι από τι Βρυξέλλε. Απαιτείται ευρωπαϊκή απάντηση στο ακάμφοβε πρόβλημα του κόστου ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργό προσερχόμενο εδώ στην Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με τον ίδιο να ζητά, Γρηγόρη, στα συμπεράσματα της Συνόδου να μπει το κομμάτι αυτό, δηλαδή της ανάγκης να υπάρξουν και να εξεταστούν πρόσθετα μέτρα και ευελιξίες για την περαιτέρω στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Δηλαδή είναι η θέση της Αθήνας πολύ συγκεκριμένη, πολύ εκπεφρασμένη. Αυτό θα πιέσει και ενώπιον των ομολόγων του Έλληνας Πρωθυπουργός του να υπάρχει μια ευρωπαϊκή απάντηση, να υπάρχει αν το θες μια ευρωπαϊκή ομπρέλα η οποία θα λειτουργήσει πρόσθετα με τα εθνικά μέτρα τα οποία έχει ήδη λάβει και ανακοίνωσε και χθες η κυβέρνηση. Παράλληλα, ένα δεύτερο μεγάλο θέμα που συζητείται εδώ, όπως είπες, είναι ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 2028-2035, και μπορεί να φαίνεται πρόωρο, δεν είναι, και αυτό γιατί ήδη υπάρχει η Ιρλανδική πρόταση με την οποία διαφωνεί η Αθήνα. Το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην δήλωσή του. Αυτό που ξεκαθαρίζει είναι ότι δεν θα δεχτεί στον προϋπολογισμό αυτό, τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η χώρα μας σε καμία περίπτωση να υπάρξει περικοπή στις δαπάνες σε δύο βασικά θέματα τα οποία αφορούν στην πολιτική συνοχή και το δεύτερο στην κοινή αγροτική πολιτική. Και αυτό γιατί ήδη η εικόνα της Ιρλανδικής πρότασης προβλέπει, Γρηγόρη, ψαλίδι στις δαπάνες αυτές. Άρα εδώ βάζει μια κόκκινη γραμμή από τη δική της πλευρά η χώρα μας, ότι δεν θα δεχτούν να κλείσει με αυτές τις περικοπές. Και παράλληλα στέλνοντας, αν το θέλεις, και ένα μήνυμα στους φιδωλούς να αλλάξουν αυτές τις χώρες που λέμε οι χώρες των φιδωλών, να αλλάξουν στάση ως προς αυτό.
0: Καταλαβαίνουμε όλοι, Γεωργία, ότι αυτή η επιχείρηση, αναζήτηση συνένεση, α το πούμε έτσι εισαγωγικά, η συνένεση που είναι το ζητούμενο, δεν είναι κάτι εύκολο. Έτσι το καταλαβαίνουμε, το έχουμε ζήσει, το έχουμε βιώσει και άλλες φορές και σε άλλα μεγάλα θέματα που ασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Είναι δύο επίπεδα, ποσοστά θέτης, είναι δύο επίπεδα διαπραγματεύσεων, το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το ένα και κυρίαρχο δεν είναι άλλο από τα μέτρα, τα ευρωπαϊκά μέτρα πρόσθετα και όπως έχει ζητήσει η Αθήνα και το κάνει και το επαναλαμβάνει εδώ ο Πρωθυπουργός, είναι στοχευμένα και προσωρινά για όσο διαρκεί η κρίση. Ένα είναι αυτό με τις διαπραγματεύσεις να είναι εντονότητες και αυτός δεν υπάρχει συμφωνία από όλες τις χώρες, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο και στο ίδιο πλαίσιο. Και παράλληλα το δεύτερο κρίσιμο μέτωπο είναι αυτό του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και με βάση το πλαίσιο το οποίο έχει τεθεί από την Ιρλανδία. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτά τα δύο θέματα είναι αυτά που συζητούνται σήμερα. Και αύριο, η αυριανή ημέρα, θα αφορά στη μετανάστευση αλλά και στις εξελίξεις σε σχέση με την Ουκρανία. Ολοκληρώνοντας, να σου πω για το μεταναστευτικό, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποδοχή της ελληνικής πρότασης για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων κρίσεων, Γρηγόρη.
0: Γεωργία Σκητζή, να σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τρεις προτεραιότητες λοιπόν για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Συνόδου της Βρυξέλλης, δίνοντας έμφαση στις διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, το οποίο, όπως ανέφερε, έχει τροφοδοτήσει νέα άνοδο του ευρωπαϊκού πληθωρισμού.
2: Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλίων να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσα σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγματεύση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
0: Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την αντίθεση της Ελλάδος στην πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ασυνέπεια ανάμεσα στους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στους διαθέσιμους πόρους για την επίτευξή τους.
2: Η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες. Αυτό προσδιορισόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους, οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής.
0: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται στις Βρυξέλλες λοιπόν για το διήμερο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο ακούσαμε και νωρίτερα το ζήτημα των αυξημένων τιμών της ενέργειας και αναζήτηση κοινής γραμμής για βραχυπρόθεσμα ευρωπαϊκά μέτρα, γεγονός που τόνισαν οι περισσότεροι ηγέτες κατά την αύξησή τους στο Συμβούλιο. Δεύτερο σημαντικό ζήτημα της σημερινής ευρωπαϊκής συζήτησης, οι διαφωνίες για την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την περίοδο 2028-2035, που αναμένεται να φέρει στην επιφάνεια για ακόμα μια φορά τις σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στις σκληρές χώρες του Βορρά και εκείνες του Νότου. Μένουμε στις Βρυξέλλες να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ανταποκριτριά μας στην Βελγική Πρωτεύουσα, Έλενα Αποστολίδου.
3: Πρέπει να πούμε ότι έχει ξεκινήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρώτη μέρα, το πρώτο θέμα συζήτησης που συζητούν αυτή την ώρα οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι το ζήτημα της ενέργειας που εντάσσεται στο φάκελο της ανταγωνιστικότητας. Φυσικά είναι το φλέγον ζήτημα, έχει επίκοντα χαρακτήρα, αλλά υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφωνίες. Δίνοντάς σας το κλίμα, θα σας πω ότι δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μια σύγκρουση, θα λέγαμε, μεταξύ κρατών μελών
4: που ζητούν
3: μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία και θέλουν να προχωρήσουν στη στήριξη ευάλωτων οικοκυριών και επιχειρήσεων. Και από την άλλη πλευρά, είναι μια ομάδα χωρών που θέλουν ουσιαστικά και φοβούνται ότι οι επιδοτήσεις αυτές θα δημιουργήσει μεγαλύτερη εξάρτηση στα ορυκτά καύσιμα. Πρέπει να σου πω ότι, όπως τόνισε και ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, έχει επίγοντα χαρακτήρα το θέμα της ενέργειας. Και αυτό που ζητούν όλοι είναι βραχυπρόθεσμα μέτρα. Αναμένεται να υπάρξουν, σύμφωνα με πληροφορίες, συμπεράσματα. Μένει να δούμε όμως ποια θα είναι αυτά και πώς θα κλειδώσουν. Δεύτερο πολύ μεγάλο θέμα είναι το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή ο προϋπολογισμός 2028-2035 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να είναι μια συζήτηση, να μην περιμένουμε σήμερα συμπεράσματα. Ωστόσο, διαφαίνεται το κλίμα το οποίο υπάρχει. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει μια μεγάλη σύγκρουση μεταξύ δύο ομάδων χωρών, χώρες του Βορρά, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία και μάλιστα η Ολλανδία που θέλει έναν μικρότερο προϋπολογισμό τον επόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ να πούμε πως η πρόταση της Ιρλανδίας, είναι η χώρα που έχει την εξάμενη προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει καταρτήσει ένα σχέδιο προϋπολογισμού που είναι 8% μικρότερος από την πρόταση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί λοιπόν έρχονται και δείχνουν την αντίθεσή τους οι φίλοι της Συνοχής. Είναι μια ομάδα 16 χωρών, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, που σήμερα μάλιστα πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πραγματοποίησαν μια συνάντηση. Φυσικά συμμετείχε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενώ ζητούν όχι περικοπές και φυσικά προσανατολίζονται στα δύο βασικά σημεία, που είναι η κοινή αγροτική πολιτική αλλά και πολιτική συνοχής, η οποία, όπως λένε, δεν θα πρέπει να γίνουν περικοπές.
0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 με αυτά, ενώ αυτά γίνονται στις Βρυξέλλες, στην Αθήνα τώρα ξεκίνησε το πρωί η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με την τιμή να διαμορφώνεται έως και 40 λεπτά χαμηλότερα ένα λίτρο, χάρη στη κρατική επιδότηση και την έκπτωση των δηληστηρίων. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή του κυμαίνεται κοντά στο 1,50 ευρώ το λίτρο. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, που έχει τις λεπτομέρειες για να μας πει, Πινελόπη, και για την πορεία των τιμών στα καύσιμα κίνησης, αλλά και για τις εκτιμήσεις αγοράς για το επόμενο διάστημα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αν και ακόμα είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι έχει μεγάλη κίνηση στην αγορά και ότι ο κόσμος έσπευσε για να πάρει να προμηθευτεί πετρελαίο θέρμανσης. Βέβαια, οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη χρήση του πετρελαίου, αλλά ακόμα είναι αρκετά νωρίς. Όπως είπες, η μέση πανελλαδική τιμή είναι στα 1,55. Αυτό τουλάχιστον ανακοινώθηκε χθες από την κυβέρνηση μετά την ανακοίνωση της έκπτωσης 40 λεπτών στο λίτρο. Ωστόσο, πάρα πολλά πρατήρια δίνουν χαμηλότερη τιμή και αυτό εξαρτάται καταρχήν από τις συμφωνίες που έχουν ήδη οι πρατηριούχοι με τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, αλλά και εξαρτάται από τις προσφορές που κάνουν αρκετές εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, σε συνεργασία με τράπεζες μέσω πιστωτικών καρτών. Έτσι, μπορεί η μέση τιμή, μάλλον η τιμή στην Αττική να είναι στο 1,50. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως μπορεί και να πέφτει χαμηλότερα εξαιτίας ακριβώς αυτών των προσφορών που γίνονται μέσω των πιστωτικών καρτών. Αυτά σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Να πάμε στην αμόλυβδη, της οποίας συνεχίζεται η επιδότηση. Από την Παρασκευή θα σταματήσουν οι εκτόσεις των δηληστηρίων, αλλά θα αναλάβει ρόλο η κυβέρνηση, όπου θα συνεχίσουν τα 10 λεπτά της επιδότησης. Η αμόλυβδη, λοιπόν, η μέση τιμή της είναι στα 2,20, ενώ το πετρέλαιο, η μέση τιμή του, το πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή του είναι τα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Να υπενθυμίσουμε ακόμη ότι αυξημένο, όπως ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση, θα είναι κατά 30% το επίδομα θέρμανσης, το οποίο αφορά όλα τα προϊόντα θέρμανσης, δηλαδή το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τον ηλεκτρισμό αλλά και τα καυσόξυλα. Το κατώτατο επίδομα θα είναι 1.200 ευρώ και το ανώτατο θα φτάνει μέχρι 1.560, ανάλογα με την περιοχή. Και τώρα, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη εξέλιξη των τιμών στο επόμενο διάστημα. Είναι δύσκολο να προβλεφθεί τι θα συμβεί. Υπάρχει μια ανησυχία στην αγορά για το πώς κινούνται οι διεθνείς τιμές, διότι όλα αυτά τα οποία μιλάμε σχετίζονται άμεσα με τις διεθνείς τιμές. Να πούμε ότι τουλάχιστον 20 μέρες τώρα το Brent είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα είναι στα 104,2 και το αργό της Αμερικής είναι στα 94,9. Ενώ το φυσικό αέριο επίσης είναι πάρα πολύ αυξημένο και διαπραγματεύεται αυτή την ώρα λίγο χαμηλότερα σε σχέση με χθες, αλλά πάρα πολύ υψηλά, στα 85,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα, και αυτός είναι και ο λόγος που η κυβέρνηση ανακοίνωσε μαζί με, με τα δηληστήρια που συμμετέχουν με την παροχή της έκπτωσης, ότι θα αναθεωρούν τις κινήσεις τους κάθε 15ήμερο. Άρα θα ξαναδούμε τα πράγματα για το πώς εξελίσσεται.
0: 31 Οκτωβρίου τώρα, τέλος μήνας.
5: Ακριβώς.
0: Σε 17 μέρες από τώρα. Πινελόπη Τρουλιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη δυνατότητα της χώρας να στηρίξει τους πολίτες απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αξιοποιώντας

0: πρακτικά την ανάγκη να υπάρξουν λύσεις.
1: Η Ελλάδα διαθέτει εφεδρίες για πρόσθετες παρεμβάσεις εφόσον υπάρξει μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος, δήλωσε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τόνισε, μιλώντας στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ενεργειακή κρίση, ενώ αναφέρθηκε στο πακέτο στήριξη ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης.
2: Μαγικές συνταγές για μια τόσο μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν. Υπάρχουν προσεγγίσεις για ανακούφιση του πολίτη βήμα-βήμα. Αυτή τη στιγμή επιδιώκουμε, έχουμε δώσει το μεγαλύτερο πακέτο ενεργειακής στήριξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm. Και παράλληλα προσθέτουμε διαρκώς δράσεις για να διευκολύνουμε τους πολίτες. Το 30% επίδομα θέρμανσης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης προχθές και τη μείωση πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία που θα αγγίξει στα 1,55. Mm. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει και παίρνει μέτρα. Δέστε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών και μεγαλύτερων χωρών και μεγαλύτερων της Ελλάδας που δεν έχουν πάρει ούτε ένα μέτρο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εφεδρίες. Θα σας θυμίσω ότι στο προσχέδιο προϋπολογισμού έχουμε και για το 27 συμπεριλάβει 200 εκατομμύρια ευρώ για έκτακτες καταστάσεις. Από την άλλη, προφανώς, αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις. Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που βιώνει ο πλανήτης τα πολλά τελευταία χρόνια. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο μπορούμε και κάνουμε πρέπει να ακολουθεί. Αντιλαμβάνομαι ότι ο πολίτης το ακούει με δυσκολία. Όμως αν δεν διατηρήσουμε δημοσιονομική ισορροπία θα δούμε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα ξαναδούμε στη χώρα μας.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε γι' αυτό για να έχουμε μια πρώτη αποτίμηση τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενεζουελών, τον κύριο Μιχάλη Κιούση. Κύριε Κιούση, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
1: Το θέμα της ημέρας. Σήμερα πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανση. Ποια τιμή βγήκε στην αγορά, πόσο πουλάτε αυτή την ώρα που μιλάμε?
3: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα ξεκινάει από 1,55 και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και λιγότερο. Υπάρχουν κάποιες προσφορές των πρώτων ημερών, να είναι και φθηνότερο. Και φυσικά στην περιφέρεια, όπως είναι και τα καύσιμα κίνησης, έτσι ακολουθεί την ίδια πορεία και το πετρέλαιο θέρμανσης είναι λίγο ακριβότερο. Το 1,55 δεν είναι φτηνή τιμή, αν πάρουμε μεσοσταθμικά ότι θα είναι μέση τιμή Ελλάδος.
1: Σε σχέση με ό,τι είχαμε πέρυσι, για παράδειγμα, τα προηγούμενα χρόνια.
3: Δεν είναι φτηνή, αλλά είναι πιο προσιτή από το 1,95 που θα ξεκίναγε χωρίς τη διπλή παρέμβαση. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί μη θεωρηθεί ότι το 1,55 είναι φτηνό. Στα επίπεδα πέρσι της αντίστοιχης εποχής 1,10-1,13 θεωρώ ότι είναι δύσκολο να φτάσουμε. Οπότε ξεκινάμε και ας ελπίσουμε ότι διεθνώς θα υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών για να έχουμε χαμηλότερες τιμές, αν αυτό γίνει ή αν η Ευρώπη αποφασίσει κάποια άλλη ενιαία πολιτική για όλα τα κράτη-μέλη όσον αφορά τις τιμές ενέργειας.
1: 1,55, αλλά με την επιδότηση πέφτει ακόμα λίγο πιο κάτω, έτσι, αν υπολογίσουμε και την επιδότηση ένα λίτρο.
3: Θα σας πω τώρα αμέσως. Καταρχήν η επιδότηση αφορά όλες τις μορφές ενέργειας. Αυτοί που είναι δικαιούχοι είναι τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν αλλάξει αυτοί οι δικαιούχοι, μπορεί να είναι και λίγο περισσότερο. Είναι οι ίδιοι δικαιούχοι, πάει με εισοδηματικά κριτήρια, πάει με ακίνητη περιουσία, πάει με οικογενειακή κατάσταση, αλλά το κυριότερο είναι με γεωγραφικά κριτήρια. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση, γιατί δεν μπορεί να πάρει ένας κάτοικος νευροκοπίου την ίδια επιδότηση με κάποιον κάτοικο των 12 νήσων. Οπότε επειδή κινείται με γεωγραφικά κριτήρια, ξεκινάει από 100 ευρώ στις νότιες περιοχές και φτάνει μέχρι 800 και σε κάποιες πιο ορεινές και βόρειες περιοχές 1200. Αλλά αυτό τα ποσά που προανέφερα αυξάνονται κατά 30%. Αν είστε δικαιούχος των 300 ευρώ θα πάρετε 490, των 500 650 και ούτω καθεξής. Και αυτό βοηθάει οτιδήποτε κίνηση γίνεται. Είτε συνδυασμός δράσεων για να πέσει η τιμή, η τελική τιμή του καταναλωτή φτηνότερα, θα βοηθήσει την κατανάλωση, θα βοηθήσει κυρίως τον καταναλωτή να περάσει ένα πιο αξιοπρεπή χειμώνα. Επειδή... Και αυτό η επιδότηση, επιτρέψτε μου να ρωτήσω, αυτή η επιδότηση δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αφορά οποιαδήποτε

0: μορφή ενέργειας χρησιμοποιείται. Και για τα ξύλα και για το πέλετ και για το ρεύμα, το φυσικό αέριο, το υδραέριο, το φωτιστικό πετρέλαιο, το πετρέλαιο θέρμανσης κυρίως. Αυτή η επιδότηση που δίδεται με γεωγραφικά κριτήρια αφορά για οποιαδήποτε μορφή ενέργειας έχετε αποφασίσει ότι θα περάσετε το χειμώνα.
1: Επειδή γίνεται και αυτή η συζήτηση στις Βρυξέλλες σήμερα με τον Πρωθυπουργό, είχαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ να ζητάει πρόσθετες ευελιξίες για το ενεργειακό κόστος στην Αθήνα. Θα μπορούσε να ληφθούν και άλλα μέτρα. Επιπλέον έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τη μείωση, για τον ΦΠΑ στα καύσιμα.
0: Κοιτάξτε, όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, για να γίνει έτσι πιο κατανοητό, η εξάλληψη όλου του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αφορά το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Όλο.
0: Αν υπήρχε ένας μηχανισμός, όλο. Μαζί με το ΦΠΑ του, που του αντιστοιχεί, είναι 35 λεπτά. Οπότε, αν βγει κάποιος και πει, εμείς δεν κάναμε οριζόντια έκπτωση στην Αγγλία, κόψαμε όλο τον ειδικό φόρο.
1: Μηδενίσαμε τον ειδικό φόρο και το ΦΠΑ.
0: Ωραία, και όλο το ΦΠΑ. Ωραία. Ήταν 35 λεπτά.
1: 35 λεπτά
0: τώρα, 35 λεπτά. Τώρα είναι 40 λεπτά. Κράτος μαζί με δηληστήρια. Είναι 40. Είναι περισσότερο από το μηδενισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ.
1: Κατανοητό.
0: Κοιτάξτε. Σίγουρα υπάρχουν πάντα στο καλό, σε αυτό το προσιτό, υπάρχουν και καλύτερα. Πάντα. Εγώ θεωρώ ότι και για τα καύσιμα κίνηση και για τα καύσιμα θέρμανση και για το ρεύμα και για το φυσικό αέριο, οποιαδήποτε μορφή ενέργειας, επειδή δεν μπορεί κάποιος να παρέμβει στα γεωπολιτικά γεγονότα παγκοσμίως, θεωρώ ότι η Ευρώπη κάπου έχει αργήσει, κάπου έχει πάρει λάθος αποφάσεις, και θα σας πω μόνο μία κουβέντα.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κιούση.
0: Είναι απάντηση μειώστε την κατανάλωση στο πρόβλημα των υψηλών τιμών της ενέργειας?
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Αυτή την απάντηση έδωσαν.
1: Τα είπατε όλα με αυτό, κύριε Κιούση. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας εδώ. Ακούσαμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, για τις εξελίξεις στην αγορά καυσίμων, για τις τιμές τώρα και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας και ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο κύριος Τσαμπασλής. Για να ακούσουμε τι είπε στον Βασίλη Δαμπούλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Έπρεπε να πουλάμε 95 με 2 ευρώ τη θέρμανση. Με την επιδότηση που έδωσε το κράτος, η οποία ανέρχεται στα 40 λεπτά, 20 από τα δικαιοσύνη και 20 από την κυβέρνηση, κατεβαίνει σε ένα 55.
3: Εσείς πόσο θα πουλήσετε? Γιατί ακούμε ότι στην περιφέρεια, ανάλογα με το πόσο κοντά, κάποια μεταφορικά, την ποσότητα που θα βάλει όλος, θα έχουμε διακύμανση τη τιμή.
2: Εγώ πιστεύω από ένα 58 μέχρι ένα 60 θα πουλάμε σήμερα.
4: Με τα άλλα καύσιμα, τι γίνεται, δηλαδή με το δίζελ κίνηση?
2: Δίζελ κίνηση, παρόλη την επιδότηση που δίνουν τα 20 λεπτά που είναι αυτή τη στιγμή, πάλι είναι ακριβό. Γιατί εμείς εδώ που ζούμε στην περιοχή μας δεν έχουμε τρένο και όλα τα προϊόντα μεταφέρονται στα αστικά κέντρα με μεταφορικές εταιρείες. Αυτή τη στιγμή είναι πανάκριβο το πετρέλαιο. Τώρα με την επιδότηση που θα δώσει από 1 Νοεμβρίου στην Αγγλία και ο ειδικός φόρος και το ΦΠΑ με το σύστημα που κάνει η κυβέρνηση, πιστεύω ίσως ελαφρυνθούν λίγο.
3: Και τιμές, δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης πόσο πωλείται?
2: Πιστεύω το πετρέλαιο κίνησης εδώ σε εμάς πουλάμε 2,10 σήμερα.
3: 2,10 και η αμόλυβδη? Ναι.
2: Η αμόλυβδη 2,10, 2,12, 2,16.
3: Μάλιστα.
1: Στα νέα μέτρα για την ενεργειακή κρίση αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Τόντης Ανιάδης ήταν στον Brief και θα μας πει περισσότερα. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Νότι την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει στις Βρυξέλλες ζήτημα ευρωπαϊκής παρέμβασης απέναντι στην άνοδο των τιμών. Τι σας είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
0: Σωστά είναι. Καλησπέρα, κύριε. Είναι, θα λέγαμε, δύο τα μέτωπα για τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε, τόσο το εσωτερικό και πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, όσο και το διεθνές ευρωπαϊκό μάλλον πεδίο, και πόσο εκεί μπορούμε να παρέμβουμε, θα εισακουστεί εν πάση περιπτώσει και ελληνική η παρέμβαση του Νότου εν πάση περιπτώσει απέναντι σε ένα σκληρό βορρά, ούτως ώστε να υπάρχει ευρωπαϊκή απάντηση στην μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, όπως επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως καταλαβαίνει κανείς, το θέμα ήταν κυρίαρχο σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, που λίγο ολοκληρώθηκε. Ήταν και αρκετή, διήρκησε πάνω από μια ώρα. Είναι σημαντικά τα ζητήματα που έχουν τεθεί και έτσι υπάρχουν και απόνερα, αν μου επιτρέπετε, ο όρος αντιπολιτευτικά, δηλαδή κατά της αντιπολίτευσης από την πλευρά της κυβέρνησης, καθώς έκανε λόγο για λαϊκισμό και πλειοδοσία που δεν κοστολογείται ουσιαστικά ο κυβερνικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε προτάσεις του Πασόκ και της Ελλάς ή ΣΥΡΙΖΑ 2, όπως συνήθως λέει. Έκανε και αναφορά, ζήτησε να γίνουν και συγκρίσεις με το παρελθόν, γιατί και τα δύο κόμματα έχουν κυβερνήσει. Τώρα, αυτό το οποίο μπορεί να κρατήσει κανείς είναι ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ακολουθεί μια λογισμένη πολιτική, δεν τα δίνει όλα μπροστά ώστε να μην έχει εφεδρίες και αποθέματα, ενώ κάνει και μια προτεραιοποίηση του από πού μπορεί να προσφέρει. Έχει φορολογήσει στο παρελθόν υπερκεδηληστηρίων, αλλά θυμάμαι ότι το καλύτερο είναι να επιδοτηθεί η Αγγλία υπερχαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά τις Βρυξέλλες, όπου θα λέγαμε ότι ο τίτλος μπορεί να είναι να δούμε και τι θα γίνει στις Βρυξέλλες ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Σύνοδο. Και απαντώντας μάλιστα και σε δική μας ερώτηση, τη Έλληνες Radio, η έρθιμος συνολικά, ο Παύλος Μαρινάκης υπενθύμισε ότι υπήρχαν μια σειρά πρωτοβουλίες, είτε για το Ταμείο Ανάπτυξης, είτε περί τραδιαφυγής δαπάνες άμυνας, είτε για το Κάζο Λιμπέλη, που χλέβαζε η αντιπολίτευση, αλλά αποδείχθηκαν ότι αυτές οι πρωτοβουλίες πιάσαν τόπο, υλοποιήθηκαν και ενίσχυσαν τον ρόλο της χώρας. Έναν ευελπιστώντας, σημειώντας εισαγωγικά μάλιστα ότι δεν συμφωνεί η ελληνική κυβέρνηση με τις εισηγήσεις της Ισλαμικής Προεδρίας, αλλά ευελπιστώντας ότι κάτι καλύτερο θα κερδίσουμε. Και είπαμε, σήμερα και αύριο είναι.
1: Περιμένουμε από εκεί. Βεβαίως. Τώρα, σχετίζεται με τα ενεργειακά και το επόμενο θέμα, γιατί ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε για το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, σύμφωνα το οποίο η διαδικασία για την επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου Κύπρου Ελλάδος ξεκινά με την υποβολή αιτήματος για την έκδοση Ναύτεξ. Τι είπε
0: Το ρώτησα, Γρηγόρη, αν επιβεβαιώνει το σημερινό δημοσίευμα της Καθημερινής, επιβεβαιώνεται απεριφραστής. Χωρίς περιφράσεις, επιβεβαιώνεται, ακολουθείται όμως η λογική διαδικασία, δηλαδή η γαλλική κυβέρνηση ζητά, και αυτό έχει τη σημασία του, μόνο από την ελληνική, η γαλλική εταιρεία ζητά μόνο από την ελληνική κυβέρνηση, το λιμενικό και την αντίστοιχη αρχή, αλλά και την Κύπρο, άδεια για να ποντιστεί, να γίνουν οι έρευνες ώστε να ποντιστεί το καλώδιο, ένα project, να το πω έτσι, που ουσιαστικά θα συμβάλλει προοπτικά στην ενεργειακή ανακούφιση των χωρών και είναι ένα project χρηματοδοτούμενο του Ευρωπαϊκού Ένωση σε μεγάλο βαθμό. Έτσι, μην το ξεχνάμε.
1: Βέβαια. Νότια Νιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στα ενεργειακά, κυρίες και κύριοι. Τη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών ομίλων και τα κοινά μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστου ζωής προτάσσουν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές στην προσύνοδό τους στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετέχει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στηλίτευσε τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν και τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στη στρατηγική της αυτονομία.
5: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Χιλιάδες επιχειρήσεις γίνονται μη βιώσιμες. Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτή την περίπτωση.
1: Παράλληλα, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι οι παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν το υψηλό κόστος ενέργειας. Υψηλή τόνη από το Κομμουνιστικό Κόμμα, που επισημαίνει ότι παρά τις όποιες παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει 40% ακριβότερα από το 25%, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να τονίζει την ανάγκη να εκταρρυθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
6: Το θέμα του να βάλει πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων ή πλαφόν στην τιμή πώλησης του πετρελαίου, της βενζίνης, του ρεύματος, δεν είναι ζήτημα που πρέπει να παλευτεί. Βεβαίως κάποια συμφέροντα, αυτά που έχουν τα ενεργειακά συμφέροντα, τα ενεργειακά μονοπόλια, δεν τους συμφέρει, διότι χάνουν εκεί πάρα πολλά κέρδη.
1: Τροπολογία καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Ακούμε τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Νίκο Παπά.
7: Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί μαζί τους. Εμείς καταθέτουμε τροπολογία, ούτως ώστε όλα αυτά τα έσοδα να πάνε στη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Πειρά στην οικονομική πολιτική από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή στο κέντρο με τον Γιώργο Κουβαρά.
8: Είναι αδιανόητη πρώτα απ' όλα η παράδοση του πεδίου της ενέργειας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Η πλεύση ελευθερίας, όπως ξέρετε, έχει τη θέση ότι τα στρατηγικά εργαλεία της χώρας και οι στρατηγικές επιχειρήσεις πρέπει να επιστρέψουν σε δημόσιο έλεγχο και δημόσια ιδιοκτησία.
1: Από την πλευρά του, τώρα, ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για τις προτάσεις σχετικά με τη μείωση των φόρων στα καύσιμα, κάνοντας λόγο για ακοστολόγητες παρεμβάσεις.
9: Αυτή τη στιγμή κάποιοι μας κατηγόρησαν για μια σφιχτή δημοσιονομική πολιτική. Κάποιοι μας είπαν ότι στη ΔΕΘ δεν δώσαμε πολλά κτλ. Κάποιοι δίνανε πολύ πιο άνετα. Δέστε τα προγράμματα των άλλων κομμάτων που διεκδικούν την εξουσία.
4: Είναι, το ερώτημα είναι ένα όμως.
9: Δεν θα μπορούσαν ούτε σέντ να δώσουν για την κρίση αυτή, άμα είχαν τα προγράμματά τους. Απ' την άλλη, δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο μια αντιπολίτευση που ουδέποτε, και σας προσκαλώ να το ψάξετε, ουδέποτε έβαλε φόρο στα διελιστήρια και να κουνάει το δάχτυλο σε μια κυβέρνηση που έχει βάλει δύο φόρο. Φόρους.
4: Πού θα το όμως τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας, που, δηλαδή γιατί τα είπε πάρα πολύ απλά και σε μια γλώσσα που νομίζω είναι κατανοητή από όλους. Λέει μια στιγμή ρε παιδιά, το 19 το πετρέλαιο θέρμανσης το πλήρωνες 1 ευρώ, τώρα το πλήρωνες 2. Δεν είναι 2, είναι ένα 55 μπασιτός. Τη φέτα την έπαιρνες τόσο, τώρα κάνει τόσο.
9: Δηλαδή... Ναι, αλλά και δεν μας είπε. Καλά, εντάξει, Τσίπρας είναι ό,τι θέλει λέει. Αλλά δεν μας είπε, για παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας ότι το μισθό, τον κατώτατο, μας τον παρέδωσε 660 ευρώ και κοντεύουμε να τον φτάσουμε στο χιλιάρικο. Είναι δύσκολα τα οικονομικά για να τα ασκεί ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος, θα θυμίσω, η Ελλάδα, αν δεν είχε το άχρηστο τρίτο μνημόνιό του, που δεν το χρειαζόμασταν, επειδή όμως ήθελαν να ζήσουν την πλέργια, πώς το λέγανε, ανάσα αξιοπρέπειας. Ναι. Φορτώθηκε ο ελληνικός λαός 120 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ενεργειακή κρίση και ακρίβεια καθορίζουν το πολιτικό σκηνικό, όπως είπε εδώ στο σταθμό μας ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Σούπης. Κλειδί λοιπόν για τις πολιτικές εξελίξεις και την εικόνα των κομμάτων, το ενεργειακό. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
10: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτή τη στιγμή καταρχάς ένα είναι το πρόβλημα που θα καθορίσει την πορεία της κυβέρνησης και τους συσχετισμούς. Αν η Νέα Δημοκρατία θα ανέβει, αλλά νομίζω θα επηρεάσει όλα τα κόμματα. Είναι η σοβαρότητα με την οποία αντιλαμβάνεται η κοινωνία την ενεργειακή κρίση. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας φόβος που ξεπερνάει το 80%
4: όπως όλη την Ευρώπη,
10: ότι έρχονται καταλυτικές επιδράσεις. Ένα κομμάτι απευθύνει μια κριτική στην κυβέρνηση ότι δεν αντιδράς με αμεσότητα. Υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι που λέει καλά αυτά που έχεις πει μέχρι στιγμής δεν φτάνουν, είναι λίγα, πέρα από αυτούς που λένε ότι έχουν μηδενική αξία. Και δεν έχουν και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην Ευρώπη, δεν μιλάω για ευρωσκεπτικισμό, τη βλέπουν ότι σου λέει άρα ας κάνουμε στη χώρα, και αρχίζει και φαίνεται δε μία ταχύτητα όπου ο κάθε άνθρωπος σου λέει μέχρι να δούμε θα γίνει από την Ευρώπη, μέχρι να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση, ας δούμε εμείς. Το 60% δηλώνει ότι θα μειώσει τη θέρμανση, το 55% της μετακινήσεις. Αυτό είναι το μεγάλο τοπίο που θα επηρεάσει. Οι κρίσεις, ξέρετε, είναι σαν το δίκοπο μαχαίρι. Εάν τις χειριστείς, μπορεί να σε ανεβάσουν πολύ. Εάν δείξεις ότι δεν, μπορεί και να σε βυθίσουν. Η γνώμη μου είναι, όταν έλεγα πριν, ότι προφανώς οι πολίτες από την κυβέρνηση ζητάνε λύσεις, όμως απευθύνουν και θα αξιολογήσουν και την αντιπολίτευση. Δηλαδή σου λέει δεν μπορεί εμένα να με καίει πώς θα βγάλω το χειμώνα και εσείς να τσακώνεστε αν ο ένας είπε βλάκα τον αρχηγό ή σκουπίδι το ένα στέλεχος το άλλο. Είναι σοβαρές καταστάσεις, πείτε μας τι προτείνετε.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Από το οικονομικό πεδίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση. Σημαντική αποκλιμάκωση του ελληνικού χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ τόσο φέτος όσο και το 2027, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας δώσει συνοπτικά τις λεπτομέρειες. Κώστα.
12: Καλό μεσημέρι, Γρήγορη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Μείωση λοιπόν του δημοσίου χρέους της Ελλάδας στο 136% του ΑΕΠ φέτος. Από 146,6% πέρσι, δηλαδή περίπου 10 μονάδες κάτω. Και νέα υποχώρηση στο 128,7% το 2027 και στο 111,1% το 2031 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές. Με βάση τα στοιχεία του Ταμείου, το χρέος Ελλάδας θα είναι φέτος χαμηλότερο από της Ιταλίας. Της Ιταλίας είναι 137,9% στην Ευρωζώνη. Ενώ το 2031 πιο μικρό και από το χρέος της Γαλλίας. Της Γαλλίας αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά στο 123,6% και του Βελγίου στο 122,1%. Η ταχεία μείωση του ελληνικού χρέους θα στηριχτεί από τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία αναμένεται να μειωθούν σταδιακά, αλλά θα διατηρηθούν σε επίπεδα πάνω από το 2%. Ειδικότερα για φέτος, Γρηγόρη, το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται στο 3,4% από 4,9% το 2025 και για το 2027 στο 2,6%.
1: Σημαντική νωρίτερα, εξέλιξη αυτή,
12: βέβαια. Ναι, νωρίτερα δόθηκαν και τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό για το 9 μήνο του έτους και έδειξαν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα εκτινάχθηκε στα 7,5 δισεκατομμύρια, ξεπερνώντας κατά 2,4 δις τον αρχικό στόχο.
1: Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα τελείως. Μια ημέρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, η Ρόδος μετρά τις πληγές της με ένα νεκρό και σοβαρές ζημιές. Ένα 24ωρο καταγράφηκε η βροχόπτωση που αντιστοιχεί σε 6 μήνες. Πάμε στο νησί, πάμε στη Ρόδο και στη Μαρία Ταγαβριλιώτη, που έχει τις πληροφορίες για την κατάσταση που παρουσιάζει και την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το νησί. Μαριέτα, τα προβλήματα στο δικό ίδιο και τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, η οποία δεν θυμίζει σε τίποτα το νησί που ήταν χθες, την κατάσταση που επικρατούσε χθες. Σήμερα έχουμε ήλιο από το πρωί, μια πολύ καλή μέρα και η προσπάθεια όλων είναι να επανέλθει η κανονικότητα. Βέβαια, το βασικό της χθεσινής κακοκαιρίας ήταν η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής του 62χρονου που παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα νερά ενός χυμάρου και έπεσε στη θάλασσα. Από εκεί και πέρα τα προβλήματα σήμερα εστιάζονταν το πρωί κυρίως, γιατί όσο περνούν οι ώρες, όπως καταλαβαίνετε,
1: καλυτερεύουν οι συνθήκες.
13: Αποκαθίστανται ακριβώς. Προβλήματα στο οδικό δίκτυο, κυρίως από κάποιες κατολιστήσεις, φερτά υλικά, καλάμια που κατέβασαν είτε τα νερά της βροχής, είτε χύμαροι και ματιές που φούσκωσαν.
1: Και μας έκανε εντύπωση και μια εικόνα που είδαμε στη τηλεόραση του Ερνιούς νωρίτερα, Μαριέτα, που βλέπαμε ανθρώπους να είναι στις παραλίες τουρίστες, στις ξαπλώστρες, ενώ δίπλα η εικόνα δεν ήταν και καλύτερη δυνατή. Σκουπίδια, ξύλα, διάφορα φερτά υλικά, καλάμια.
13: Ναι, ήταν η περιοχή του Φαλιρακίου. Είναι μια πολυτουριστική περιοχή για όσους ξέρουν τη Ρόδο. Και εδώ έχουμε ακόμα πάρα πολύ τουρισμό, πρέπει να σας πω.
1: Ακόμα είναι νωρίς.
13: Ακόμα είναι νωρίς. Έχουμε ζέστη, έχουμε καλοκαίρι, ευτυχώς.
1: Μαριέτα Γαβριλιώτη, σε ευχαριστούμε να μείνουμε σε αυτά. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, δύσκολες ώρες και για τους κατοίκους στη Ρόδο. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο σε όλους. Τώρα, πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες ώρες και ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο του φαινομένου. Πάμε στην Νικολέτα Διακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας δώσει την αναλυτική πρόγνωση. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους, Γρηγόρη. Να θέσουμε λοιπόν το πλαίσιο. Από τώρα μέχρι και το απόγευμα της Παρασκευής δεν υπάρχει καμιά επικινδυνότητα σε καμιά περιοχή της χώρας μας και αυτό είναι σημαντικό. Ωστόσο, από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου θα έχουμε μία σύντομη χειμερινή συφής επιδείνωση του καιρού, όχι ακραία, αλλά αξιόλογη, κυρίως γιατί έχουν προηγηθεί τα πλημμυρικά φαινόμενα στη χώρα μας. Θα περιλαμβάνει λοιπόν αυτή και νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα τη νύχτα προς το Σάββατο, σε Μαγνησία, Σποράδες, δηλαδή και σε πληγήσεις περιοχές δυστυχώς, στην Εύβοια, Ανατολική Στερά, Ανατολική Πελοπόννησο και μέσα στο Αιγαίο. Όλο αυτό θα συνοδευτεί και από έναν βοριά στα 7 μποφόρ, ευτυχώς όχι θυελώδη. Θα πέσει και η θερμοκρασία πτώση ικανή να φέρει πάλι χιονοπτώσεις σε κεντρικά και βόρεια ορεινά. Να σου πω, Γρηγόρη, ότι υπάρχει μια πιθανότητα τη νύχτα προς το Σάββατο να χιονίσει ψηλά και στην Πάρνηθα. Το κρατάμε και αυτό, διότι είναι αρκετά πρόημο, νομίζω, για την εποχή. Και από εκεί και πέρα, από το μεσημέρι του Σαββάτου, ο καιρός βελτιώνεται πλήρως. και θα πάμε από την Κυριακή με καλοκαιρία σε όλη τη χώρα που θα κρατήσει.
1: Νικόλετα Ζιακοπόλου, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ πολλά προβλήματα λοιπόν σε διάφορες περιοχές. Πήγαμε και στη Ρόδα με τι γίνεται και στην Εύβοια δύσκολες ώρες. Ο δρόμος που συνδέει το Προκόπη με τον Μαντούδη παραμένει στο επίκεντρο μετά την υπερχείληση του ποταμού Κυρέα που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Προβλήματα και στη Σκιάθο όμως. Το προηγούμενο 24ωρο συνεργεία επιχειρούν για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ σημαντικές ζημιές είχαμε σε ελαιόδεντρα στην Μάκρη Αλεξανδρούπολης από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της κακοκαιρίας. Και να πούμε τέλος ότι αναχωρούν τα πλοία κανονικά από το λιμάνι του Πειραιά μετά την άρση του απαγορευτικού. Το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα, θα ξεκινήσουν να αναχωρούν και τα πλοία από Ραφίνα και Λαύριο. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποφασίστηκε η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αλλά και το παρασκήνιο στο Λευκό Οίκο, περιέγραψε η δημοσιογράφος Daily Mail Ελίνα Σειράς, η οποία μίλησε στην Αδαμαντία Λιόλιου στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο στην τηλεόραση του Air News. Πάμε στην Αδαμαντία, την έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, την Αδαμαντία Λιόλιου, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί όπως ακούσαμε, είδαμε και το σχετικό απόσπασμα Αδαμαντία, όπως αποκάλυψε, η απόφαση λήφθη μέσα σε μόλις 2 ημέρες. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, και αυτό έχει προκαλέσει εντύπωση και στην ίδια την δημοσιογράφο, την ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου στη Daily Mail, Ρίνα Σειράς, που μου μίλησε, όπως φυσικά και στους δημοσιογράφους των Αμερικανικών μέσων, καθώς είναι κάτι που δεν συνηθίζεται. Σε κάθε περίπτωση, η Ρίνα Σειράς καλύπτει τα θέματα του Λευκού Οίκου, όπως και όλη την δράση της Kimberly Guilfoyle από την στιγμή που έχει αναλάβει τα καθήκοντά της ως πρέσβης των ΗΠΑ της Αμερικής στην Ελλάδα. Η Daily Mail είναι γνωστή εφημερίδα, ταμπλόιτ. Επομένως, ασχολείται πολύ με θέματα lifestyle, όπως και ανθρώπινες ιστορίες. Μαζί με τη Wall Street Journal ήταν οι δύο κορυφαίες εφημερίδες που ασχολήθηκαν με τη δράση της. Και επομένως, είχαμε αυτή την εξέλιξη για την αποπομπή τελικά της Kimberly Guilfoyle από την θέση της. Όπως μου είπε και στο off the record, θα έλεγα η Ελίνα, η ερώτησή της προς τη νέα εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, την Κέιτι Ζακαράια, ενόχλησε το Λευκό Οίκο. Ωστόσο, η ίδια η εκπρόσωπος απάντησε πολύ φυσικά ότι ήδη είχε ζητηθεί η αποπομπή της πρέσβεως. Μάλιστα, μένουμε στο χρόνο ότι πιθανότατα ακόμη και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, που έγινε στις 7 Οκτώβρη, ήξερε η ίδια η Kimberly Guilfoyle ότι είναι θέμα χρόνου η αποπομπή της. Ήδη να θυμίσουμε ότι υπήρχαν τα δημοσιεύματα και είχαν διαρρεύσει πολλές πληροφορίες. Δημοσίευμα της ίδιας δημοσιογράφου της Ελίνα Σειράς, που δείξαμε τη συνέντευξή της στο Earth News, αποκάλυψε ήδη από τις αρχές του Οκτώβρη, δηλαδή πριν από την επίσκεψη Ρούμπιο, και για διάφορες σχέσεις και πιέσεις που υπήρχαν από την πλευρά και από το κύκλο της Kimberly Guilfoyle προς επιχειρηματίες, ακόμη και Έλληνες. Επίσης, διάφορες συναλλαγές που αφορούσαν ακόμη και αλκοόλ, ακόμη και διάφορα προϊόντα και χρηματικές συναλλαγές, θα έλεγα. Όλα αυτά, πηγές από το Λευκό Οίκο, έλεγαν ότι είχαν ήδη ενοχλήσει τον Μάρκο Ρούμπιο, έστω και αν όταν ρωτήθηκε στην Ελλάδα, είπε ότι διερευνάται σε κάθε περίπτωση το θέμα.
1: Τώρα η Βρετανίδα δημοσιογράφος, η Ελίνα Σειράς, έκανε κάποια ανοίξη, κάποια αναφορά, ρωτήθηκε, τη ρώτησε για την επόμενη μέρα σε ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Θεωρεί ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις από αυτή την εξέλιξη?
15: Τη ρώτησα, το ψάχνει και η ίδια έχει κάνει το ρεπορτάζ της, προκύπτει ότι όχι, δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ότι η πολιτική των ΗΠΑ της Αμερικής ως προς την Ανατολική Μεσόγειο και ως προς τη χώρα μας παραμένει σταθερή. Ότι η συγκεκριμένη απόφαση για την Kimberly Guilfoyle αφορά πρόσωπα και όχι την πολιτική των χωρών. Και επομένως, η επιδίωξη και των ΗΠΑ της Αμερικής είναι η συνέχιση όλων των project και των έργων που τρέχουν, κυρίως στον ενεργειακό τομέα, αλλά και φυσικά η διατήρηση ενός καλού επίπεδου στις σχέσεις των δύο χωρών. Τώρα, το βασικό ερώτημα είναι και ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης. Σίγουρα αναλαμβάνει ο νούμερο 2, ο ΧΑΚ, ο οποίος είναι και διπλωμάτης καριέρας με σημαντική παρουσία και γνώση των θεμάτων. Όσα γράφονται και λέγονται για κάποιους Ελληνοαμερικάνους και από το δικό μου ρεπορτάζ, πάντως προκύπτει ότι δεν επιβεβαιώνονται. και ότι δεν είναι τα συγκεκριμένα ονόματα που διαβάζουμε κυρίως στο δημοσιογράφο στην Ελλάδα που θα αναλάβουν έστω μετά από την αναπλήρωση, μετά από τον αναπληρωτή την θέση του Αμερικανού πρέσβη στην χώρα μας.
1: Ωραία, περιμένουμε εδώ είμαστε και θα τα σχολιάσουμε σε κάθε περίπτωση. Αδαμαντία Λιόλου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μοιράστηκες εδώ με τους ακροατές μας στο δελτίο μας, στο μαγκαζίνο. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τη συνάδελφο, την Αδαμαντία Λιόλου, η οποία πήρε μια συνέντευξη από την δημοσιογράφο της Daily Mail, την Ελίνα Ασυράς, με σημαντικές αποκαλύψεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποφασίστηκε η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρεσβυράς των ΗΠΑ στην Αθήνα. Πάντως, η Kimberly Guilfoyle φέρεται να ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Φλόριντα μετά την αποχώρησή της από τη θέση της πρέσβυρας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Σε λίγο θα προσπαθήσουμε να βρούμε την Κατερίνα Φρίσα, γιατί έχει ενδιαφέρον για την επόμενη μέρα, ενώ η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στην Ουάσιγκτον και παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το ποιος θα τη διαδεχτεί βεβαίως στην Αθήνα. Να μείνουμε εμείς τώρα εκτός συνόρων στον πόλεμο του Ιράν. Το CNN αποκαλύπτει τώρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν σχέδια για τη χρησιμοποίηση της λεγόμενης μητέρας όλων των βοβών του πιο ισχυρού μη πυρηνικού όπλου που διαθέτει το αμερικανικό πλωστάσιο. Πάμε στην Εθνοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες για αυτή την πολύ σημαντική πληροφορία. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
16: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα λοιπόν με την αποκάλυψη του CNN που βασίζεται σε πληροφορίες από πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους όπως αναφέρεται, το Πεντάγωνο σχεδιάζει τη χρησιμοποίηση, αν φυσικά υπάρξει τέτοια απόφαση από τον Ντόναλντ Τραμπ για χτύπημα, ακόμη και της μητέρας όλων των βομβών όπως λέγεται, της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο πλωστάσιό τους, μπορεί να καταστρέψει ακόμη και 9 οικοδομικά τετράγωνα. Είναι μια ιδιαίτερα ισχυρή βόμβα, ισχυρότερη που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, δεν έχει τόσο διατρητική ικανότητα. Δηλαδή, δεν είναι σίγουρο αν θα μπορέσει να καταστρέψει πυρηνικές ή ενεργειακές υποδομές και κυρίως πυρηνικές υποδομές που βρίσκονται βαθιά μέσα στην γη, κάτω από βουνά, όπως για παράδειγμα την εγκατάσταση στο βουνό Πίκαξ, που έχει αναφέρει και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος. Υπάρχει λοιπόν το ερώτημα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τις διαρροές αυτές και τις πληροφορίες που διαραίουν θέλουν πραγματικά να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο όπλο, αν αυτό το όπλο θα είχε ένα στρατηγικό αποτέλεσμα ή αν θα κλιμάκωνε περισσότερο την ένταση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα ήταν πραγματικά καταστροφικό αν χρησιμοποιούνταν σε ενεργειακές ή πυρηνικές υποδομές που γύρω τους υπάρχουν πολιτικές υποδομές, υπάρχουν κατοικίες, υπάρχει πληθυσμός.
1: Βέβαια. Τώρα να φύγουμε από το μέτωπο του Ιράν, να πάμε στο άλλο μεγάλο μέτωπο της Ουκρανίας. Εκεί ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ξαναρχίσουν οι επιθέσεις κατά των ρωσικών δηληστηρίων που είχαν παγώσει για τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία, δηλώνοντας παράλληλα απογοητευμένος από την Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για τον Ντίζελ, Έλενα.
16: Ναι, ήταν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους η συνέντευξη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους Financial Times. Είπε λοιπόν ότι είναι απογοητευμένος από τον Αμερικανό πρόεδρο και τη συμφωνία με την Ρωσία. Είπε ότι θα ξαναρχίσουν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, σε δηληστήρια της Ρωσίας που είχαν σταματήσει για τρεις ημέρες. Και μάλιστα η Ρωσία σήμερα ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανοί έπληξαν δηληστήριο στην περιοχή Ρεϊζάν κοντά στην Μόσχα. Μάλιστα υπάρχει και μια αντίστοιχη αντίδραση από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου που λέει ότι ουσιαστικά δεν σέβεται η Ουκρανία την ενεργειακή εκεχηρία. Αυτή η εκεχηρία, ωστόσο, Γρηγόρη, πρέπει να σου πω ότι με επί της ουσίας δεν έχει υπάρξει ποτέ. Και επίσης να σου πω, πολύ σημαντικό, την ώρα που υπάρχει και σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες, δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι υπήρξε αμερικανική πρόταση Witkoff-Kushner προς τους Ευρωπαίους για να αποδεσμεύσουν παγωμένα κεφάλαια της Ρωσίας, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη Ρωσία, ώστε να έρθει ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι το απορρίπτουν. Και βέβαια, ένα πολύ σημαντικό σημείο στη ρήξη Ζελένσκι-Τραμπ είναι και το γεγονός της περιορισμένης πρόσβασης στο σύστημα Starlink Star Shield, το στρατιωτικό σκέλος που βοηθάει πάρα πολύ την Ουκρανία.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τώρα έχουμε μια δυσάρεστη είδηση, μια μεγάλη απώλεια για το χώρο του πολιτισμού, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Πάμε στην Έλενα Νοφωτής, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
17: Καλό μεσημέρι. Μπέτι Βαλάση, λοιπόν, ήταν ηθοποιός που στις μνήμες όλων μας, Γρηγόρη, έχει καταγραφεί ως η Λοξάνδρα στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ της δεκαετίας του 80. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 χρόνων στο σπίτι του αγωνιστή. Σύντροφος του Διεθνή και επίσης ηθοποιού Τίτου Βανδύ και επιστήθια φίλη της Μελίνας Μερκούρη, η Δέσπου Βαλάση, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η Μπέτι, όπως γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και το πραγματικό της όνομα ήταν Δέσπο, από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και μοίραζε τα πρώτα χρόνια της ζωής της μεταξύ Κατερίνης, όπου ζούσε, και Αθήνας, όπου ζούσε η μητέρα της. Στο θέατρο μαθήτευσε κοντά σε σημαντικούς δασκάλους, μεταξύ των οποίων τον Εμίλιο Χορμούζιο, την Κατίνα Παξινού, τον Άγγελο Τερζάκη και τον Σοκράτη Καραντινό. Το 1961 έκανε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση στο θέατρο Καλυτά, δίπλα στον Κάρολο Κούν και τη Μέρη Αρώνη, ενσαρκώνοντας την Παλάδα Αθηνά στη σατυρική τριλογία Οδύσσια του θεατρικού συγγραφέα Μανώλη Σκουλούδη. Στον κινηματογράφο δραστηριοποιήθηκε από το 1960 έως το 2004, συμμετέχοντας σε τουλάχιστον 14 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους και συνεργαζόμενοι με καταξιωμένους σκηνοθέτες.
1: Μάλιστα, πραγματικά μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό, συλληπιτήρια στους δικούς της. Τώρα, πάμε σε μια άλλη πολύ σημαντική είδηση και εξέλιξη. Έχουμε εξέλιξη αναφορικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα, γιατί είχαμε μια συνέντευξη σήμερα στην Καθημερινή του Προέδρου του Βρετανικού Μουσείου, του Τζορτζ Όσμπορν, ο οποίος επαναλαμβάνει ότι επιθυμεί να βρεθεί μια λύση που θα επιτρέπει την παρουσίαση των γλυπτών και στις δύο χώρες, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι το Λονδίνο θεωρεί απαραίτητη την κοινή αξιοποίησή τους. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς, Έλενα?
17: Ένα μοίρασμα, ακόμα μια καινούργια θέση της Βρετανικής πλευράς. Να πούμε λοιπόν ότι ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας και εδώ και 5 χρόνια πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου καταθέτει με έναν ακόμα βρετανικό λιγμό, θα λέγαμε, τη δική του άποψη για την επίλυση του ζητήματος της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στο γενέθλιο τόπο του, ύστερα από τα σενάρια δανεισμού που έχουμε δει στο παρελθόν, Γρηγόρη, όχι και πολύ μεγάλο παρελθόν, πριν από 2 εβδομάδες, και τα λοιπά όπλα που έχει χρησιμοποιήσει η Βρετανική πλευρά στο τραπέζι πέφτει η θέση του μοιράσματος. Μετά λοιπόν από 200 χρόνια αγώνα, επιστροφή των γλυπτών του Παρθενών, ο Όσμπορν επανέρχεται ύστερα και από το 23, πρέπει να πούμε, που προείστατο των διαβουλεύσεων, και όλα έδειχναν ότι προχωράμε σε επίλυση του θέματος με σταδιακή επιστροφή των μαρμάρων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο μιας πολιτιστικής ανταλλαγής, με μια πρόσταση που φυσικά δεν είναι αποδεκτή από την ελληνική πλευρά, που στηρίζει σταθερά την απόλυτη επιστροφή των γλυπτών, ώστε το μνημείο της Ακρόπολης να μην είναι ακροτεριασμένο. Ο πρόεδρος του Βρετανικού δήλωσε ότι η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να φτάσουν σε μια συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ενώ και οι δύο πλευρές, εάν και οι δύο πλευρές, δηλαδή και η ελληνική και η βρετανική, επιδείξουν διαλεκτικότητα. Πρέπει να πούμε όμως κάτι κλείνοντας, πραγματικά που δεν άπτεται τη συνέντευξη, να υπενθυμίσουμε απλώς στους ακροατές κάτι το οποίο είχε πει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στους Guardian πριν από περίπου ένα μήνα, το οποίο ήταν σαφές από την πλευρά τους, ότι η επίλυση του θέματος χρειάζεται πολιτική πάνω απ' όλα βούληση και όχι ελιγμούς κατά τη δική μας άποψη.
1: Έλενα Νεφωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα από το αστυνομικό δελτίο και από τη Θεσσαλονίκη μας έρχεται η επόμενη είδηση. Θύμα απάτησε, έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα στη πρωτεύουσα. Σύμφωνα με την καταγγελία της, παρέδωσε στους δράστες περισσότερες από 4.000 χρυσές λίρες. Πάμε στη Δέσποινα Κρητική, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτή την υπόθεση. Δέσποινα.
18: Γρηγόρη, σύμφωνα με την καταγγελία της 88χρονης, οι χρυσές λίρες που παρέδωσε ήταν 4.776, που αναλογούν σε περίπου 4% με 4,5 εκατομμύρια ανάλογα με την τιμή πώλησης της χρυσής λίρας, και άλλα 10.000 ευρώ σε χρυσά κοσμήματα. Τα έβαλε σε σακούλες γιατί στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι της Τρίτης δέχτηκε το πρώτο τηλεφώνημα από ανδρική φωνή να της λέει ότι είναι από το Δήμο και θα γίνουν έργα για την τοποθέτηση καλωδίων ηλεκτρικού ρεύματος και κινδυνεύει με ηλεκτροπληξία. Όλα τα χρυσά νομίσματα είναι αυτά που τραβούν την ηλεκτρική ενέργεια και μπορούν να προκαλέσουν σπιθήρες, και πρέπει να τα βάλει σε σακούλες και να τα βγάλει έξω από το διαμέρισμά της και μάλιστα να αφήσει την πόρτα ανοιχτή, ώστε αν γίνει κάποια έκρηξη να μην διοχετευτεί στο σπίτι, να φύγει προς άλλο δωμάτιο που ήταν μακριά από τον ηλεκτρολογικό πίνακα του διαμερίσματος. Ακολούθησαν αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις λίγων λεπτών με φωνές να εναλλάσσονται από γυναίκα σε άντρα. με την τελευταία να γίνεται στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα της Τρίτης. Η γυναίκα ενέδωσε, άφησε τα χρήματα. Οι δράστες τα πήραν και εξαφανίστηκαν, ανέβηκαν με το ασανσέρ χωρίς να δώσουν κάποιο σημείο.
1: Χρειάζεται προσοχή σε κάθε περίπτωση. Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και πάμε να δούμε τι γίνεται στη γειτονική Αλβανία, που συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι διαδηλώσεις των φοιτητών μετά τις χθεσινές βίαιες συγκρούσεις στα Τύρανα, που είχε σε αποτέλεσμα τραυματισμού αστυνομικών και διαδηλωτών, αλλά και συλλήψεις. Η Δέσποινα Συριοπούλα από την Εθνοσύνταξη θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Δέσποινα.
19: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Όπως είπες, είναι η τρίτη μέρα των κινητοποιήσεων σήμερα, μετά από χθες πολύ αρκετά βίαιες κινητοποιήσεις. Λοιπόν, τα πανεπιστήμια, οι φοιτητές ήθελαν να πέφτουν από τα μαθήματά τους και πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Παιδείας. Εκεί η ένταση κλιμακώθηκε. Αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να διαλύσουν τις συγκεντρώσεις χρησιμοποιώντας δακρυγόνα, εκτοξεφύρες, νερού και κλόπ. Αυτό το δείχνουν βίντεο τα οποία αναρτήθηκαν και καταγράφουν αυτές τις βίαιες τα βία στιγμιότυπα. Σήμερα να σου πω ότι ομάδα γυναικών έχει απευθύνει κάλεσμα για αποχή από την εργασία όλων, καλώντας τις γυναίκες που απασχολούνται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο, τομέα, αλλά και όσες ασχολούνται με την οικιακή φροντίδα, να συμμετέχουν και να βρίσκονται στον πλευρό των φοιτητών. Παράλληλα, φοιτητές από όλη την χώρα και σε άλλες χώρες καλούνται να απέχουν από τα μαθήματά τους. Επίσης, σήμερα είχαμε, Γρηγόρη, και τον Έντι Ράμα να κάνει δηλώσεις.
1: Είπε
19: ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί λόγω των διαδηλώσεων, ότι δεν θα επιτρέψει η βία να εκτροχιάσει το στόχο της Αλβανίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι υπονομεύει το μέλλον της χώρας.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά για την αθλητική ενημέρωση. Ευρωπαϊκή βραδιά απόψε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Όφη. ΑΚ δεν τα κατάφερε χθες και από το Champions League, Δημήτρη.
20: Καλησπέρα. Τρία ενετήθηκε χθες μετά από την Ιρέα Λάθη και το Μετοφύλακα, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τώρα στα σημερινά, πρώτος μπαίνει στη μάχη ο Παναθηναϊκός κόντρα στους Βόσνιους, κόντρα στην Βόρατς. Είχαμε και επεισόδια νωρίς το μεσημέρι, 11 συλλήψεις με ρόπαλα. Είχαν μαζί τους οι Βόσνοι, που στο θεωρητικά είναι ο παδί της ομάδας τους. Στις 10 η ώρα Ρεν Όφη για το Europa League και η μεγάλη αναμέτρηση στη Μασσαλία Μαρσί Ολυμπιακός 10 η ώρα, χωρίς τους παδούς του Ολυμπιακός, με όσα έγιναν την προηγούμενη στις αρχές της εβδομάδας με τα εισιτήρια και το παρεδός των γαλλικών αρχών.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία. Ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Αλεβίζου και Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως ενώ η Μαρία Τακοντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
11: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Σκληρό παζάρι για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034 βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, με τους 27 να εμφανίζονται διχασμένοι για το ύψος και την κατανομή των κονδυλίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες δεν πρόκειται να αποδεχθεί περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Παράλληλα, ζήτησε πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα και δημοσιονομικές ευελιξίες για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποδοχή της ελληνικής πρότασης για μηχανισμό διαχείρισης μεταναστευτικών κρίσεων. Για πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις διαπραγματεύσεις προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς με τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σουηδία να ζητούν περιορισμό των δαπανών. Στον αντίποδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία τάσσονται υπέρ ενός πιο φιλόδοξου προϋπολογισμού. Στόχος είναι η επίτευξη συμφωνίας έως το Δεκέμβριο, πριν από τον εκλογικό κύκλο του 2027 σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Εύσημα στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απένειμε η επικεφαλής του Κρυσταλίνα Γεωργίεβα κατά την ετήσια σύνοδο του Δουνουτού στην Μπαγκόγκ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία παραμένει ανθεκτική απέναντι στις γεωπολιτικές κρίσεις και τα διαδοχικά σοκ παρά τις υψηλές τιμές ενέργειας και τις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες. Τόνισε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις μόλις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δημοσιονομικό πλεώνασμα, επισημένοντας ότι η δημοσιονομική πειθαρχία αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Τη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών ομίλων και τη λήψη κοινών ευρωπαϊκών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ζητούν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές που συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Νίκου Ανοτρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας σε βάρος της Ευρώπης, τονίζοντας την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της. Νομοθετική ρύθμιση για την απαγόρευση μισθώσεων και υπομισθώσεων διαμερισμάτων στα οποία διαμένουν δεκάδες μετανάστες στο κέντρο της Αθήνας προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Μιλώντας στο Sky, ανακοίνωσε επίσης ότι θα γίνουν και αστυνομικές επιχειρήσεις μέσα σε αυτά τα διαμερίσματα ώστε να απομακρυνθούν οι παράνομοι αλλοδαποί όπως τους χαρακτήρισε. Όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται από τον εισαγγελέα, ακόμη και αν έχουν περιοριστικούς όρους, πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα, κατέληξε ο Υπουργός. Παράσυρση πεζή σημειώθηκε στους αμπελοκήπους στο ύψος της οδού Αργολίδος. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της γυναίκας που παρασύρθηκε, ούτε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Σύμφωνα με την Τροχέα, καταγράφονται κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα προς Αθήνα. Την επίσπευση των διαδικασιών για τις εκταφές σωρών θυμάτων των Τεμπών ζητά με νέα παραγγελία της η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, Εκατερίνη Παπαϊωάννου. Καλεί τους ιατροδικαστές πραγματογνώμονες να οριστικοποιήσουν άμεσα τη συνεργασία με το Ολλανδικό Εργαστήριο που θα διενεργήσει τις εξετάσεις διασφαλίζοντας την ορθή δειγματοληψία και ταυτοποίηση των δειγμάτων. Radio Sounds Festival του Κόσμος 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τα 25 χρόνια του Κόσμος στον αέρα. Ξεσκονίζουμε τη δισκογραφία του και ακούσαμε το τραγούδι Wild από το 2019 ήταν αυτό και από το ντεμπούτο άλμπουμ του το The Gypsy Soul of T.Y.O. Έτσι σας καλωσορίζω στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής 6 λεπτά μετά τις 3 Κόσμος τους 93,6 Κόσμος και στις τηλεοράσεις σας Κόσμος και στο Ερτέκο. Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές μέχρι τις 4. Και έρχεται η ψυχεδελική gospel του Μάικλ Κιουανούκα που προσδιορίζει εδώ με αυτό το κομμάτι τον όρο ήρωας. Δεν μιλά για ατρόμητους ηγέτες, αλλά για τους καθημερινούς ευάλωτους ανθρώπους που παλεύουν να κρατήσουν την ανθρωπιά του ζωντανή μέσα σε ένα εχθρικό σύστημα. Hero.

από τα πιο διάσημα τραγούδια των Strangler στο Baroque Pop κομμάτι Golden Brown, βεβαίως από το 1981. Πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο στην Αυστραλία, να ακούσουμε τους Dope Lemon, το project του Angus Stone, πιο γνωστός μας από το συγκρότημα που διατηρεί μαζί με την αδελφή του Julia, τους Angus and Julia Stone, εδώ από το 2016. Από το άλμπουμ Honey Bones ακούμε το Stone Cutters. Ειδήσεις σε τίτλους σε λιγάκι από το Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα συμπεράσματα του προσχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή κρίση δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις μόλις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δημοσιονομικό πλεόνασμα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, σχολιάζοντας τα εύσημα στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από την επικεφαλής του Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για τη διεξαγωγή ερευνών από το πλοίο Abbey Marengo. Όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης. Τέλος της ενοικιάσης διαμερισμάτων από δεκάδες μετανάστες ταυτόχρονα, προανήγγειλε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται από τον εισαγγελέα, ακόμα και αν έχουν περιοριστικούς όρους, πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα, σημείωσε. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ζητά να γίνει εκταφή σωρών θυμάτων των Ντεμπών και καλεί τους ιατροδικαστές να μεριμνήσουν για τον άμεσο προσδιορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας εκταφής. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο ίδρυμα Σπίτι του Αγωνιστή. Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά, έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη. Κόσμος

επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson. Ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

Καινούριο και ακροσκεφάτο σίγγλ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Σέλβα με τίτλο Φουτούρου. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για εμάς. Για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές είναι η Λουκία Σούπουλη. Έρχεται ένα διαχρονικά αγαπημένο τραγούδι εδώ του κόσμος. Από το 2006, Chocolate Distance.

Το 2002 μας ήρθε αυτό το κομμάτι και ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά τραγούδια της underground αραβικής σκηνής. Είναι το λιβανέζικο indie pop συγκρότημα των Soap Kills και το Cosmos Classic κομμάτι με τίτλο Tango. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Έρχεται η Νατάς Άτλας για τη συνέχεια, μια καλλιτέχνηδα που κουβαλά στις φλέβες της όλη τη Μεσόγειο. Είναι γεννημένη στο Βέλγιο από πατέρα Αιγύπτιο Μαροκινής καταγωγής και Βρετανίδα μητέρα. Εδώ δίνει νέα πνοή στο κλασικό γαλλικό κομμάτι της Φρανσουάζ Αρντί. Μόνα μίλα ροζ.

Πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και την επικοινωνία και αυτό το μεσημέρι. Μείνετε εδώ στους 93,6. Ακολούθη Κωνσταντίνος Πατσόγλου για το επόμενο 2ωρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο Παρασκευή το μεσημέρι στις 2 ακριβώς, αφού φτάσαμε έτσι να κλείσουμε στην Αλγερία. Με την Σμποντ μαζί, που όμως έχει βάση της στο Παρίσι, εδώ μία οδή στην αγάπη, την ελευθερία και την επιβίωση σε δύσκολους καιρούς. Μοιράζει και τα λέμε αύριο από την Ελπίδα Παπουτσή και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στις 17 Οκτωβρίου η Bloombox για ένα ιδιαίτερο session και στις 18 Οκτωβρίου η Vicky B Band για ένα διήμερο μουσικής εμπειρίας και γευστικής απόλαυσης. Wine Therapy Κηφισιά, στη γκριμένη πλατεία μας. 210-8019-533, Λεωφόρος Κηφισίας 236.
2: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με το γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
3: 25 χρόνια ο Νέαρ και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Good vibrations στο ξεκίνημα της εκπομπής. Γιατί έχουμε καλή διάθεση, είμαστε στο απόγευμα της Πέμπτης. Είμαστε στα μισά του Οκτώβρη και έχουμε πάρει τη στροφή νομίζω και πάμε κατευθείαν για πιο βαθιά στο φθινόπωρο. Τουλάχιστον αυτό λένε οι συνθήκες γύρω μας. Αρκετή ψύχρα σήμερα. Λοιπόν, οπότε πάει και αυτό. Πήρε το δρόμο του. Λοιπόν, μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας βρίσκεται και εκεί. Είπαμε, είναι απόγευμα Πέμπτης, είναι η μέρα που θα μιλήσουμε για σινεμά, θα μιλήσουμε για θέατρο, θα ακούσουμε νέες μουσικές, θα ακούσουμε και τα δικά μας τα κλασικά, θα πούμε και το τι θα συμβεί αύριο το Σάββατο και την Κυριακή στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γιατί έρχεται αυτή η μεγάλη γιορτή για τα 25 χρόνια του κόσμου μας. Όλα αυτά μέχρι τις 6 στην παρέα του απογεύματος. Και σήμερα έχω ελπίδα από Πουτσί απέναντί μου στον ήχο, πολύ καλά, και Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εδώ μένουμε για το επόμενο διώρο. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε, ένα από τα καινούργια που λέτε των τελευταίων ημερών, Σέλα Σου. How does it feel?

Celeste και το Stop This Flame, από εκείνα που έχουν γράψει αρκετά χιλιόμετρα τα τελευταία χρόνια, από εκείνα τα τραγούδια που έχουμε ξεχωρίσει, έχουμε αγαπήσει. Και ήθελα να πω τρόπους επικοινωνίας, 2-10-6-06-64-29, ο ένας τρόπος για να βρισκόμαστε εκτός αέρα, κόσμος-936 για τα social. Εκεί κάνετε κλικ, μαθαίνετε τα νέα μας, κάνετε και like φυσικά και στέλνετε τα μηνύματά σας στο inbox και περιμένουμε και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας βρείτε. Δίνετε στίγμα λοιπόν στο απόγευμα της Πέμπτης.

Αυτό ήταν το Spooky σε μια διαφορετική εκδοχή και δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά την εκπομπή σήμερα. Μια αναφορά λοιπόν στην σπουδαία ηθοποιό Μπέτι Βαλάση που έφυγε σε ηλικία 89 ετών. Η αγαπημένη Λοξάνδρα της ελληνικής τηλεόρασης άφησε το αποτύπωμά της στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1937. Έγινε γνωστή και αγαπήθηκε από το κοινό μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη Λοξάνδρα, την επιτυχημένη και τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, ασπρόμαυρη σειρά που προβλήθηκε το 1980 από τη δημόσια τηλεόραση. Η ερμηνεία της στον ομώνυμο ρόλο θεωρήθηκε από τους κριτικούς η καλύτερη της καριέρας της. Οι γονείς της ήταν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και το 1961 έκανε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση στο θέατρο Καλουτά δίπλα στον Κάρολο Κούν και τη Μέρη Αρώνη. Υποδίθηκε την Παλάδα Αθηνά στη σατυρική τριλογία Οδύσσια του Μανώλη Σκουλούδη. Ακολούθησαν πολλές θεατρικές επιτυχίες στο πλευρό καταξιωμένων ηθοποιών, ενώ από το 1960 μέχρι και το 2004 συμμετείχε σε τουλάχιστον 14 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους σπουδαίων σκηνοθετών. Μάλιστα τη συνέδεε και στενή φιλία με την Μελίνα Μερκούρη, με την οποία συνεργάστηκε τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο.

Jose James, Laura Mvula, Nobody Knows My Name. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30. Στο μεταξύ βλέπα τώρα ότι θα συνεχιστεί έτσι το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη να δράσουμε και στη δυνατότητά μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σημειώνοντας ότι τα συμπεράσματα του προσχεδίου για την ενεργειακή κρίση δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης. Σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για τη διεξαγωγή ερευνών από το πλοίο Abbey Marengo. Όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης. Επίσκεψη στο Ριάντ πραγματοποιεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος έγινε δεκτός από τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμπετ Μπιν Σαλμάν. Σταθερή παραμένει η θέση της ελληνικής κυβέρνησης για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, αποκλείοντας οποιαδήποτε λύση δανεισμού, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε εξέλιξη έρευνες από κλιμάκιο της Τρίτης ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων στο παλιό πολεμικό μουσείο των πρώην Ιταλικών στρατώνων στα Χανιά, λόγω κατάρρευσης της όροφης. Σε 24ωρη λειτουργία το μετρό το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, καθώς και επιλεγμένες λεωφορειακές γραμμές για την Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα που διοργανώνει το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο ίδρυμα Σπίτι του Αγωνιστή. Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά, έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Μάρκο Σελόνι από την Ιταλία. Κόσμος Radio.gr.

Bridges και το Laredo από το 2024. Έχει καινούριο υλικό φυσικά αυτό το διάστημα, αλλά είπαμε να θυμηθούμε αυτό που έχουμε τόσο πολύ παίξει και ακούσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και είμαστε στο δεύτερο ημίωρο λοιπόν, εδώ στο Κόσμος 93,6. Είναι Πέμπτη, μιλάμε για σινεμά τις Πέμπτες, για την ημέρα που έχουμε τις νέες ταινίες, αλλά λέω να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι στις 29 Οκτωβρίου έρχεται η γιορτή του σινεμά, που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και αυτό το κλασικό, το καθιερωμένο πια μεγάλο ετήσιο ραντεβού του κοινού με τη μεγάλη οθόνη. Πέμπτη λοιπόν, 29 Οκτωβρίου, ενιαίο εισιτήριο, 3 ευρώ για όλες τις ταινίες και όλες τις προβολές σε όλους τους κινηματογράφους στη χώρα μας. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία και μια ευκαιρία να πάμε σινεμά. Καλησπέρα ξανά.

και το τραγούδι του λέγεται Sous Influence. Αυτό ακριβώς κυκλοφόρησε στις 4 Σεπτεμβρίου και ουσιαστικά σηματοδοτεί, ανοίγει μάλλον για την ακρίβεια, ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και καταπιάνεται πια με θέματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική πίεση και με το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να χάσει την ταυτότητά του σε αυτόν τον κόσμο που όλοι είμαστε διαρκώς συνδεδεμένοι και αν θέλεις και υπερεκτεθειμένοι.

κοινό και του κόσμου μας. Από την πρόσφατη δουλειά του Into the Night.

Vegas Into the Night, και μία από τις ταινίες που βγαίνουν σήμερα στις αίθουσες είναι το Έτσι Ξαφνικά, αυτό το φιλμ που μας έρχεται από την Γαλλία. Είναι μια γαλλο-ιαπωνική ταινία, ουσιαστικά σε σκηνοθεσία Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, και η ιστορία λέει πως η Μαριλού, διευθύντρια ενός γαλλικού οίκου ευγυρίας, θα γνωριστεί με την Μάρι, μια Ιαπωνέζα σκηνοθέτητα θεάτρου που πάσχει από καρκίνο σε τελικό στάδιο. Η φιλία τους θα αλλάξει τη ζωή και των δύο με απρόσμενο τρόπο, και όπως γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα, έχει βραβείο γυναικείας ερμηνείας στις Κάνες. Αυτό το τρίωρο διαλογικό δράμα, το οποίο προσεγγίζει, λέει, ελεγιακά τις διαχρονικές αξίες και τα σύγχρονα προβλήματα της ζωής, ανακαλύπτοντας την κινηματογραφική ποίηση στις αφηγηματικές λεπτομέρειες. Με πάρα πολύ καλές κριτικές η ταινία, είναι από εκείνες που θα δούμε αυτές τις ημέρες στα σινεμά. Έχουν πραγματικά ενδιαφέρον, παρότι είναι 196 λεπτά. Αξίζει.

Unforgiven ή αλλιώς εσύ μου χάραξες πορεία. Και θέλω να μιλήσουμε για μια παράσταση που λέγεται «Η βροχή μέσα της» του Γιάννη Παπάζογλου, που ανεβαίνει από αυτή την Κυριακή σε σκηνοθεσία Θωμά Μαυρογόνατου στον Τεχνοχώρο Εργοτάξεων και θα παρουσιάζεται κάθε Κυριακή. Ένα παλιό διαμέρισμα λοιπόν στο κέντρο της πόλης γίνεται πεδίο μνήμης και αποκάλυψης. Η επιστροφή μιας γυναίκας στο πατρικό της ξυπνά επώδυνες σχέσεις αποξένωσης, ενοχές και τραύματα. Ένας άγνωστος εθουσάρχης παλιού σινεμά εμφανίζεται ως υποψήφιος ενοικιαστής και πυροδοτεί ένα παιχνίδι ανάμεσα στην πραγματικότητα και την φαντασία. Νουάρ ατμόσφαιρα, κινηματογραφικές εικόνες και η βροχή μέσα και έξω από το δακρυσμένο τζάμι να επαναπροσδιορίζει έναν κόσμο μοναξιάς, χαμένων ονείρων και παρακμής. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν ο Γιώργος Ανδρουστόπουλος και η Ελένη Σταυράκη Κοντοστάβλου. Από αυτή την Κυριακή λοιπόν και κάθε Κυριακή στον Τεχνοχώρο Εργοτάξεων στον Άγιο Δημήτριο, και έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για εσάς για την παράσταση της Κυριακής που είναι και η πρεμιέρα στις 8:30. Για να διεκδικήσετε λοιπόν τις θέσεις σας, στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio και τη λέξη θέατρο. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και τη λέξη θέατρο λοιπόν στο Viber Cosmos Radio για να διεκδικήσετε δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Βροχή μέσα της» στο Θέατρο Τεχνοχώρος Εργοτάξεων. Μια παράσταση που κάνει πρεμιέρα την Κυριακή. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ο ζωντανός τρέλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Της χαράς η μία άκρη ψηλά στα.
4: Το Γαλλικό Ινστιτούτο παρουσιάζει την εκδήλωση «Η μουσική στην υπηρεσία της ειρήνης και των κοινών αξιών». Μια συζήτηση αφιερωμένη στη μουσική ως εργαλείο ειρήνης και μια συναυλία με τον πιανίστα Άντρε Μανουκιάν και την ερμηνεύτρια Δάφνη Κρυθαράς. 5η 22 Οκτωβρίου στις 7 στο Γαλλικό Ινστιτούτο, ΣΥΝΑ 31. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Sacred Souls και ένα Call You Rose. Λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6 και ξέρετε ότι αύριο το Σάββατο και την Κυριακή έχουμε τη μεγάλη μας γιορτή. Σας έχουμε πει για αυτό το πάνελ, την ανοιχτή συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του φεστιβάλ και της γιορτής για τα 25 χρόνια Κόσμος AI or Not AI, λοιπόν, ένα ανοιχτό πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη και την καλλιτεχνική δημιουργία στο Radio Sounds Festival. Η τεχνητή νοημοσύνη που λέτε ανοίγει ταχύτητα και οδηγεί τη συζήτηση στα όρια, από τη δαιμονοποίησή της μέχρι την αποθέωσή της. Αυτή είναι η αλήθεια, και στο πλαίσιο λοιπόν του Radio Sounds Festival για τα 25 γενέθλια του Κόσμου 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, διοργανώνουμε λοιπόν ένα πάνελ που επιλέγει άλλο δρόμο, να αφήσει στην άκρη τους εντυπωσιασμούς και να εστιάσει στις πραγματικές διαστάσεις του ζητήματος, εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την καλλιτεχνική δημιουργία. Και σε αυτή λοιπόν τη συζήτηση που θα γίνει το Σάββατο το απόγευμα στις 5 στον Φάρο, στον εσωτερικό χώρο, συμμετέχουν στελέχη της αγοράς, συγγραφείς, καλλιτέχνες και άνθρωποι του ραδιοφώνου. Θα είναι εκεί η Ευγενία Μπόζου από την Google, θα είναι ο Δημήτρης Γερμενίτης από τον οργανισμό ΓΕΑ, που είναι ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός συλλογικής διαχείρισης των συγγενικών δικαιωμάτων, ο Μανώλης Ανδριωτάκης, δημοσιογράφος, ο δικός μας Μανώλης Φάμελος, τραγουδοποιός και πρόεδρος του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ΕΡΑΤΟ, ο Λέωνο Βάθενς, ο τραγουδοποιός Λέωνο Βάθενς, και την συζήτηση θα συντονίσει ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Από τη δική του σκοπιά ο καθένας θα μιλήσει για όσα αλλάζουν ήδη στον τρόπο που δημιουργούμε, παράγουμε αλλά και ακούμε τη μουσική και τον λόγο, και για τα ερωτήματα που υπάρχουν πάνω στο τραπέζι. Τι σημαίνει δηλαδή σήμερα δημιουργία, που μπαίνουν τα τεχνολογικά και που τα ανθρώπινα όρια στην τέχνη, ποιες είναι οι προκλήσεις για τους δημιουργούς αλλά και ποιες ευκαιρίες μπορούν να προκύψουν μέσα από τη χρήση των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία έχουν ήδη μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και στόχος μέσα από αυτό το πάνελ είναι να βρεθούν οι τρόποι να σκεφτόμαστε και να συζητάμε με ψυχραιμία, ουσία και ανοιχτό μυαλό για τη σχέση που θα έχει η τεχνητή νοημοσύνη με την καλλιτεχνική δημιουργία, και να είμαστε σε συνεχή επαφή με όλα όσα συμβαίνουν σήμερα. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο της συζήτησης για το Σάββατο το απόγευμα στις 5, η είσοδος είναι ελεύθερη. Radio Sounds Festival λοιπόν, 25 χρόνια Κόσμος 93,6, και το γιορτάζουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Καλησπέρα ξανά. Μέχρι τις 6 παρέα με Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο και Κωνσταντίνο Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Brothers Johnson. Σχεδόν 50 χρόνια πριν, Strawberry Letter 23. Γιατί με κοιτάς με απορία? Σου φαίνεται πολύ μακριά το 50 χρόνια, ε? Εμένα να δεις. Λοιπόν, σας θυμίζω ότι τρέχει διαγωνισμός για δύο διπλές προσκλήσεις για το βράδυ της Κυριακής που μας έρχεται στο Θέατρο Τεχνοχώρος Εργοτάξεων στον Άγιο Δημήτριο για την παράσταση που κάνει πρεμιέρα «Η βροχή μέσα της» του Γιάννη Παπάζογλου σε σκηνοθεσία του Θωμά Μαυρογόνατου και πρωταγωνιστές τον Γιώργο Ανδρουστόπουλο και την Ελένη Σταυράκη Κοντοσταύλου. Δύο διπλές προσκλήσεις, περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού, το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας και τη λέξη θέατρο για να κάνουμε την κλήρωση μετά και να δούμε ποιοι θα είναι οι δύο φίλοι μας, οι φίλες μας που θα παρακολουθήσουν την παράσταση και περιμένουμε τη Δευτέρα να μας πείτε πώς σας φάνηκε. Αυτό εδώ το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2024 και έχει έναν πολύ επίκαιρο τίτλο από τότε, Disconnected.

Joey Crooks, φοβερή συνάντηση και συνεργασία από ένα πάρα πολύ ωραίο δίσκο που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό και έχει και άλλες εκπλήξεις αυτό το άλμπουμ. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να ανακαλύπτουμε και άλλα τραγούδια, όπως αυτή τη συνεργασία, αυτή τη σύνδεση με την Arusha Fatab. Λοιπόν, πάμε τώρα για τις 5:30 για τις ειδήσεις. Τελευταίες εξελίξεις και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πληροφορίες για δύο τραυματίες μετά από περιστατικό στη Motor Oil. Τροποποίηση στο σχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου για την ενέργεια πρότεινε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης. Σε τρούχια επανακίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης, επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε εξέλιξη έρευνες από κλιμάκιο της Τρίτης ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό τείχων εγκλωβισμένων στο παλαιό πολεμικό μουσείο των πρώην Ιταλικών στρατών στα Χανιά, λόγω κατάρρευσης της οροφής. Στη Ρόδο, βράχος αποκολλήθηκε και κατέπεσε στο δρόμο προς την παραλία Άντωνη Κουίν. Από την πτώση δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στην Κωνσταντινούπολη, δύο νεκροί από τις πλημμύρες, εικόνες χάους με δρόμους, ποτάμια, κλειστά σχολεία και εκτροπές πτήσεων. Η εκτέλεση του δράστη της επίθεσης στο Fort Hood δεν θα μεταδοθεί ζωντανά, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Τοπικές βροχές και καταιγίδες έως 20 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Everybody's got to learn sometimes. Και γυρίσαμε για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6, που όπως λέγαμε και νωρίτερα γιορτάζει τα 25 του χρόνια και τα γιορτάζει από αύριο μέχρι και την Κυριακή στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 25 χρόνια στον αέρα, απίστευτο. Live εκπομπές, DJ sets, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες, μία με την Ιμάνη την Κυριακή, μία με τον Τιουάιο την Παρασκευή, αύριο το βράδυ δηλαδή, και Αλκιόνη την Κυριακή επίσης το βράδυ. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 25 χρόνων on air, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ο Κόσμος 93,6 στείνουν αυτό το τριήμερο στο φάρο του Ιδρύματος, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή λοιπόν, με ελεύθερη είσοδο. Μόνο για τις συναυλίες χρειάζεται δελτίο εισόδου και ελπίζω να το έχετε εξασφαλίσει. Τι άλλο, το Σάββατο που λέγαμε και νωρίτερα υπάρχει αυτό το πάνελ, η ανοιχτή συζήτηση AI or not AI. Και το Σάββατο το βράδυ σας θυμίζω ότι μετά από την συζήτηση θα ακολουθήσει το πάρτι μας, όπου η παραγωγή του σταθμού θα παίξουν με βινήλια και όχι μόνο, back to back, και σας περιμένουμε για να ανταλλάξουμε ευχές, να σβήσουμε και τα κεράκια και να διασκεδάσουμε και να γιορτάσουμε μαζί αυτά τα 25 χρόνια στο ραδιόφωνο. Εμείς θα κλείσουμε το πάρτι στις 11 το βράδυ. Έχω σκεφτεί κάποια πιο ηλεκτρονικά, αν δεν σας πειράζει. Όχι καθόλου, μου λες εσύ. Χαίρομαι. Καλά θα πάει αυτό.

Για να λέει αυτή η φωνή και το House Broken. Θυμάστε που λέγαμε ότι είναι μία από τις φωνές που ξεχωρίζουν αυτή την εποχή, αυτή τη χρονιά. Έβλεπα και λίγο νωρίτερα και μια λίστα που είχε βέβαια κυκλοφορήσει λίγο νωρίτερα με τους δίσκους της χρονιάς μέχρι τώρα, και σκέφτομαι ότι ξεκινάει σιγά σιγά, θα αρχίσει αυτή η εποχή με τις λίστες, με τα καλύτερα άλμπουμ, τα καλύτερα τραγούδια κτλ. Αλλά ωραίο είναι αυτό, έχει ενδιαφέρον, γιατί έτσι μπορεί να έχει συγκεντρωμένη όλη τη μουσική που κυκλοφόρησε μέσα σε μία χρονιά. Να, αλλά δεν πάβουν όλα αυτά να είναι υποκειμενικά, έτσι. Πάντως από τους δίσκους της φετινής χρονιάς είναι αυτός εδώ, τον Τζαν.

Midnight Generation, Almost My Own, και φτάσαμε στο τέλος που λέτε. Claudia Matola για το επόμενο 2 ώρο εδώ στο Κόσμος 93,6. Εμείς αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε. Ήταν η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Μαντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και τα μηνύματα. Καλό απόγευμα. Φινάλε με Last Shadow Puppets. Για χαρά.

0: Billy Cobham, ο πρωτοπόρος που έδωσε στα drums πρωταγωνιστικό ρόλο στη Jazz Fusion, έρχεται στο Μέγαρο. Ο συνεργάτης του Miles Davis με το εξαμελές σχήμα του Time Machine ενώνει jazz, rock και funk, επιστρέφοντας τις εμβληματικές συνθέσεις του από τη δεκαετία του 70 με εκρηκτικό ρυθμό και αστήρευτη ενέργεια. Jazz at Megaron. Billy Cobham Time Machine. 14 Νοεμβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλαντ. Πάθη. Μυστικοί έρωτες. Παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στην Ερτένα.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Coffee για το ξεκίνημα. Black Coffee και τόσο καφέ. 7 λεπτά μετά τις 6, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Πέμπτη είναι με το σκηνικό, με τον καιρό λίγο πιο γλυκό. 15 Οκτωβρίου στον κόσμο 93,6. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές. Road trip μουσικό με τον Μπάμπι Δούκαρο να φροντίζει. Είναι ο Λέων Bridges και είναι το Illusion.

Thievery Corporation. Έρχεται το φοβερό τριήμερο. Έφτασε 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Αυτές οι τρεις μέρες αφιερωμένες στον κόσμο, στα 25 χρόνια κόσμος, με live εκπομπές, με DJ sets, με προβολές, συζητήσεις, συναυλίες. Η Μανή, τη Βάιο και Αλκιόνη, Παρασκευή και Κυριακή συναυλίες, με αφορμή τα 25 χρόνια on air, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ο κόσμος σας προσκαλούν λοιπόν σε τρεις μέρες στο Φάρο. Το Ίδρυμα το Σταύρος Νιάρχος, το Φάλιρο, η είσοδος είναι ελεύθερη και δελτία εισόδου για τις συναυλίες υπάρχουν, γιατί εντάξει έχουν γίνει λίγο sold out. Θα είναι πολύς ο κόσμος για τον Τιουάιο και την Μανή και την Αλκιόνη, αλλά γενικότερα έρχεστε ελεύθερα. Χώρος υπάρχει.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σημαντική απόφαση για την προστασία της πρώτης κατοικίας από κατασχέσεις και πληστηριασμούς για χρέη προς το δημόσιο από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν είναι νόμιμη κατάσχεση της μοναδικής οικογενειακής κατοικίας, εφόσον υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη από τα οποία μπορεί να ικανοποιηθεί η οφειλή. Κοινή γραμμή, αλλά χωρίς ακόμη τελική συμφωνία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, διαμορφώνεται στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλης. Σκληρές διαπραγματεύσεις και για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός. Νέο ατύχημα στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου της Motor Oil στην Κόρινθο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο εργαζόμενοι εξωτερικού συνεργείου τραυματίστηκαν, φέροντας πολλαπλά τραύματα και εγκάβματα. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου. Την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας συζήτησαν στο Ριάντ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο ομολογός του Χαλίτ Μπιν Σαλμάν. Στη φυλακή με απόφαση του εφετείου Θεσσαλονίκης, πρώην στρατιωτικός για την κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού. Επιθέσεις με στόχο σε δεκάδες σαουδαραβικές εγκαταστάσεις έχουν επιχειρήσει Χούθη, σύμφωνα με το συνασπισμό υπό τη Σαουδική Αραβία. Βροχές αύριο αρχικά στο βορειοανατολικό, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στη Νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά. Έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8 στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.

Αυτή πολύ ωραία εκτέλεση του Knocking on Heaven's Door από τους Waterboys. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Ερτέκο.gr. Διαδικτυακά ακούς μέσα από το Ερτέκο και σε application στο κινητό σου όλες οι εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά και on demand. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Benny King. 15 Οκτωβρίου, μία μέρα και η γιορτή του κόσμου.

This land is your land. Sharon Jones and the Dub Kings από το 2005. Naturally, ο τίτλος του άλμπουμ, Woody Guthrie. Το τραγούδι. Αύριο λοιπόν θα γνωρίσουμε από κοντά τον T.Y.O. γιατί θα παίξει ζωντανά στο Φάρο. Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζωντανά το road trip θα είναι εκεί 6 με 8. Να το ξέρετε, θα βρεθούμε εκεί μπροστά στο συντριβάνι. Μετά θα δούμε τον T.Y.O. Και πριν τον δούμε, θα μας μιλήσει και ζωντανά στον αέρα. Να είστε εκεί, να το γνωρίσουμε, γιατί είναι και πολύ ενθουσιασμένος που θα έρθει στην Ελλάδα για πρώτη φορά και έχει κοινό εδώ. Αγαπήσαμε φοβερά, απίστευτα το Outsider. Ήταν η ωραιότερη μας στιγμή για το 2026 αυτό το άλμπουμ. Και πάρτι μετά DJ Z, θα είμαστε παρέα πάνω στο Φάρο μέχρι τα μεσάνυχτα. Αυτά θα συνεχίζονται όλο το τριήμερο, έτσι. Μην νομίζετε ότι τελειώνουν αυτά, αυτές οι χαρές και οι ωραίες οι στιγμές, γιατί και το Σάββατο γίνεται ένας χαμούλης. Υπάρχει και μαραθώνιος ραδιοφώνου εκπομπών από Γιάννη Δημητριάδη και Γιώτα Κοτσέτα. Θα βρίσκεται εκεί, θα παίξουν μουσικές και η παραγωγή του κόσμου. Θα παίξει ο Γιώργος Πολυχρονίου, ο Γιώργος Μουχταρίδης, θα παίξει ο Προκόπης Δούκας με βινίλια. Την Κυριακή παίζει ο Πέτρος Αδάμ. Τα κορίτσια, η Ρουμπίνη Σταγκουράκη, η Δήμητρα Κακαουνάκη. Θα γίνουν συζητήσεις φοβερές για το AI. AI or not AI, με επιχειρηματίες, με ανθρώπους της μουσικής, με καλλιτέχνες. Το Σάββατο θα γίνει αυτό, 17 Οκτωβρίου, ανοιχτή συζήτηση. Θα γίνει και την Κυριακή ακουστικό radio show με την Ιμανή, με την Αλκιόνη. Μερικά από όλα αυτά που θα γίνουν. T.Y.O. το έχει ποστάρει, έχει χαρεί πολύ, περιμένει πώς και πώς. Και εμείς, για πότε θα αλλάξει η λογική ο T.Y.O. που λέει εδώ I've got to travel alone. Όχι και alone. Ωραία είναι να μοιράζεσαι εμπειρίες πολλές. Μπορεί να ταξιδέψει alone, αλλά με το που σκάσει μύτη στην Αθήνα, χαμούλης θα γίνει.

Λοιπόν, αυτό το Outsider λοιπόν ήταν ίσως η καλύτερη στιγμή του 26, από τις καλύτερες στιγμές τέλος πάντων, να με το υπερβάλλουμε. Αν και πες να ήταν η καλύτερη στιγμή. Πάρα πολύ καλό γουστο άλμπουμ, πάρα πολύ όμορφο, ωραίος ο τρόπος έκφρασης ερμηνείας του TY of the Young Old, γιατί είναι σαν παλιά ψυχή, αυτό είχε σχολιάσει ένας μπλουζίστας που τον άκουσε. Είναι αυτό το ότι ο Adrian Quesada, παραγωγός, έχει αυτό το άγγιγμα το χρυσό ο Quesada και μάται και αυτή, φοβερή αισθητική, πολύ σημαντικό πράγμα η αισθητική. Όπως έλεγε και ο Wittgenstein, ότι η αισθητική είναι ηθική. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα η αισθητική στη ζωή. Ο Adrian Quesada την έχει στο full, με μια καριέρα έτσι που πήγε σιγά σιγά σε διάφορα σημεία της μουσικής, με διάφορα σχήματα που έκανε και έδωσε και την ευκαιρία σε φοβερές φωνές όπως και ο Eric Burton στους Black Pumas και όλα τα σχήματα που έχει κάνει. Είναι φοβερός πραγματικά παραγωγός και ένας όμορφος δημιουργός που δημιουργεί τόσο όσο αυτά που χρειάζεται, αυτά που έχει ανάγκη, αυτά που πιστεύει ότι έχουν ομορφιά, χωρίς να αναλώνεται στη showbiz με έναν τρόπο ανθεγενό. Εδώ, Adrian Quesada και Ile, Mentiras con Cariño.

Jimmy Nombre, φοβερή στιγμή για τη Ροζαλία και το εντυπωσιακό είναι ότι το έχει γράψει η Ροζαλία μαζί με δύο παραγωγούς, όχι απλά το ερμηνεύει τόσο ωραία που φαίνεται όλο το ταλέντο της και το βάθος που έχει από τα roots, από το φλαμέγκο, γιατί έχει μεγαλώσει από μικρό κουριτσάκι μέσα στο φλαμέγκο, δεν έγινε έτσι overnight παγκόσμια pop τρέλα η Ροζαλία. Κάποιοι γίνονται γιατί υπάρχουν βάσεις στην προσέγγιση του. Το έχει γράψει το τραγούδι, το οποίο βασίζεται και σε ένα τραγούδι παραδοσιακό που χρησιμοποιείται σε γάμους τσιγκάνων, είναι εμπνευσμένο από αυτό και έτσι σχηματίζουν ένα ρεφρέν γύρω από τα τραγούδια σε αυτό το φλαμένκο στυλ, γιατί είναι roots τραγούδι και πάρα πολύ ωραία στιγμή. Και το έχουμε πει ότι πολλοί καλλιτέχνες της pop, όταν μπαίνουν και θα ακουμπήσουν αυτό το κομμάτι της βάσης της μουσικής της δικής τους, φαίνεται όλο το μεγαλείο. Όπως εδώ η Beyoncé καταπληκτική σε τραγούδι της Etta James.

0: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: Sport.gr.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα

Seconds Upon. Άγκαθα Κατέλ, εδώ στον κόσμο στη συνορισμένη. Είναι απογευματάκι 5η 15 Οκτωβρίου και έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στις όμορφες μέρες, το τριήμερο που ξεκινάει αύριο για να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια κόσμος με τον καλύτερο, με τον πιο όμορφο τρόπο. Θα είμαστε όλοι εκεί, όλη μέρα από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ, με DJ sets, ομιλίες, εκπομπές, με βινίλια πάρτις, με αγαπημένους καλλιτέχνες που έχουν τεράστιο ενθουσιασμό που έρχονται στην Αθήνα. Τιουάιο για πρώτη φορά, η Μανή έχει ξανάρθει, η Αλκιόνη θα βρίσκεται εκεί σε ένα live μαζί με την Ιμανή την Κυριακή και αύριο θα δούμε τον Τιουάιο. Να είστε λοιπόν όλοι εκεί όλο το τριήμερο με δωρεάν είσοδο. Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ. Στη δεύτερη μας ώρα παρέα και ελπίδα από Παπουτσί στη φροντίδα του ήχου. Η Μανή.

2-10-66-66-429 μιλάμε εκτός αέρα. Airtaco.gr διαδικτυακά. Ακούς όποτε θέλεις εσύ. Εκεί θα βρεις ζωντανά και on demand όλες τις εκπομπές και τα podcast.

μπράβο από Μαρή Φρόες και στη Βραζιλία. Χρόνια πολλά να πούμε στον Κρίστο Μπέρκ που κλείνει τα 78. Σήμερα γεννήθηκε το 48, 15 Οκτωβρίου. Είναι και δύσκολο να διαλέξει τώρα τραγούδι του Κρίστο Μπέρκ από όλες τις ομορφιές του που έχει ερμηνεύσει, αλλά θα βάλουμε τη μεγαλύτερη του επιτυχία. Και όμορφο, έτσι πολύ βελούδινο, πολύ σατέν τραγούδι. Lady in Red, λοιπόν, χρόνια πολλά στον Κρίστο Μπέρκ.

Και είπε ο Κρίστεμπεργκ ότι είναι εμπνευσμένο από την ανάμνηση που είχε την πρώτη φορά που είδε την Νταϊάν. Οι άντρες, είπε ο Κρίστεμπεργκ, ότι συνήθως δεν μπορούν να θυμηθούν τι φορούσαν οι γυναίκες τους όταν τις πρωτογνώρισαν. Εκείνος θυμάται ότι φόραγε ένα κόκκινο φόρεμα και ήταν πανέμορφη και γι' αυτό το έγραψε. Έγινε η μεγαλύτερη του επιτυχία. Το σήμα κατά τεθέν του Κρίστεμπεργκ συνδέθηκε με εκείνον. Είχε πει κάποτε ότι δεν θεωρεί ότι είναι και το καλύτερο τραγούδι που έχει γράψει και μάλιστα είχε ψηφιστεί και ως το 10ο πιο ενοχλητικό τραγούδι όλων των εποχών. Φοβερό, έτσι, σε μια δημοσκόπηση που γίνει το 2000, το τρίτο χειρότερο τραγούδι της δεκαετίας του 80. Όχι τώρα, εντάξει, το Lady in Red. Όπως και να έχει, είχαν γίνει πολλές διαφωνίες με κριτικούς, με μουσικούς που έχουν πει τα διάφορά τους. Άλλοι υποστήριζαν ότι το αγάπησαν πάρα πολύ ο κόσμος, έτσι. Είναι τεράστια επιτυχία, σάρωσε το Lady in Red και όλοι το θυμούνται. Παρότι κάποιοι έλεγαν ότι εντάξει, δεν έχει ιδιαίτερη μελωδία. Ακόμη και ο ίδιος ο Κρίστεμπεργκ το είχε μειώσει λιγάκι και είχαν θυμώσει κάποια κριτική. Άλλοι πάλι λέγανε ότι είναι μια βλακεία και μισή. Υπέροχο τραγούδι είναι, δεν είναι τυχαίο ένα τραγούδι τώρα που συγκίνησε τόσους πολλούς. Έχει μια φοβερά, προφανέστατα φοβερή μελωδία είναι και όμορφο είναι και ναι, αρέσει στις γυναίκες πολύ αυτά τα όμορφα λόγια και να θυμάται ένας άντρας και τι φορούσαν και πόσο όμορφη μπορεί να γυναίκα μέσα σε ένα φόρεμα και η απλότητα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Δεν χρειάζεται όλα να είναι πολύπλοκα ή να κατεβάσει όλο το νόημα της ιστορίας κανείς ένα τραγούδι. Υπέροχο τραγούδι, για κάποιο λόγο έφτασε εκεί, όπως και το τραγούδι που ακολουθεί είναι ένα απλό τραγούδι που έγραψε ένας άνθρωπος για την childhood sweetheart του, για τη γυναίκα που αγάπησε μία όλη του τη ζωή από την αρχή μέχρι τώρα που μιλάμε. Έτσι, ευτυχώς δεν είναι το τέλος ακόμα, αλλά μέχρι το τέλος θα την αγαπάει ο Ρόμπερτ Σμιθ. Τη γυναίκα του, ήταν η γυναίκα που αγάπησε στο σχολείο, μπήκε σε ένα δωμάτιο επειδή ήταν χωριστά σε ένα διάστημα και έγραψε αυτό το τραγούδι για εκείνη και το φοβερό ήταν ότι το έγραψε και το εννοούσε all the way, μέχρι σήμερα το εννοεί. Στάθηκε δηλαδή το τραγούδι, στάθηκε και στην καρδιά των fans, των Cure, σε όλους τους ανθρώπους και τις γυναίκες του και είναι κάτι που το τίμησε μέχρι σήμερα, έτσι. Θα το ακούσουμε από την Αντέλ γιατί είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Τη θυμίζει για τη μητέρα της γιατί την πήγαινε μικρή συναυλή στον Cure. Έπιασε τόπο το τραγούδι, έτσι μιλάμε σοβαρά τώρα, σε όλους τους τομείς.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η Αθήνα χορεύει τις Κυριακές. Στις 25 Οκτωβρίου το Eden Sundays επιστρέφει στο Οδείο Αθηνών με ένα εκρηκτικό line-up. Δύο κορυφαία ονόματα της dance σκηνής, High, Back to Back με Romy. Μαζί τους JJ και Saber Rider. 25 Οκτωβρίου, Eden Sundays με High και Romy. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Hello, hello, hello.
0: Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Λουκία Σούπουλη.
5: Κόσμος 93,6.

Στο 2026 από το album Muse, John Legend και Pharrell Williams ήταν μαζί στο Fireflies. 8 παρα 25, κόσμος στα ραδιόφωνά σας, κόσμος 93,6, κόσμος πάρτι, κόσμος 25 χρόνια, μια γιορτή τεράστια. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με καλεσμένους DJs, βινίλια παραγωγούς, συζητήσεις για το AI, τη Wayo, η Μανή, Αλκιόνι. Με λίγα λόγια, τα πολλά θα τα ζήσουμε από αύριο όλη μέρα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κλάουντια Μάτουλα είναι εδώ. Για λίγο ακόμα παρέα σε ένα road trip μουσικό, η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο μας και ο Bruno Mars με το Risk It All. Καλώς ήρθατε σε μόλις συντονιστήκατε διαδικτυακά, μας ακούτε και μέσα από το rteco.gr, ψηφιακά από τους δέκτες της τηλεόρασής σας.

Risky το ακούσαμε τον Bruno Mars λοιπόν στο καινούριο του άλμπουμ. Στα 73 του έφυγε από τη ζωή η φωνή των Pavlov's Dog. Φυσικά θα ακούσουμε από τις ωραιότερες στιγμές. David Sherkamp. Pavlov's Dog με τον Τζούλια.

Τζούλια, Παύλος Ντόγκ, Ντέβιτ Σέρμαν έφυγε από τη ζωή στα 73 του. Darling, you. Έλεγε μάλιστα ότι τη φωνή του ή τη συχαίνεται κανείς ή τη λατρεύει.

Light my fire, Αστέρο Τζιλμπέρτο στον αέρα μας, κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. 27 Οκτωβρίου βγαίνει το ντοκιμαντέρ για τον Μάθιου Πέρι, για τον Τζάντλερ, The One About Matthew Perry. Ο τίτλος νομίζω ότι θα πέσει κάτω το Netflix εκείνη τη μέρα, 27 Οκτωβρίου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το δει ταυτόχρονα όλος ο πλανήτης. Δεν θα ανοίγει το ντοκιμαντέρ. Enter Loop, Flavia Coelho. Πολύ ωραία παραγωγή, Venia Selecta.

0: ritmo mais popular.
1: Venha selecta, Elton Loop και Flavia Coelho. Και αφού μιλάμε για τα ντοκιμένταρις που βγαίνουν τώρα, τα ντοκιμαντέρ, όπως είναι The One About Matthew Perry που θα βγει 27 Οκτωβρίου, έχουν βγει και άλλα. Συγκλονιστικό και βραβευμένο έχει τις υποψηφιότητες του, είναι για το PDD. The Reckoning λέγεται, που δείχνει το rise and fall του PDD, Puff Daddy, Sean Combs γενικότερα. Και δείχνει, βάζει ζητήματα στο τραπέζι πολύ σημαντικά. Τη δύναμη, τη διασημότητα, τις σκοτεινές ιστορίες με τις διασημότητες, για καταγγελίες, κακοποίηση, για τις υποθέσεις, για το πόσο οι άνθρωποι δεν μιλούν, η σιωπή πίσω από το θέαμα, την εξουσία, τη φήμη, και πώς γίνεται κανείς να φτάνει τόσο ψηλά, να έχει τόσο πολύ υποστήριξη ένας άνθρωπος όπως ο Σαν Κόμπς, που έχει κάνει τα χειρότερα, ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έχουν γίνει με καλλιτέχνες, και μπόρεσε μια χαρά μετά από φοβερά σκηνικά που έχουν συμβεί και έκανε να βρει το δρόμο προς το φως, να βγάλει εκατομμύρια και να γίνει top of the world. Ο PDD Puff Daddy, με όλα τα μηνύματα, με τα ονόματα που έχει αλλάξει, κορυφή, να έχει τόσες γυναίκες, ήταν και με την J-Lo, και να καταφέρει να σταθεί με φοβερή υποστήριξη μέσα στο χώρο, έτσι, ένας άνθρωπος. Αλλά ευτυχώς που υπάρχουν τύποι όπως ο Eminem, και εδώ θα κλείσουμε με ένα συγκλονιστικό κομμάτι με το Fuel, J-ID και Eminem, που έχει πολύ συζητηθεί ο τρόπος, εδώ τα bars που έχει μέσα, αυτά που λέει, που είναι αδιανόητα, γιατί για ακόμη μια φορά είναι στην κορυφή ο Eminem. Είναι ένα φαινόμενο, ο πιο σοκαριστικός MC που έχει γεννηθεί ποτέ, και εδώ είναι φοβερό, αξίζει πολύ το Fuel να τα ακούσει κανείς με το στίχο, να το βλέπει, για όλα αυτά που λέει για τον PDD, γιατί είχε και το κουράγιο να βγάλει έξω στο φως όλο το involvement με τον Tupac και με τον Biggie. Και τα λέει μέσα ξεκάθαρα, straightforward και τολμηρά, γιατί κανείς δεν ακουμπάει τον Eminem, παρακαλώ. Fuel. Η ελπίδα παπουτσί στον ήχο, Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Αύριο live στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί θα βρεθούμε από κοντά. Σας περιμένουμε να σας γνωρίσουμε, να κάνετε εκπομπές, να δούμε τον DIY, ο Ιμανί. Χαμούλης, όλα θα τα κάνουμε. Τρεις μέρες εκεί θα είμαστε. Fuel, Eminem, Shock.

0: Στις 17 Οκτωβρίου η Bloom Box για ένα ιδιαίτερο session και στις 18 Οκτωβρίου η Vicky B Band για ένα διήμερο μουσικής εμπειρίας και γευστικής απόλαυσης. One Therapy Κηφισιά, στη γρημένη πλατεία μας. 210-8019-533, Λεωφόρος Κηφισίας 236.
1: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

όταν πηγαίναμε παλιά σχολείο, τώρα μιλάμε για πριν από πάρα πολλά χρόνια, και έφτανε η Πέμπτη ή η Παρασκευή και σου έλεγαν, δεν μου λες τι θα κάνεις αύριο, και λέμε αύριο, αύριο έχουμε πάρτι. Αυτό το πράγμα λοιπόν είχε μείνει εκείνη την εποχή, παλιότεροι το ξέρετε, το θυμάστε, τι έχουμε αύριο, αύριο έχουμε πάρτι. Αν με ρωτήσετε λοιπόν σήμερα τι έχουμε αύριο, αύριο λοιπόν έχουμε πάρτι. Αύριο έχουμε πάρτι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Να έρθετε όλοι, θα περάσουμε πολύ ωραία. Έχει μουσικές, έχει DJ set, έχει live, έχει το DIY για πρώτη φορά. Έχει από νωρίς εκπομπές, φαντάζομαι δεν θα τα χαλάσει ο καιρός. Λένε πολύ ότι θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Θα βρέξει αργά το βράδυ, μην ανησυχείτε καθόλου. Θα είναι μια χαρά, θα είναι ό,τι πρέπει για να ανοίξει η πρώτη μέρα του φεστιβάλ του Radio Sounds για το Κόσμος για τα 25 χρόνια. Όπως λέει και η Λουκία Σούπολη στο τρέιλερ, τα 25 κεράκια. Λοιπόν, αύριο λοιπόν ξεκινάει το πάρτι μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Η Ελπίδα Παπουτσή χαμογελαστή, πραγματικά στην κονσόλα του ήχου θα έρθει Ελπίδα στο πάρτι, έτσι. Σιγά που θα την έρθει. Μέχρι το... Μα, αύριο δεν ξέρει, αλλά το Σαββατοκύριακο όμως θα έρθει σίγουρα. Λοιπόν, αρθείτε όλοι, είστε όλοι προσκεκλημένοι. Όπως ξέρετε, δεν έχει είσοδο, είναι δωρεάν, είναι ελεύθερα τα πάντα. Θα δείτε, έχει ωραίες μουσικές, θα έχει εκθέσεις φωτογραφίας, θα έχει AI. Όσοι είστε ήδη, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι 10 υποψήφοι που θα κάνουν και εκπομπές, θα κάνουν και εκπομπές στο ραδιόφωνο. Οι ακροατές λοιπόν παίρνουν το μικρόφωνο και θα ανέβει στο Ερτέκο. Οπότε καλό είναι να περάσετε το, ή την Παρασκευή ή το Σάββατο ή την Κυριακή, γιατί το πάρτι, φίλες και φίλοι, ξεκινάει από αύριο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας με μια σάουνα. Αυτό μας λέει η Jessie Ware. Καινούριο σίγγλ από την Jessie Ware, μετά το πολύ πολύ πολύ πετυχημένο της άλμπουμ. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας και καλή ακρόαση.

Μας αρέσει πολύ η Jessie Ware. Είναι μια φωνή που μας έρχεται από το Λονδίνο. Βάζει και την ηλεκτρονικά, βάζει και τη soul, εδώ βάζει και την disco. Και επιστρέφει με νέο single. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Και από την τηλεόρασή σας ακούτε Κόσμος, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ. Και τα πάντα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ο Ντεζί Εζή. So good.

Περιμένουμε το καινούριο άλμπουμ των U2 και μάλιστα το λέγαμε χθες αυτό, ότι η U2, και μάλιστα είχε κάνει και μια αναφορά ο Μπόνο σε μια συνέντευξη και στο περιοδικό Rolling Stone, και έκανε αναφορά για τη Ροζαλία, γιατί μέσα στο άλμπουμ, το καινούριο άλμπουμ των U2, μετά από τόσα χρόνια που βγαίνει σε κυκλοφορία καινούριο υλικό από τον Μπόνο και από την παρέα του, τραγουδάει και η Ροζαλία. Και πώς σας φαίνεται περίεργο ότι παράλληλα και το άλμπουμ που βγαίνει αύριο επίσημα στην κυκλοφορία των Fontaines DC των Ιρλανδών περιέχει άλλη μια συνεργασία πάλι της Ροζαλία παρέα με τους Fontaines DC. Αυτό κάτι νομίζω θα πρέπει να μας λέει. Και δεν γίνεται απλά λόγος για τη Ροζαλία. Α, εντάξει, ωραία, ήρθε και η Ροζαλία. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για τους YouTube που είναι μια από τις μεγαλύτερες μπάντες όλου του κόσμου εδώ και χρόνια. Και τους Fontaines DC που είναι η σύγχρονη καλύτερη rock μπάντα, όχι μόνο κατά τη γνώμη μου, κατά τη γνώμη πολλών, σε όλο τον κόσμο.

Αυτή είναι ρεμιξαρισμένη από την Desiree, η Νίνα Σιμών. Η Νίνα Σιμών που έχει γράψει τη δικιά της ιστορία στο χώρο της μουσικής. Πολλά και ωραία πράγματα γίνονται, φίλες και φίλοι. Live συναυλίες. Φυσικά έχουμε το πάρτι μας, όπου μέσα στο πάρτι, στο τρίμερο αυτό, θα ακολουθήσουν και τρία live. Ένα από τον TYO, που είναι τον ερχόμενο αστέρι από την γαλλική μουσική σκηνή, από τη soul μουσική σκηνή μάλλον, το πούμε λίγο πιο σωστά. Έρχεται φυσικά η Μανή, ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό. Έχει έρθει πολλές φορές, θα κάνει ένα εξαιρετικό, όπως δίνουν τα πράγματα, acoustic set. Εξάλλου η Μανή το έχει αυτό, το να μπορέσει να παρουσιάσει αυτόν τον ήχο. Το έκανε με πολύ πιο δύσκολο τρόπο, με 8 τσέλο πάνω στην σκηνή. Και φυσικά η Αλκιόνη, που ομοίως είναι ανερχόμενη στο ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Και το λέω αυτό διότι θα παρουσιάσει τραγούδια, κυρίως covers, κυρίως διασκευές, αλλά τραγούδια τα οποία έχει αγαπήσει, και πολύ περισσότερο θα είναι και τραγούδια τα οποία θα γκρουβάρουν με τέτοιο βαθμό για να μας βάλουν στην διάθεση του πάρτι, στη διάθεση της γιορτής για τα 25 χρόνια του κόσμου. Διαβάζω διάφορα πράγματα αυτές τις μέρες και διαβάζω και για τον Τζόμπο Ναμάσα. Για τον Τζόμπο Ναμάσα, που ούτως ή άλλως βρίσκεται σε περιοδία αυτές τις μέρες, βρίσκεται σε ένα tour. Σε 4-5 μέρες θα βρίσκεται στο Ελσίνκι, γενικά Στοκχόλμη, Γκέτεμπορκ, Ιταλία, Γερμανία, στην Μαδρίτη μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Αλλά επιστρέφει στην Ευρώπη, και επιστρέφει στην Ευρώπη μέσα στο 2027. Δεν ξέρω γιατί, αλλά υπάρχουν φήμες ότι μπορεί φέτος, μετά από πάρα πολλά χρόνια, ο Τζόμπο Ναμάσα να περάσει από τη χώρα μας. Λέτε? Αφού ολοκλήρωσε μια μεγάλη ανεξάρτητη καλοκαιρινή περιοδία με εμφανίσεις από το Royal Albert Hall και φυσικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνεχίζει. Και λέω για την Ελλάδα, γιατί για το 2027 έχουν ήδη ανακοινωθεί οι ημερομηνίες. Για να δούμε μπάσκετ, να δούμε στη χώρα μας. Για ακούστε να ερμηνεύει το The Rose Unplugged και με μια gospel choir μέχρι τις 8:30.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Γαλλικό Ινστιτούτο παρουσιάζει την εκδήλωση «Η μουσική στην υπηρεσία της ειρήνης και των κοινών αξιών». Μια συζήτηση αφιερωμένη στη μουσική ως εργαλείο ειρήνης και μια συναυλία με τον πιανίστα Άντρε Μανουκιάν και την ερμηνεύτρια Δάφνη Κρυθαράς. 5η 22 Οκτωβρίου στις 7 στο Γαλλικό Ινστιτούτο, ΣΥΝΑ 31, είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Μάρκο Σελόνι από την Ιταλία.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα

Who I am, αυτή είναι η Μανή. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Την Μανή την περιμένουμε σε 2,5 μέρες. Αύριο τέτοια ώρα, φαντάζομαι 9:25 που είναι, που δείχνει τώρα το ρολόι, λογικά θα ξεκινάει ο Τιουάιο στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί θα είμαστε, ούτως ή άλλως 8 με 10 θα κάνουμε εκπομπή από το... Θα κάνουμε εκπομπή τώρα από το Φάρο, θα κάνουμε εκπομπή κάτω από την αγορά. Πάντως θα είμαστε στο θέατρο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το σίγουρο είναι ότι θα μεταδώσουμε τον Τιουάιο. Το σίγουρο είναι ότι θα τα πούμε από κοντά. Και αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Ελπίδα Παπουτσή βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε. Σήμερα δεν βρέχει, έχει μια χαρά ήταν η μέρα, τουλάχιστον είχε συννεφιά το πρωί. Τώρα έχει καθαρίσει ο ουρανός, έχει και καλή θερμοκρασία. Μια χαρά, ένα κλασικό φθινοπορεινό βράδυ Πέμπτης. Και είναι και 15 Οκτωβρίου, είναι ο μισός Οκτώβριος. Έτσι, μέχρι να τον πάρουμε χαμπάρι, έχει φύγει και ο μισός Οκτώβριος. Angel Dust. Για ακούστε τους Kyoto Jazz Machine. Και μια ωραία μπασογραμμή έχει αυτό το κομμάτι. Είναι groove. Είμαστε groove σήμερα, γιατί να μην είμαστε. Και είμαστε καλή διάθεση γιατί τελειώνει και η εβδομάδα. Έχουμε πάρτι αύριο που λέει η Ελπίδα. Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο. Και στις επιλογές μουσικής. Το ξέρεις, πρέπει να το κάνουμε μόντο κάτι, κάπου, να το γράψουμε κάπου. Έχουμε πάρτι αύριο και αύριο, ξέρεις, θα βάλουμε μια ταμπέλα και να πούμε εδώ είναι το πάρτι, here's the party.

Αυτό λοιπόν είναι το Angel Dust, Angel Dust και Jill Scott Heron. Έτσι, μια εξαιρετική εκτέλεση, και για το φίλο που μας το θύμισε τώρα στο τηλέφωνο, ήταν από το Tour de Force, το live που είχε δώσει το 1984 στην Γερμανία. Και φυσικά στα φωνητικά εδώ ακούσαμε τον Brian Jackson. Brian Jackson που έπαιζε πλήκτρα εδώ, δεν έπαιζε φλάουτο, φλάουτο έπαιζε ο Ισανμπουργκ. Και αλλά είναι εξαιρετικό όλο αυτό το σετ και όλη αυτή η μουσική που έγραψε και συνέδεσε αυτός ο πολύ μεγάλος τραγουδιστής, ποιητής, ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε για τον Jill Scott, για έναν άνθρωπο που έγραψε την δικιά του ιστορία, και με την ποίησή του θεωρείται ότι ενέμπνευσε πολλούς από τους μεταγενέστερους ράπερ. Ήταν, αν θέλετε, ίσως ο πρόγονος, το έχουν πει πάρα πολύ αυτό, της ραπ μουσικής. Και βέβαια με αυτό το spoken word που έκανε στα τραγούδια του, τουλάχιστον στις αρχές δεκαετίας του 70, του 71, του 72, και δεν μιλάω μόνο με το The Revolution Not Be Televised, μιλάω γενικά για όλα αυτά τα κομμάτια. Μετά το Σικάγο, όταν έφυγε και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της νεανικής σου ζωής στο Bronx, εκεί βίωσε από πρώτο χέρι όλες αυτές τις εμπειρίες που περιγράφει στα τραγούδια του, και γι' αυτό το λόγο ήταν και συχνά άρρηκτα συνδεδεμένος με τον ακτιβισμό και δει με τους Black Panther αργότερα, που του ασκήθηκε και ιδιαίτερα κριτική, έτσι, για μία από τις γνωστότερες συνθέσεις του, και μιλάμε βέβαια για το Revolution Will Not Be Televised. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, και το Τιουάιο, γιατί το ζητάτε. Αύριο ο Τιουάιο τέτοια ώρα θα βρίσκεται στο πάρτι μας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Electric Spanish από το τελευταίο του άλμπουμ, ένα άλμπουμ που το έχει κάνει παραγωγή ο Άντρια Κεσάδα, τον Black Pumas.

Man Without Love, αυτός είναι ο Ραούλ Μάλο στα ισπανικά, όπως το είχε ερμηνεύσει πριν από μερικά χρόνια. Ψάχνω να βρω εδώ στα κοιτάπια μου, γιατί χθες, μάλλον όχι χθες, προχθές για την ακρίβεια, είχε δώσει μία συνέντευξη ένας από τους μουσικούς, ο Courtney Payne, δεν ξέρω αν σας λέει κάτι το όνομα. Είναι ένας σαξοφωνίστας που είχε παίξει πριν από πάρα πολλά χρόνια σε ένα από τα δύο άλμπουμ, προσωπικά άλμπουμ του Keith Richards, ψέματα, του Mick Jagger, και μίλαγε στο Rolling Stone και έλεγε ότι ήδη έχει ηχογραφήσει με το Mick Jagger ένα καινούριο single. Αυτό το είπε στο Private Passions, στο BBC Radio 3, στις 12 του μήνα, Δευτέρα, 13 ήταν να το λέγαμε, αλλά με όλα αυτά που τρέχουν το είχαμε ξεχάσει. Και το λέω αυτό γιατί με πάει έτσι λίγο στο νου και με τον David Sanborn, που ήταν ούτως ή άλλως μεγάλος σαξοφωνίστας και ήταν ως βασικός σαξοφωνίστας στις περιοδίες των Stones, αλλά και για τον Tim Rice, όπου θα κλείσουμε την πρώτη ώρα. Tim Rice λοιπόν, έτσι, αποφάσισε πριν από πολλά χρόνια να κάνει ένα αφιέρωμα στους Rolling Stones, με τους οποίους συνεργάζεται από το 1999. Όταν λοιπόν αποφάσισε να βγάλει ένα άλμπουμ αφιέρωμα στους Rolling Stones, στο τέλος οι ίδιοι Rolling Stones αποφάσισαν να συνεργαστούν μαρέα με τον Tim Rice για να βγάλουν ένα άλμπουμ tribute για αυτούς, με λίγο πιο jazz, λίγο groove. Αλλά μόλις ακούστε αυτή την κιθάρα του Keith Richards, κι ας λένε ό,τι θέλουν, ξεκαθαρίσουν τα πάντα. Μέχρι τις 9. Honky Tonk Woman.

0: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Scott.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6. Το σίγουρο είναι ότι δεν βαριόμαστε καθόλου, έτσι. Boring, boring μπορεί να λέει η Μισελ Γκούρεβιτς, αλλά εμείς δεν βαριόμαστε καθόλου. Και όπως είπαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, έτσι για να ξεκινήσουμε, αύριο έχουμε πάρτι. Έχουμε πάρτι με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο. Ο Μπάμπης Δούκαρος θα είναι στο πάρτι. Γιατί να μην είναι στο πάρτι? Όλοι θα είμαστε στο πάρτι. Πώς θα είμαι στο πάρτι, λέει, αφού θα μεταδίδω, λέει, τώρα από το ραδιόφωνο, λέει, εδώ πέρα θα μεταδίδω το live του TYU. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αύριο λοιπόν Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο κέντρο πολιτισμού, ήδη είπα Σταύρος Γιάρχος. Το Σαββατοκύριακο όμως μπορεί να μην δουλεύεις, οπότε μια βόλτα θα πρέπει να την περάσεις. Και ναι, εδώ είμαστε λοιπόν, και όλοι θα ταξιδεύει. Λοιπόν, όλοι θα ταξιδεύει στα RGNA γενικώς. Εμείς θα ταξιδεύουμε στο κέντρο πολιτισμού, ήδη είπα Σταύρος Γιάρχος, μαζί με όλους εσάς για να γιορτάσουμε μαζί τα 25 χρόνια του ραδιοφώνου. Αν και εγώ πιστεύω, φίλες και φίλοι, ότι κάθε μέρα στο ραδιόφωνο είναι γιορτή. Απλά υπάρχουν φορές που μαζευόμαστε, κάνουμε αυτό το gathering, να το πούμε έτσι στα ελληνικά. Μαζευόμαστε όλοι μαζί για να περάσουμε πάρα πολύ ωραία, να γιορτάσουμε, να πούμε χρόνια πολλά, να τα ξαναπούμε. Να δούμε τώρα. Εγώ θα πω αύριο πάντως στο Λεωνίδα τον Όπουλο να φέρει και μια τούρτα με κεράκια. Γιατί τούρτα, γιατί χρόνια πολλά και γενέθλια, δεν ξέρω αν θα έχει 25, αλλά πάντως γενέθλια χωρίς τούρτα δεν γίνεται. Είναι σαν να φτιάχνεις, σαν να φτιάξει σουφλέ για να μην έχει μπεσαμέλ από πίσω. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, αύριο θα γίνει πάρτι και κρέμα γαλακτό, σωστά. Αύριο θα γίνει πάρτι και έχουμε πολύ ωραίες μουσικές. Έχουμε live, έχουμε τον DIY αύριο, έχουμε την Ιμάνη, έχουμε την Αλκιόνη την Κυριακή το απόγευμα. Θα έχουμε ένα πολύ ωραίο τραπέζι, όχι για να φάμε, αλλά για να μιλήσουμε για το AI. AI or not AI, και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για ένα θέμα που ενδιαφέρει όλους μας, αλλά οι άνθρωποι της μουσικής βιομηχανίας σίγουρα θα μιλήσουν και θα πούνε διάφορα σε αυτό το πάνελ, το οποίο θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα είναι ανοιχτό για το κοινό. Ένα πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη και για την καλλιτεχνική δημιουργία, αν θέλετε, στο Radio Sounds. Η Ευγενία Μπόζου, Head of Government Affairs and Public Policy για την Google στην Ελλάδα. Ο γνωστός μας Δημήτρης Γερμενίτης, Γενικός Διευθυντής του ΓΕΑ. Ο Μανώλης Ανδριωτάκης, συγγραφέας, σκηνοθέτης, και ο δικός μας ο Μανώλης ο Φάμελος θα μιλήσουν με συντονιστή και τον Λιώνο Βάθενς, έτσι, ως τραγουδιστή άμεσα θα μιλήσουν για να δούμε λίγο πολύ ο καθένας με τη δικιά του σκοπιά για όσα αλλάζουν ήδη στον τρόπο που δημιουργούμε, που παράγουμε και ακούμε την μουσική, για το λόγο και για όλα αυτά τα ερωτήματα που ανοίγουν κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει μέσα στην ζωή μας, μπαίνει στη μουσική και σε πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, εμείς πάμε να ακούσουμε τον Pete Mitchell και πάμε να ακούσουμε την Amy Winehouse.

0: There we go, Rehab, the top 10 record.
1: Αυτό λοιπόν είναι ο Pete Mitchell και ήθελα έτσι λίγο να τον αφήσουμε να τον ακούσουμε την άλλη εβδομάδα. Βγαίνει το άλμπουμ της Amy Winehouse, το Back to Black, για τα 20 χρόνια του Back to Black. Ο Pete Mitchell ήταν ένας από τους μεγαλύτερους και πάρα πολύ καλούς παραγωγούς στο BBC Radio 2. Δυστυχώς έχει φύγει από τη ζωή, αρρώστησε, έφυγε τον 61 το 2020. Και το λέω αυτό γιατί ήταν στο BBC Radio 2 με πολλά χρόνια εκπομπής στο ραδιόφωνο και αργότερα και στο 6 και στο 2, στο BBC Radio 2 και στο 6 Music. Και το λέω αυτό γιατί ήταν από τους πρώτους που είχε βγάλει την Amy Winehouse στο ραδιόφωνο, στο BBC, όταν η ίδια έκανε το πρόμο, αν θέλετε, του Rehab και του Back to Black. Λάθος, έπαθε καρδιακή προσβολή ο Μίτσελ, δεν είχε αρρωστήσει, άλλος παραγωγός είχε αρρωστήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι είχαμε ακούσει φοβερά πράγματα και μένω λίγο στον Μίτσελ, με την έννοια του ότι είχε κάνει αφιερώματα παλιότερα, είχε καλέσει την εκπομπή τον John Legend για πρώτη φορά, όλους τους Soulmen, είχε βγάλει τον Mick Jagger και πάρα πολύ κόσμο. Ήταν βέβαια και, και σε μια prime time στην Μεγάλη Βρετανία όταν έκανε εκπομπές στο BBC. Από την άλλη όμως ήταν και ένας άνθρωπος που έχουν μείνει ευτυχώς τα αρχεία του. Μάλιστα είχε κάνει και την παραγωγή το Elephant, τον White Stripes, και αργότερα πολλά άλλα άλμπουμ που είχαν κυρίως ορχιστρική μουσική και κάποια theatrical musicals. Όλα αυτά λοιπόν για τον Pete Mitchell και για την ευκαιρία για το νέο άλμπουμ της Amy Winehouse που θα κυκλοφορήσει την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή, με 11 τραγούδια, με 4 κυκλοφόρητα demos, με μια πλήρη ακυκλοφόρητη ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία της που είχε δώσει στο Παραντίσο το 2007 στο Άμστερνταμ. Ομοίως είχε κάνει πρόμο για το Back to Black όταν ήταν ακόμα καλά η Amy Winehouse. Γιατί μετά από μερικά χρόνια δυστυχώς τραγουδούσε στα live και μόνο προβλήματα δημιουργούσε.

θα κυκλοφορήσει και το tribute album της Amy Winehouse. Βγαίνουν πολλά πράγματα αυτόν τον καιρό, μουσικά και δισκογραφικά, όπως ακριβώς περιμένουμε και το νέο album των Nouvelle Vague. Nouvelle Vague που θα έρθουν στην Ελλάδα, θα έρθουν στις 12 Δεκεμβρίου να τραγουδήσουν και να παρουσιάσουν το καινούριο τους album, το album με 13 διασκευές σε εμβληματικά τραγούδια, όμως μόνο των Depeche Mode, αποδομημένα και ανακατασκευασμένα με bossa nova, με ακουστικές και διενορχιστρώσεις οργανικές, θα λέγαμε. Ένα άλμπουμ που ηχογράφησαν στο Rio de Janeiro με βραζιλιάνους μουσικούς και ολοκληρώθηκε στο Παρίσι. Και νομίζω ότι η καλύτερη που θα μπορούσε να τραγουδήσει ένα από αυτά τα τραγούδια δεν είναι άλλη από την Φλάβια Κοέλιο. Και στα αγγλικά.

Never Let Me Down. Αυτή είναι η Φλάβια Κοελιό παρέα με, με το συγκρότημα των Nouvelle Vague. Nouvelle Vague που θα τους δούμε, θα παρουσιάσουν το νέο τους άλμπουμ σε δύο εβδομάδες, το άλμπουμ αφιέρωμα αποκλειστικά στα τραγούδια των Depeche Mode, και στο πλαίσιο της περιοδίας τους θα εμφανιστούν στην Αθήνα στο Fast Club στις 12 Δεκεμβρίου, παρουσιάζοντας το άλμπουμ αλλά και κλασικές τους επιτυχίες. Πάμε να συναντήσουμε τον Danger Mouse για να πάμε μέχρι τις 9.30. Danger Mouse and the Black Thoughts.

0: Κόσμος 93,6.
1: Χρόνια ονέα και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show, και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κόσμος Radio.gr.
2: Mechanical clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stardust and to whisper

Έχω την αίσθηση ότι ό,τι και αν έχει τραγουδήσει ο Κρίστεν Μπέρκ, ο οποίος γιορτάζει σήμερα, κλείνει τα 78 και είναι φυσικά ένα εθνικό κεφάλαιο για την πατρίδα του. Ξέρετε, ο Κρίστεν Μπέρκ δεν είχε γεννηθεί στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Κρίστεν Μπέρκ είχε γεννηθεί στο Βενάδο του Έρτο στην Αργεντινή, γιατί οι γονείς του, ο πατέρας του ήταν στρατιωτικός, ήταν διπλωμάτης και ήταν και ένας από τους λόγους που γύρισε και πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Δηλαδή είχε πάει στην Ινδία, είχε πάει σε διάφορα σημεία. Βέβαια κατοικοεδρεύει στην Μεγάλη Βρετανία, έχει αυτό το πάρα πολύ ωραίο κάστρο που έχουμε δει πολλές φορές και στο Wiltshire στη Βόρεια Αγγλία, αλλά και στη Σκωτία. Ιρλανδός, είναι πραγματικά ένα τεράστιο κεφάλαιο για την μουσική και φυσικά πάντα μας έρχεται στο μυαλό, τουλάχιστον σε μένα, όχι τόσο το Lady in Red που έγινε μεγάλη επιτυχία και λόγω της ταινίας, όσο του Spanish Rain. Μάλιστα, όταν έδωσε το 1992, σας προτρέπω να το βρείτε, να το ακούσετε, το live στο Δουβλίνο, ήταν σαν να επέστρεψε ο Θεός, σαν να επέστρεψε στο σπίτι του, στην έδρα του. Όλα αυτά για τον μεγάλο Κρίστεν Μπέρκ, που ζει και βασιλεύει, ηχογραφεί και πραγματικά όταν τον ακούει κανείς, ακόμα και σε αυτή την ηλικία, μπορεί να θαυμάσει όλα αυτά τα πράγματα που έχει κάνει και όλα αυτά που έχει γράψει τα τελευταία 50-52 χρόνια. Αν βάλουμε ότι ξεκίνησε από τα μέσα της δεκαετίας του 70-74 και βέβαια με το Spanish Train. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι μία από τις ωραίτερες μπαλάντες που έχουν γραφτεί ποτέ. Everybody's talking, αυτός είναι ο Νίλσον.

Αυτή είναι η Afrokel Sound System. Afrokel Sound System πριν από πολλά χρόνια, αλλά συνεχίζουν και ηχογραφούν. Θυμάμαι, μιας και λέμε για τα πάρτι του κόσμου, για τις συναυλίες και για τη γιορτή που κλείνει φέτος 25 χρόνια το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Θυμάμαι τέλη της δεκαετίας του 90 στο WOMAD και το συζήταγα αυτό λίγο και με τον Γιώργο του Μουχταρίδη και με αρκετούς από εσάς, αν θέλετε, ακροατές. Τέλη της δεκαετίας του 90-99-2000 όταν είχε γίνει το WOMAD και ένα κομμάτι του WOMAD είχε γίνει στο τότε Διογέννης της Συγκρού, είχαν εμφανιστεί οι Afrokel Sound System και ακριβώς το επόμενο καλοκαίρι είχαν δώσει εξαιρετικό live στο θέατρο του Λυκαβητού, μια μπάντα που συνδέει την ηλεκτρόνικα φυσικά με τις γκάιντες, με τον παραδοσιακό ήχο και της Ιρλανδίας και της Σκωτίας, και συνεχίζουν ακόμα να ηχογραφούν για να βγάζουν εξαιρετικές μελωδίες. Και εμείς λέω να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε να συναντήσουμε τον Ομπόγκαγιάρ από την Ιγυρία, βάζοντας και τη soul, βάζοντας και την R&B αλλά και την ηλεκτρονικά.

Αυτός είναι ο Κεμ Μόου, ωραίος καλλιτέχνης ο Κεμ Μόου, και έβγαλε και καινούριο άλβουμ και συνεργασία με τους Soweto Gospel Choir. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα με τον Al Green. Να διασκευάζει ο Al Green το The Letter.

Αυτό λοιπόν ήταν το The Letter. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και για την επικοινωνία. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Μουσικές από τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Και αύριο, φίλες και φίλοι, θα βρεθούμε όλοι μαζί στο πάρτι μας. Θα βρεθούμε. Εδώ στον κόσμο. Φυσικά παρέα με τον TY. Πάμε πάλι να ακούσουμε αυτό το intro, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι. Get away from me. Είναι πάρα πολύ ωραία, Julia Jacqueline. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Εύχομαι να περάσετε όμορφα στο υπόλοιπο της βραδιάς σας. Αύριο λοιπόν, ζωντανά από το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος. Τα φιλιά μου, να προσέχετε όλοι. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλαντ, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στην Ερτένα.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Κόσμος 93,6. «25 κεράκια». Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εσείς που πάτε?
1: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Μετά το πολύ συζητημένο Αθήνα, ο Ρωμαίν Γαβράς επιστρέφει με μια θεαματική και απρόβλεπτη περιπέτεια. Θυσία. Ένα φιλανθρωπικό γκαλά που συγκεντρώνει το διεθνές jet set θα μετατραπεί σε ένα απρόβλεπτο παιχνίδι ζωής και θανάτου. Θυσία. Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Salma Hayek και ο John Malkovich. Θυσία. 15 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Της χαράς η μία άκρη ψηλά στα.
2: Το Γαλλικό Ινστιτούτο παρουσιάζει την εκδήλωση «Η μουσική στην υπηρεσία της ειρήνης και των κοινών αξιών». Μια συζήτηση αφιερωμένη στη μουσική ως εργαλείο ειρήνης και μια συναυλία με τον πιανίστα Άντρε Μανουκιάν και την ερμηνεύτρια Δάφνη Κρυθαράς. 5η 22 Οκτωβρίου στις 7 στο Γαλλικό Ινστιτούτο, ΣΥΝΑ 31, είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινήλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινήλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Μάρκο Σελόνι από την Ιταλία.
3: Περιβαλλοντική εκπαίδευση σπηλαίων η μόνη εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας. Οι μαθητές μαθαίνουν, ανακαλύπτουν, εκπαιδεύονται, προστατεύουν, εκτιμούν τα μνημεία της φύσης και κατανοούν τη σπουδαιότητα των σπηλαίων. Μαθαίνουν να προστατεύω το σπήλαιο. Μαθαίνουν να προστατεύω τη φύση. Πληροφορίες στο σπήλαιο Αλιστράτης.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please, attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93,6. Icos Antochis. Haus des Stehvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Icos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς με τους Αντιμπάλας που ονειρεύονται Αφρική και ζουν στη Νέα Υόρκη. Σόλας είναι το κομμάτι για το ξεκίνημα, για να ανοίξουμε τον Νίκο όπως ακριβώς χρειάζεται. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζεται του οίκου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και εσείς θα βάλετε την έμπνευση. Φύγαμε!

0: Άντωνι Τζόζεφ Ομέγας, ο νοβελίστας, ο συγγραφέας, ο τραγουδοποιός, ο ποιητής. Your Bird and I.
1: Your Bird and I. Above an ocean of tigers. You to your cage by increments, by measures.

φτάσουμε στο Νότο να ακούσουμε το Μανολάκι που παίζει ωραίες μουσικές, που έφτιαξε τους Κουλέρ Λοκάλ και εδώ φέρνει μια φοινικιά.

Η Σέλια Βα, που γεννιέται στη Γουαδελούπη, ηχογραφεί στη Γερμανία και το Engraved This είναι εδώ. Let us honor the forgotten ones. We are for

Να σας πούμε πως Παρασκευή Σαββατοκυριακή δεν πρέπει να κλείσετε τίποτα. Θα το περάσουμε το Παρασκευό Σαββατοκυριακό παρέα στο Κόσμος. Θα γιορτάσουμε τα 25 χρόνια μας. Από τις 7.30 και ως τις 8.30 την Παρασκευή ο Μιχάλης Καμάκας θα υποδεχτεί τη Γουάγιο. Και μετά θα χορέψουμε εννοείται με την Κλαούντια μετά τη συναυλία. Κλαούντια Μάτολα θα βρίσκεται στα ΝΤΕΚ στο Νιάρχος. Το Σάββατο η Ρουμπίνη στα Γκουράκη με την αφεντιά μου 7 με 8 θα παίξουμε μουσικές. Θα έρθει ο κύριος Τζι Πόλη με τα δικά του τα τραγουδάκια. 9 με 10 ο Προκόπης Δούκας, 10 με 11 ο Γιώργος Μουχταρίδης και 11 με 12 ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου. Θα περάσουμε σχεδόν όλοι από τα ΝΤΕΚ το Σάββατο στο Νιάρχος, στο Φάρο, εκεί ακριβώς όπου θα βρεθούμε για να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια. Και την Κυριακή τα ωραιότερα έρχονται, 6 με 7 ο Πέτρος Αδάμ, αλλά και 9.30 με 11.30 η Μανή και η Αλκιόνη θα μας συντροφέψουν με τις μουσικές τους. Και το Σάββατο έχουμε πάνελ με θέμα AI or not AI. Όλα αυτά με είσοδο ελεύθερη και δελτία εισόδου για τις μουσικές και για τις συναυλίες μας. Επίσης να πούμε πως τα booth έχουν διαμορφωθεί στον εξωτερικό χώρο της αγοράς, στο ισόγειο του Νιάρχους μπροστά στο κανάλι, και θα βρισκόμαστε εκεί με τις εκπομπές μας. Τριήμερη γιορτή στο Νιάρχος, στο Φάρο, για τον κόσμο που κλείνει 25 χρόνια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.

The Gun in Africa, με τον Φαραώ Σάντερς που μας εξηγεί πως όλα ξεκίνησαν στην Αφρική και πως ο Κολτρέιν, ο Τζον Κολτρέιν, τον διάλεξε να παίξει στην πάντα που έφτιαξε στο τέλος της ζωής του.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και φύγαμε. Εδώ έχουμε έναν αφρικάνικο χορό, έχουμε το Soul and Soul, έχουμε και τον Jazzy B, ο οποίος πίσω στο 1989 ηχογραφεί αυτό.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εμείς φεύγουμε με τον Cedric Imbrooks και τους Light of Saba, Africa, το κομμάτι που έφτιαξαν σε αυτό το άλμπουμ.

Αρκα Beyond. Αυτοί οι τύποι που μας γοήτευσαν στο παρελθόν και εξαφανίστηκαν, εδώ είχαν συνάντηση πίσω στο 1995. The Meeting Pool. Οι Μπάκα οι Beyond που ήρθαν με τις φυλές τους και τις μουσικές τους. Και το κομμάτι Meeting of Tribes.

Mr. Day και Queen of the Minstrels, ο Dougie Matcher βάζει το disco reggae mix του και εμείς θα προχωρήσουμε στον Deraja, ο οποίος ζει στα Blue Mountains και μας συμβουλεύει πως ο χρόνος είναι τώρα. The time

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη.